Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Αλφα 94,7. Thank you.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Αλφα 94,7.
1: I must relax you, I mean totally relax you.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση.
1: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
0: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
2: Ο ατυχήματος νωρίτερα. Επίσης στην άνοδο από Λένορμαν μέχρι Αχαρνών, στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο, επίσης λόγω τροχαίου, μποτιλιάρισμα από τη μεταμόρφωση μέχρι την Κηφισίας, δυσκολίες για τους οδηγούς και στην έξοδο για Λαμία. Επίσης στη Λεωφόρο Αθηνών προς Καραμαγκά από το δάσος Χαϊδαρίου, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην παραλιακή από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας προς το λιμάνι του Πειραιά, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας από τη συμβολή της με την Κατεχάκη, μικρές καθυστερήσεις επίσης στην Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη προς τη Λεωφόρο Καρέα. Θετικές ενδείξεις παρά τα ανοιχτά μέτωπα Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν, με το στενό του Ορμούζ και το ιρανικό ουράνιο να παραμένουν τα δύο μεγαλύτερα αγκάθια των διαπραγματεύσεων. Δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, αλλά οι διαφορές έχουν αμβληθεί, δήλωσε υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος στο πρακτορείο Reuters. Σημείωσε επίσης πως τα μεγαλύτερα αγκάθια στις διαπραγματεύσεις αφορούν στο εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν και στο καθεστώς των στενών του Ορμούζ. Νωρίτερα, το εργατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν μετέδωσε πως Ουάσιγκτον και Τεχεράνη φέρονται να κατέληξαν σε προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ώρες. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει το Ιράν, παρά την άρνηση της Τεχεράνης να τα παραδώσει. Εντολή να μην σταλεί στο εξωτερικό το εμπλουτισμένο ουράνιο της χώρας έδωσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, σύμφωνα με δύο ιρανικές πηγές που μίλησαν στο Reuters. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρη Πεσκόφ, τον οποίο επικαλείται το πρακτορείο Interfax, ανέφερε πως ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, επισκεπτόμενος προσφάτως στο Πεκίνο, παρουσίασε στον Κινέζο ομολογό την ιδέα της μεταφοράς και φύλαξης του ιρανικού εμπλουτισμένου ουρανίου στη Μόσχα. Ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου σημείωσε πως ο κίνδυνος απειλής στα στενά του Ορμούς και στον κόλπο του Ομάν στην Αραβική θάλασσα παραμένει σε κρίσιμο επίπεδο, με την κυκλοφορία μέσω των στενών να συνεχίζει να είναι σημαντικά μειωμένη. Στην εσωτερική επικαιρότητα, σήμερα θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση και η ψήφιση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών. Η αντιπολίτευση αναμένεται να επικαλεστεί το δικαίωμα που δίνει το Σύνταγμα στις μειοψηφίες να συγκροτούν εξεταστικές με 120 θετικές ψήφους, ενώ η κυβέρνηση δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά της προς το παρόν, αν θα βάλει θέμα έγκρισης από 151 βουλευτές επικαλούμενοι ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Απορρίφθηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτική σχετικά με την υπόθεση του ΠΚΠ. Το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του οργανισμού, θα περάσουν σήμερα 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στη σχετική δικογραφία. Από τα πολιτικά πρόσωπα με βάση το αίτημα άρσης ασυλίας, 2 ελέγχονται για κακούργημα και 9 για πλημέλημα. Προθεσμία για νομοτή εξηγήσεις στις 5 Ιουνίου πήραν τα μη πολιτικά πρόσωπα που προσήλθαν χθες στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία παρουσίασε η Μαρία Καριστιανού χθες σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη. Έχει ως σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Στόχος η πρώτη θέση για να αλλάξει τα πράγματα χρειάζεσαι την εξουσία, ανέφερε η κυρία Καριστιανού. Απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασίας με κάποιο από τα υπάρχοντα κόμματα. Εκτός φυλακής βρίσκεται μετά από 24 χρόνια ο καταδικασμένος ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Στο διεθνή χώρο και πάλι ο καθαιρεθής από το δικαστήριο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Τουρκίας, ο Γκιούρο Ζέλ, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον της δικαστικής απόφασης που τον απομακρύνει από την ηγεσία του κύριου κόμματος της τουρκικής αντιπολίτευσης, χαρακτηρίζοντας τη σημερινή ημέρα ως μαύρη ημέρα για τη δημοκρατία στην Τουρκία. Και στην αθλητική σας ενημέρωση στις 6 ο Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε για το Final Four της Euroleague που διεξάγεται στο ΆΚΑ Φρουρίου η Αθήνα και άλλες περιοχές του Λεκανοπεδίου μέχρι και τη Δευτέρα. Αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας σε αθλητικές εγκαταστάσεις, σημεία συγκέντρωσης φιλάθλων, σταθμούς μέσων μαζικής μεταφοράς αλλά και στους βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ενώ απαγορεύονται οι δημόσιες συναθροίσεις και οι αυτοκινητοπιμπές στο κέντρο της Αθήνας. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσετραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
3: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
4: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
5: Για σήμερα Παρασκευή στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και στο Νότιο Βοϊκό και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας τους 25 βαθμούς με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 15 έως 20 βαθμούς. Στα νότια, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 24 βαθμούς, ενώ έως 22 βαθμούς θα δούμε σε Ραφίνα, Λαύριο και τη Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 24 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι και μετά, στα επιδοτικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα, θα δώσουν βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιο ισχυρές στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 με 28 βαθμούς στα ανατολικά πυρωτικά και τους 23 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: είμαστε λοιπόν. Καλή σας ημέρα. Αλφα Radio 989. Εκεί είμαστε στα καλύτερά μας, γιατί φυσικά είναι Παρασκευή. Έχουμε Final Four και τα λοιπά και τα λοιπά. Ολυμπιακός Φενέρμπαξε. Έλα Σάρας, πάμε. Γεράδι δαντά. Ο Σταμάτης με βλέπει. Είπα, εγώ δεν υποστηρίζω όπως όλοι οι άλλοι, οι περισσότεροι τέλος πάντων, την εθνική φανέλα, που δεν είναι εθνική φανέλα. Όχι, ρε παιδί, θα το δούμε το παιχνίδι. Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό, με άρωμα τελικού λένε οι περισσότεροι. 6 ώρα ξεκινάνε αυτά. Μετά Ισπανικός Εμφύλιος, Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης. Γενικώς, παιδιά, από σήμερα και την Κυριακή, Σάββατο έχουμε Iron Maiden. Έτσι, μην ξεχνάτε. Γενικώς, το Μαρούσι θα ζήσει στιγμές ανεπανάληπτες και βέβαια και ταλαιπωρίας για τους κατοίκους εκεί της περιοχής, γιατί θα γίνει ένας κακός χαμός, παρκαρισμένα αυτοκίνητα, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και όλα τα σχετικά. Αφήστε που έχουμε και αυτό το βροχό καιρό. Έχουμε βροχές, καταιγίδες. Μέχρι τη Δευτέρα Τρίτη έτσι θα πάει ο καιρός. Είναι άστατος. Και Δευτέρα με μπόρες καταιγίδες, μικρή άνοδο θερμοκρασίας από την Τρίτη, αλλά από ό,τι λένε μετεωρολόγοι, μέχρι τέλος του μήνα θα πάμε έτσι. Μήπως απειληθεί και το Άγιο Πνεύμα, όχι το Άγιο Πνεύμα ως τέλος πάντων υπόσταση πνευματική, αλλά ως ψυχολογική και διακοπών. Το τριμεράκι που έχουμε, ρε παιδί μου, για να φύγουμε, να πάμε να πάρουμε λίγο αέρα. Για σήμερα στην Αττική, εδώ πέρα βλέπω προμεσημβρινές βροχές, νεφώσεις, τοπικές βροχούλες τέλος πάντων. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία 14 με 25 βαθμούς. Χρόνια πολλά στην Εμιλία, λέμε, και στον Εμίλιο, στον Κόδρο και στην Κόδρα. Τι ωραία, μια χαρά είμαστε, παιδιά. Δεν ξέρω ό,τι είναι να κάνετε κάτι εδώ μέχρι το απόγευμα. Μετά έχει, είπαμε, Final Four. Έχει λίγο μαφία στα ναρκωτικά στην Κρήτη, εκεί πέρα, δηλαδή να πέφτεις από τα σύννεφα. Καμόρα, παιδιά, μιλάμε. Ο Εσκομπάρ, δηλαδή μπροστά είναι γατάκι. 12 οικογένειες είναι στο μικροσκόπιο της Κρήτης, όπου ο Πεκέ. Ξεκίνησε η ιστορία από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κάνανε και ΟΠΕΚΕΠΕ, παίρνανε και επιδοτησούλες. Αλλά όλη η διάρθρωση και το θέμα εκεί πέρα ήταν καθαρά μαφιόζικο. Καμόρα, Σικελία, Εσκομπάρ. Και απορώ εγώ τώρα στην Κρήτη με τόσους πολιτικούς παράγοντες, κανείς δεν είχε πάρει χαμπάρι. Μιλάμε ο φόβος και ο τρόμος. Οι πλάτες που είχαν, βέβαια, εκβιασμοί, φόβο, δηλαδή. Μια ωραία κατάσταση. Επίσης, στις ειδήσεις της ημέρας είναι η αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, ο οποίος έχει καταδικαστεί ως ο ηθικός αυτούργος και αρχηγός 17 Νοέμβρη. Αποφυλακίστηκε μετά από 24 χρόνια κράτησης. Το Συμβούλιο Εφετών του Πειραιά έκανε δεχτή την πέμπτη της αποφυλάκησής του, παρά το γεγονός ότι ο αρμόδιος εισαγγελέας είχε εισηγηθεί αρνητικά. Η απόφαση ελήφθη λαμβάνοντας υπόψη το προχωρημένο της ηλικίας, την έκτηση μέρους της ποινής και την καλή συμπεριφορά. Ο Γιωτόπουλος, να πούμε ότι αρνείται κάθε εμπλοκή με την οργάνωση. Είχε αποκτήσει μεταπτυχιακό και διδακτορικό στα μαθηματικά κατά τη διάρκεια της κράτησης. Ήταν ο Λάμπρος του 17 Νοέμβρη. Και εδώ βέβαια τώρα ποιος θα το φανταζόταν να αποφυλακιστεί με κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ποιος θα το φανταζόταν αυτό? Γιατί αν ήταν κυβέρνηση Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ κτλ., φανταστείτε θα γινόταν στα κανάλια σήμερα. Αποφυλακίζουν τους τρομοκράτες κτλ. Ωστόσο, οι νόμοι δεν είναι φωτογραφικοί. Οι νόμοι ισχύουν για όλους. Είτε είναι τρομοκράτης, είτε είναι του ποινικού, είτε είναι. Μην είναι νόμοι, δεν είναι φωτογραφική η νομοθεσία. Έτσι. Για να τελειώνει η κουβέντα. Απλώς κάποιοι το είχαν εργαλοποιήσει στο παρελθόν για διάφορα πράγματα. Έπαιρνε άδεια ο Κουφοντίνας και πά, αυτοί του δώσαν άδεια κτλ. Λοιπόν, να τελειώνει. Γιατί θα αποφυλακιστεί και ο Κουφοντίνας. Αυτή τη στιγμή μέσα είναι ο Κουφοντίνας και τα αδέρφια. Οι ξηροί. Λοιπόν, κάποια στιγμή θα αποφυλακιστούν και αυτοί. Έτσι, για να ξέρουμε τώρα τι λέμε. Τώρα, να σας πω για τα νέα εκεί πέρα στη Μέση Ανατολή. Τι να πω, κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει. Βγήκαν κάποιες αισιόδοξες πληροφορίες από ιρανικά μέσα που στη συνέχεια διαψεύστηκαν από τους ίδιους τους Ιρανούς. Λέει, είμαστε σε έναν δρόμο τέλος πάντων, ακόμα είμαστε μακριά. Υπάρχει μία συμφωνία τέλος πάντων. Τα αγκάθια είναι τα στενά του Ορμούς που οι Ιρανοί θέλουν διόδια. Και το πυρηνικό πρόγραμμα. Θα δούμε. Καλημέρα σας εκεί έξω, παιδιά. Πώς αισθάνεται? Όλος ο κόσμος σήμερα νομίζω ότι αισθάνεται έτσι μια ανακούφιση. Γιατί αν κάποιος ξύπνησε και άνοιξε τηλεόραση ή είδε βουλή, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να νόμιζε ότι έπεσε πάνω σε crossover επεισόδιο ανάμεσα σε πολιτικό θρίλερ, οικογενειακό καυγά και reality επιβίωσης. Μόνο που εδώ δεν έχει αποχώρηση κοινού. Έχει πρακτικά βουλής. Γιατί χθες το κοινοβούλιο θύμισε περισσότερο νευρική οικογενειακή συγκέντρωση σε τραπέζι 15 Αυγούστου παρά ευρωπαϊκό θεσμό. Ο ένας φώναζε για τον ΕΚΠΕ, ο άλλος απαντούσε με Χρυσή Αυγή. Κάπου πετάχτηκε η γενοκτονία των πεντίων και μετά ήρθαν οι επιστολικές ψήφοι και στο τέλος περίμενες να ανοίξει κάποιος το θέμα για το αν φταίει και ο ανάδρομος Ερμής. Πλακώθηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου με τον Κερίδη. Ο Φλωρίδης, χάμος, κάτι της έλεγε μην ανέβει στο παγκάκι, δεν έχουμε παγκάκια, παραπέμποντας στην ελληνική ταινία. Κάτι άλλο εννοούσε ο ποιητής. Μα αλευρά σε χάμος. Η ουσία βέβαια είναι ότι όλα τα σκάνδαλα ξεπλένονται στη Βουλή. Έτσι για πάπαλα. Υποκλοπές από εκεί επέ και αυτά, γουνάκια. Ενώ η κυβέρνηση λέει εγώ θα καταργήσω το άρθρο 86 και έχει τον τρόπο να στείλει όλους αυτούς στο φυσικό δικαστή και να αποφασίσει ο φυσικός δικαστής. Δεν το κάνει, βάζει τα φίλτρα. Χρησιμοποιεί μέχρι τέλους ό,τι της δίνει η Βουλή. Την πλειοψηφία, το άρθρο 86 και τους καθαρίζει. Στεγνό καθάρισμα, παιδιά. Αντί να πάνε στο φυσικό δικαστή, εμένα αυτή είναι η άποψή μου. Από τη στιγμή που λες ότι είναι φίλτρα, όταν έρχονται υποθέσεις, τους στέλνεις στο φυσικό δικαστή, κάνεις την έρευνα και τελειώνει. Και μέσα σε όλο αυτό η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνει βόλτες χωρίς εισιτήριο, βέβαια, γιατί δεν το έχει κόψει το εισιτήριο η κυβέρνηση, δεν γουστάρει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Κάνει ό,τι μπορεί για να κόψει την πορεία. Λοιπόν, τώρα έχουμε πέρα από το ότι σήμερα θα πάνε τα πολιτικά πρόσωπα. Χθες πήγανε τα μη πολιτικά πρόσωπα με βαριές κατηγορίες, πήρανε προθεσμία για να απολογηθούν. Σήμερα θα πάνε τα πολιτικά, οι 11 βουλευτές. Εδώ έχουμε διαφοροποιήσεις για το πώς θα το κάνουν. Υπάρχει λογική ότι κάποιοι θα παραστούν. Ας πούμε, ακούω για τον Τζιάρα και τον Μηταράκη ότι θέλουν να πάνε και θα παρουσιαστούν και θα θέλουν να απολογηθούν. Άλλοι θα πάρουν χρόνο για να απολογηθούν προθεσμία και άλλοι θα στείλουν υπόμνημα και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Και την ίδια ώρα, όπως σας έλεγα, εδώ έχουμε την οργάνωση Κόζα Νόστρα στην Κρήτη. Έτσι, θα δούμε. Νότια Σικελία, εκεί πέρα παραπέμπει ιστορία. Και βέβαια έχουμε και τα θέματα των υποκλοπών. Λέει Τζαβέλας δεν πάει. Ο Δεμήρης τα έκανε, τέλος πάντων, να μην πω πώς τα έκανε. Μας μπέρδεψε περισσότερο. Και τώρα εδώ τι θα γίνει. Μάλλον θα σβήσει, γιατί σήμερα έχουμε και την υπόθεση της εξεταστικής για τις υποκλοπές. Θα σας πω περισσότερο. Πάντως το ωραίο είναι ότι όλα αυτά συμβαίνουν ενώ η χώρα μπαίνει ήδη σε mood εκλογών. Νέα κόμματα, νέες σημαίες, νέες ελπίδες, νέα λογότυπα. Η Ελλάδα έχει γίνει startup πολιτικών φορέων κομμάτων. Δηλαδή παράγουμε, αυτή είναι η ανάπτυξη της χώρας, καταλάβατε. Γιατί έρχονται οι αιαρινές προβλέψεις των Βρυξελών και μας λένε, παιδιά, προσοχή, πατάτε φρένο στην ανάπτυξη και γκάζι στον πληθωρισμό. Αλλά εμείς πατάμε γκάζι στις νέες διαδικασίες ίδρυσης κομμάτων. Start-up είμαστε, παιδιά, έχουμε την τεχνογνωσία. Ήρθε λοιπόν και η Μαρία Καριστιανού, η Ελπίδα έρχεται. Πώς το ονόμασε το όνομα, έβαλε και το όνομά της. Το όνομα αυτού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού. Παιδιά, για να μην ξεχάσουμε όταν θα πάει στην κάλπη, να ξέρεις ότι αυτό το κόμμα είναι Μαρία Καριστιανού. Γιατί είναι προσωποπαγές το κόμμα, τέλος πάντων. Ήταν φοβερά αυτά που είδαμε χθες στη Θεσσαλονίκη. Τι να πω, παιδιά, εντάξει, οκ. Τέλος πάντων, εδώ ήταν λίγο περίεργη η κατάσταση. Θα σας πω όμως, γιατί εγώ, ξέρετε, χωρίς φόβο και πάθος, έχω μάθει να τοποθετούμε στα ζητήματα. Μπορεί να διαφωνήσουμε, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Εγώ οφείλω ως δημοσιογράφος αυτό που βλέπω να το πω. Όπως έκανα και με τη Χρυσή Αυγή. Όταν στις πρώτες εκλογές που εμφανίστηκε με υψηλό ποσοστό, είχαν όλοι παρακολουθούσαν ένα φαινόμενο, τέλος πάντων, και τον ανέλυαν, εγώ ήμουν σε ένα τηλεοπτικό πάνελ και είπα ότι αυτό που βλέπουμε είναι ένα νεοναζιστικό μόρφωμα. Έπεσε τα κτίρια εκεί πέρα όλα αυτά. Εντάξει, για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα δεχόμουν απειλές και αυτά κτλ. Αλλά αυτή ήταν η άποψή μου που δικαιώθηκε στο τέλος. Έτσι, κάποιοι άλλοι λέγανε ναι, είναι ακραίοι αυτά, να τους δούμε, να τους κάνουμε. Άλλοι, μάλιστα, στην πορεία της διαδρομής Χρυσής Αυγής τις κάνανε και αφιερώματα και τι ωραία και τι καλά. Όχι, δεν συνδυάζω το κόμμα της Καριστιανού με τη Χρυσή Αυγή. Απλώς το ότι θα πω αυτό που σκέφτομαι. Και μπορεί να τσακωθούμε κιόλας και μπορεί και να δυσαρεστηθείτε, αλλά θέλω και την άποψή σας, γιατί έτσι είναι η δημοκρατία. Λέμε τις απόψεις μας και δεν μπαίνουν φίλτρα. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Πάμε να ακούσουμε ένα πρώτο τραγουδάκι και ερχόμαστε με Μαρία Καριστιανού. Σόου χθες στη Θεσσαλονίκη και είχε απ' όλα.
1: Αλφα Radio 989.

0: είμαστε λοιπόν, Αλφα Ρέντιο 989. Απέναντί μου, Σταμάτης Καρλούτσος στη ρύθμιση των ήχων και η Αγγελική Λάζου, επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Στις μουσικές επιλογές η Αφροδίτη Σιμίτη, στην επιμέλεια της ζωής της εκπομπής η Ντίνα Μόσχου, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-9-89, το email μας onair@alfaradio989.gr. Επειδή η Λίας Μαρία είναι διπλό όνομα μάλλον, και τώρα μου λες κατευθείαν αυτό που σου το απάντησα, αν έχει κάποια σχέση η Καριστιανού με τη Χρυσή Αυγή, είπα. Ότι εγώ λέω την άποψή μου, όπως είπα και με τη Χρυσή Αυγή, και δεν συνδέω την Καριστιανού με τη Χρυσή Αυγή. Έτσι. Αλλά, αν κάποιος χθες έπεφτε τυχαία πάνω στην παρουσίαση της ελπίδας για τη δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, γιατί η ελπίδα της δημοκρατίας είναι μόνο η Μαρία Καριστιανού προφανώς, χωρίς ήχο, υπήρχε σοβαρή πιθανότητα να νομίζει ότι βλέπει τρέιλερ μιας νέας ελληνικής κωμικής σειράς. Είχε απ' όλα. Και λίγο δάκρυ και μουσική υπόκρουση, βαρύ βλέμμα προς το μέλλον, κάμερες να ψάχνουν συγκίνηση, κοντινό πλάνο, το κοινό χειροκροτούσε, με ύφος κάτι ιστορικό συμβαίνει εδώ. Κάπου ανάμεσα σε Ντοστογεύσκη, εθνική αφύπνιση, έτσι ένα σεμινάριο αυτοβελτίωσης, εμφανίστηκε η μεγάλη αποκάλυψη, για να αλλάξει τα πράγματα χρειάζεσαι εξουσία. Α, μάλιστα. Γιατί τόσο καιρό κάποιοι νόμιζαν ότι όλο αυτό ήταν λες και προβληματισμού με κεράσματα, λευκά περιστέρια. Τελικά έχει κάλπι το έργο για να κάνεις αυτά που θες να κάνεις. Το cast είχε απ' όλα. Πρωινό μάρχες, επικοινωνιολόγους, άνθρωποι που εμφανίζονταν στην ελληνική δημόσια ζωή εδώ και 20 χρόνια σαν guest star στο πολιτικό πολυσύμπαν, στα social media, μαζί με πρόσωπα που έδιναν την αίσθηση ότι ήρθαν κατευθείαν από focus group αντισυστημικής ελπίδας. Ένα πράγμα ανάμεσα σε λαϊκή συνέλευση, talent show με πολιτικό φωτισμό και έτσι έλα λίγο επικοινωνιακό φτιασίδι. Το πρόγραμμα εκεί ήταν όλο το μεγαλείο, μεγάλο έτσι, από κάθαρση μέχρι services, από τράπεζες μέχρι φιλοζωικά σωματεία, από εθνική παραγωγική ανασυγκρότηση μέχρι παραολυμπιακό αθλητισμό. Κάποια στιγμή περίμενα να ακούσω και δωρεάν αλλαγή λαδιών κάθε Τρίτη για τους πολίτες, δηλαδή στο service είναι ακριβό, καταλάβατε. Μηδενική ανοχή στη διαφθορά, συγκλονιστικό έτσι, πρώτη φορά ακούγεται αυτό στην Ελλάδα. Επίσης οι πολιτικοί θα είναι υπηρέτες του λαού, δηλαδή τόσα χρόνια ήταν influencer ή κρατικό leasing τέλος πάντων. Πώς θα γίνει αυτό δεν το ξέρω, θα το δούμε. Και φυσικά υπήρχε και αυτή η αίσθηση ότι όλα λύνονται εύκολα. Φαντς, ακρίβεια, καρτέλ, δημογραφικό, μέσα μαζικής ενημέρωσης, μεταφορές, γραφειοκρατία. Όλα μέσα σε μία διακήρυξη. Μπήκαν στο Blender και βγήκε ένα πολιτικό all inclusive που πάμε, έτσι. Πάντως, το πρόγραμμα αυτό, τέλος πάντων, είναι ένα reboot δημοκρατίας. Το ωραίο όμως είναι ότι όλα αυτά παρουσιάζονταν όχι σαν σκληρή πολιτική μάχη, με συγκρούσεις, κόστος, πραγματικότητα, αλλά σαν ένα σεμινάριο αυτοβελτίωσης. Αγάπα τη δημοκρατία, πίστεψε στον εαυτό σου, νίκησε τα καρτέλ, γίνε αλλαγή. Πώς θα γίνει η αλλαγή, πρόγραμμα αυτό. Πάντως, το μόνο σίγουρο ήταν μία σκηνοθεσία, υπήρχε ένας φωτισμός, συνέστημα, δραματουργία και η απομυθοποίηση της κυρίας Καριστιανού και ο τρόπος της εκφοράς και όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή πραγματικά συγκινήσε όλη αυτή η τελετουργία. Τέλος πάντων, εγώ την έβλεπα με συμπάθεια την κυρία Καριστιανού και την στήριξα σε πολλές των περιπτώσεων και για τον αγώνα της, για τα παιδιά της, αλλά άλλο πράγμα αυτό, άλλο το πολιτικό αυτό που παρουσίασε χθες με όλους αυτούς τέλος πάντων που είχε γύρω της. Γιατί είχα την αίσθηση ότι ξαφνικά προσγειώθηκα, ρε παιδί μου, σε μια κατάσταση η οποία ήταν ότι βρισκόμαστε σε κατοχή, είμαστε στη Χούντα, είμαστε σε ένα υπόγειο και θα κάνουμε επανάσταση. Όλα αυτά ωραία ακούγονται, και να δώσουμε και μεγαλύτερους μισθούς και να ξαναφτιάξουμε την Ήπεθρο, θα πούμε και για τα θέματα που είπε. Αλλά πώς ακριβώς γίνονται όλα αυτά, δηλαδή πώς κοστολογούνται, πώς ωραίες είναι οι διακηρύξεις, το να λες αυτό, θα ανεξάρτητη δικαιοσύνη, λογοδοσία, αυτό, τράπεζες, fund services, δηλαδή τι θα κάνεις, θα πάρεις πίσω τα δάνεια, θα πας να κάνεις, δηλαδή ήταν λίγο μια κατάσταση πριν ή κατά τη διάρκεια των μνημονίων που θα κάνεις σύγκρουση με θεσμούς, με αυτά, εκείνα τα άλλα, και με ποιους ακριβώς. Δεν είδα κανέναν άνθρωπο που μπορεί να χειριστεί αυτές τις υποθέσεις. Δηλαδή κάποιον, έναν οικονομολόγο, έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει από οικονομία, έναν άνθρωπο που ξέρει από εξωτερική πολιτική, έναν άνθρωπο, δηλαδή δεν τα είδα όλα αυτά. Τέλος πάντων, μπήκαν όλα στο Blender σε μια καρικατούρα, έτσι όπως το είδα δηλαδή όλο αυτό το πράγμα. Εμένα μου θύμιζε τέλος πάντων έτσι, ένα σόου Μάρκου Σεφερλή. που θα έλεγε παιδιά χαλαρώστε λίγο, θα μας πάρετε και τη δουλειά. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα 94,7. Προλαβαίνεις.
2: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
1: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
2: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
1: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
2: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου στην 7 Νοεμβρίου 101 στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
1: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
2: Σας περιμένουμε όλους.
1: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77,
1: 24 620 86 000,
2: 24 670 60 000
1: και 23 850 22 822.
3: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Άνεση και λειτουργικότητα.
4: Αισθητική και ποιότητα.
2: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
2: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
4: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Μελισσότοπος Καστοριάς.
4: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
2: Ζήστε το σπίτι σας.
5: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
6: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
7: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
8: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
0: Ότι τα λόγια τα μεγάλα είναι καλά και να το κίζεις σε μια δυσαρέσκεια και αγανάκτηση πάνω σε ένα θέμα όπως είναι τα Τέμπη και το πώς διερευνήθηκε η υπόθεση, δεν νομίζω ότι λύνει τα προβλήματα του καθημερινού πολίτη. Από εκεί πέρα τώρα, σήμερα έχουμε μια κορυφαία ιστορία και διαδικασία σχετικά με την εξεταστική για τις υποκλοπές. Η κυβέρνηση λέει ότι δεν χρειάζεται νέα εξεταστική γιατί δεν υπάρχουν νέα στοιχεία. Την ίδια στιγμή όμως επικαλείται και λόγους εθνικής ασφάλειας για να μην συζητηθεί περαιτέρω υπόθεση. Εδώ κάπου η λογική σηκώνει τα χέρια ψηλά. Γιατί αν πράγματι δεν υπάρχει τίποτα σοβαρό, τότε γιατί επιστρατεύεται το επιχείρημα της εθνικής ασφάλειας? Και αν όντως υπάρχουν ζητήματα εθνικής ασφάλειας, τότε γιατί να μην διερευνηθούν μέχρι τέλους? Η εικόνα που έχει μείνει λοιπόν στην κοινή γνώμη είναι ότι ένα δίκτυο ιδιωτών παρακολουθούσε πολιτικούς, στρατιωτικούς, κρατικούς αξιωματούχους και πρόσωπα με πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες και αντί να δοθούν απαντήσεις για το ποιος έκανε τι, για λογαριασμό ποιου και πού βρίσκεται αυτό το υλικό, το πολιτικό σύστημα και η κυβέρνηση βασικά μοιάζει να συζητά περισσότερο για το ποιος διέρευσε τους διαλόγους μέσα από την χθεσινή επιτροπή. Και κάπου εκεί το πράγμα αγγίζει και τα όρια της πολιτικής φάρσας. Ο διοικητής, ο αρχηγός της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, δηλώνει ότι δεν γνώριζε το λόγο παρακολούθησης του Ανδρουλάκη. Αλλά η ίδια υπηρεσία καλούσε τον πρόεδρο του Πασόκ να ενημερωθεί στο Ανδρουλάκη. Αλλά η ίδια υπηρεσία καλούσε τον πρόεδρο του Πασόκ να ενημερωθεί. Ο κύριος Γιαναπετρίτης δεν έλεγε ότι ποιος τον

0: απαντήτα ερωτήματα, δεν προσβάλλεται μόνο το κράτος δικαίου, προσβάλλεται η στοιχειώδης νοημοσύνη των πολιτών. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6947-789-989 και το email μας onair@alpharadio989.gr. Και ακούστε τώρα κάτι που σας ενδιαφέρει. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο μυαλό όταν αρχίζει να ανοίγει ο καιρός? Όχι τώρα, αλλά από Δευτέρα-Τρίτη ανοίγει. Το μπαλκόνι, η μοσχομυριστή αυλή και ένα λαχταριστό μπάρμπεκιου με τη φιάλη υγραερίου Prime της Coral Gas που προσφέρει κορυφαία εμπειρία ψησίματος εύκολα και με ασφάλεια. Είναι 40% ελαφρύτερη με τις κλασικές φιάλες των 10 κιλών, με μεγάλες χειρολαβές και εργονομικό σχεδιασμό για εύκολη μεταφορά. Και με την ειδική σχεδιασμένη βαλβίδα One Click συνδέεται γρήγορα, χωρίς εργαλεία, με το νέο ρυθμιστή πίεσης. Και το πιο σημαντικό, η ασφάλεια, η φιάλη Prime διαθέτει σύστημα περιορισμού ροής υγραερίου, σύστημα ρύθμισης πίεσης και σώμα απολεπτό στρώμα χάλιβα υψηλής αντοχής. Λείπει κάτι, η παρέα, η καλή παρέα. Μην τα περιμένετε όλα από τη φιάλη υγραερίου. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Εκεί έξω, ψυχραιμία και υπομονή. Σήμερα θα έχει ταλαιπώρια, γιατί είναι το Final Four, ειδικά μέτρα. Όσοι θα κινηθείτε βέβαια και φυσία στο Μαρούσι και όλα τα σχετικά. Την καλημέρα μου στο Σάκη. Καλημέρα, Σάκη. Όμορφες καλημέρες, επιτέλους Παρασκευή. Λέει, εδώ η Σύση έχει μοιηθεί για τα καλά στην κυπριακή κουλτούρα. Λογικό, γιατί ο αφέντης της γράφει κυπριακές ειδήσεις και βλέπει την τρικυμία στο ρίκια σου, Σάκη. Ο Πάνος μου λέει καλημέρα. Εγώ βλέπω να γυρίζουμε πίσω, να έχουμε το ρωσικό, το αμερικανικό, το εβραϊκό, το γαλλικό, φιλοευρωπαϊκό κόμμα. Γεια σου, Πάνο, καλημέρα. Ο Μίλτος, καλημέρα σας. Το έβλεπα με συμπάθεια το εγχείρημα της Καριστιανού, όμως ήλπιζα να μιλάει σαν κανονικός άνθρωπος, χωρίς υπερπαραγωγές, τσιτάτα, πομφόλιγες, σοου κτλ. Δεν νομίζω ότι με ενδιαφέρει. Πραγματικά και ο τρόπος που τα έλεγε, χτύπαγε και τα έδρανα, έκανε δηλαδή κάτι έτσι μορφασμούς, κάτι αυτά, τέλος πάντων. Ο Χάρης μου λέει: Νίκο, εγώ συγκινήθηκα πολύ γιατί φορούσε σύνολο ελληνικού μόδιστρου. Εμπρός, Ελλάς. Αντώνη Σαμάρας, έρχεται και ο Αντώνη Σαμάρας, έρχεται και ο Άλεξ Τσίπρας που φόρεσε τη φανέλα της Μπαρτσελώνα με το νούμερο 26. Το θέμα εδώ είναι, φόρεσε τα χρώματα της Μπαρτσελώνα, μην γίνει Πανιόνιος όμως, γιατί υπάρχουν τα ίδια χρώματα και στο Πανιόνιο. Ο Ηλίας η Μαρία, αποφάσισε η Ηλίας η Μαρία, μου στέλνει το μήνυμα να ξέρω. Αυτά που λες, έχει κάποια σχέση, λέει η Καριστιανού? Όχι, το είπαμε αυτό. Η άποψή σου είναι αυτή? Ναι, η άποψή μου είναι αυτή. Αυτά που λες, τα λες από μόνος σου ή τα διαβάζεις από κάπου? Τα λέω από μόνος μου. Σε όλη την Ευρώπη είμαστε στον πάτο σε κάθε τομέα και αυτό που σε πείραξε είναι σχεδιακή απόψη. Όχι, το περιεχόμενο με πείραξε, Ηλία Μαρία, αν το κατάλαβες. Όχι, με πείραξε. Εμένα μόνο τα φασόλια με πειράζουν, αλλά τα τρώω. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Απλώς κάνω την κριτική μου. Εγώ αυτή είναι η άποψή μου. Εσύ, Ηλία Μαρία, μπορείς να έχεις μια διαφορετική άποψη και θέλω να την ακούσω. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Απλώς αυτό το πράγμα εμένα δεν μου άρεσε. Έτσι όπως το είδα αυτό το πράγμα, ένα πράγμα το οποίο είναι, ρε παιδί μου, στο περιθώριο, δεν ξέρω. Δεν, είναι ένα πράγμα το οποίο είναι σαν να βλέπω τρολ διαδικτύου που γράφουν με κεφαλαία και γράφουν θαυμαστικά, θαυμαστικά, θαυμαστικά. Κάτω η Χούντα, κάτω ζήτω η Δημοκρατία. Ζήτω, ωραία, ωραία είναι όλα αυτά. Εντάξει, okay, κάτω η Χούντα του Μητσοτάκη, ζήτω η Δημοκρατία. Να διαφάνεια στις τράπεζες, να εκείνο, να δώσουμε λεφτά στον κόσμο, να γεννήσουμε. Λέει, τι θα κάνουμε, πώς θα γεννήσουμε? Θα βάλουμε τους ανθρώπους σε εργοστάσιο αναπαραγωγής και θα βγάζουν παιδιά το δημογραφικό, να τονώσουμε την αυτό. Και το σχέδιο ποιο είναι? Εγώ δεν. Μόνο συνθήματα άκουσα. Το σχέδιο ποιο είναι? Ποιος θα πληρώσει όλα αυτά? Δεν άκουσα τίποτα, καμιά κουβέντα για τους ολιγάρχες, για τους πλούσιους. Και βέβαια δεν άκουσα τίποτα για τη χρηματοδότηση. Τα λεφτά από πού πέφτουνε? Γιατί το παίζει αντισυστημική, κυρία Καριστιανού. Αλλά χθες είδα όλα τα site, τα μεγάλα site, να την έχουν φορά παρτίδα πρώτο θέμα. Έτσι, για να μην παραμυθιαζόμαστε. Γιατί ακούω και διάφορα άλλα, τέλος πάντων, περίεργα. Λοιπόν, η Βασιλική μου λέει: Νίκο, καλημέρα. Τρομοκρατία έχουμε, όχι δημοκρατία. Όχι, εντάξει, δεν το συμφωνώ. Δεν συμφωνώ. Βασιλική μου, δεν συμφωνώ. Μπορείς να πεις οτιδήποτε για τον τρόπο που χειρίζεται η κυβέρνηση θέματα και αυτά κτλ. Αλλά πάμε στις εκλογές και ψηφίζουμε. Έτσι. Την καλημέρα μου στην Όλγα από την όμορφη Ζάκυνθο. Ο Χρήστος μου λέει: Κι όμως, αν βρεθεί κάποιος που θα αποδώσει δικαιοσύνη, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο εύκολα θα σταματήσει η διαφθορά. Ποιος θα την αποδώσει τη δικαιοσύνη? Δηλαδή, άκουγα χθες για τη δικαιοσύνη κτλ. Δηλαδή, θα βγει η κυρία Καριστιανού με εκλογές και θα φορέσει γουνάκια και θα αρχίσει να δικάζει? Παιδιά, εντάξει, θα συνέλθουμε λιγάκι. Η κυρία Καριστιανού δεν θα την ψηφίσουμε για να γίνει δικαστής. Όσοι την ψηφίσουν, έτσι. Για να κάνει αυτά που λέει πρέπει να κυβερνήσει. Ναι, για να κάνει αυτά που λέει πρέπει

0: να κυβερνήσει και πρέπει να έχει και ένα κοστολόγιο. Και για να κυβερνήσει δεν θα είναι ούτε δικαστής, ούτε εισαγγελέας, ούτε τραπεζίτης, ούτε σε Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ούτε Δουνουτού, ούτε οίκος αξιολόγηση, ούτε όλα αυτά. Ζούμε σε ένα κόσμο που υπάρχουν κάποια πράγματα. Και πρέπει να πει στο σχέδιό σου το πώς θα τα κάνει όλα αυτά τα πράγματα, έτσι, για να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα. Τάσος Βασιλείου στην τηλεφωνική μας γραμμή, διευθυντής ερευνών της Προράτα, έτσι, για να κάνουμε μια κουβέντα για τα νέα κόμματα, αλλά να δούμε και το στίγμα που έδωσε η κυρία Καρστιανού χθες το βράδυ. Κύριε Βασιλείου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι είδαμε κάτι το οποίο, με βάση όλο αυτό που κινούνταν το τελευταίο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον του τελευταίου διμήνου, ήταν σε ένα μεγάλο βαθμό αναμενόμενο. Δεν νομίζω ότι είδαμε κάτι το οποίο μας εξέπληξε. Κυρίως στο κομμάτι της πολιτικής δεν είδαμε κάτι το οποίο ήταν ρηξικέλευτο. Δεν περιμέναμε, νομίζω, κιόλας να ακούσουμε κάτι διαφορετικό από αυτό που ακούσαμε. Εγώ κράτησα λίγο στο εισαγωγικό της, πριν ξεκινήσει την ομιλία η κυρία Καρεστιανού, μια προσπάθεια διαχωρισμού του κοινού. Έκανε ένα λόγο για μεταξύ των υγιών δυνάμεων της κοινωνίας, οι οποίες έχουν συμπαραταχθεί, και το υπόλοιπο, δηλαδή, κομμάτι το οποίο δεν έχει συμπαραταχθεί. Άρα υπάρχει μια διαφοροποίηση με κάποιο...
0: Δηλαδή αυτοί που θα πάνε με την κυρία Καρεστιανού είναι υγιείς και όλοι οι άλλοι είναι άρρωστοι, προφανώς, που θα θέλουν συνταγή και φάρμακο για να γίνουν.
1: Έτσι έκανε το διαχωρισμό, μιλώντας εκεί που μιλούσε εκτός κειμένου.
0: Η δημοκρατία είναι σε γύψο, δηλαδή, και θα πρέπει να τη φτιάξουμε.
1: Στην προσπάθεια μετά να μιλήσει εντός κειμένου, ήταν τελείως κάτι το οποίο ήταν εντός πλαισίου, καθαρά σε ένα κομμάτι να πει κάποια πράγματα που πρέπει να πει πολιτικά. Νομίζω ότι εκεί κινήθηκε, ήταν ο λόγος συνθηματικός. Εντάξει, αναμένουμενο ήταν κιόλας με τη λογική ότι μιλούσε σε μια ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της, δεν περιμέναμε κάποια, έτσι, παραπάνω να μας εξηγήσει.
0: Ποια είναι τα κοινά που απευθύνεται και οι δεξαμενές που μπορεί να αντλήσει ψηφοφόρους και ποιο είναι το ταβάνι της? Αν μπορούμε να το εκτιμήσουμε, έτσι.
1: Ναι,
0: γιατί τη μετράτε εδώ και πάρα πολύ καιρό, με το πολύ πιθανό κτλ. Οπότε εκεί κάπου ξέρουμε πού μπορεί να κινηθεί, έτσι.
1: Εδώ υπάρχει μια σημαντική διαφορά αυτό που ξεκίνησε με αυτό που καταλήγει για την κυρία Καρεστιανού. Μέχρι, δηλαδή, και αυτό το μήνα που μετρήσαμε τον Μάιο, υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση που εμφανίζεται, είναι στο ότι άρχισε να περιορίζεται πάρα πολύ ο κόσμος στον οποίο απευθύνεται. Ενώ ξεκίνησε με ένα κοινό το οποίο διέτρεχε όλο τον πολιτικό χάρτη.
0: Και νομίζω ότι και αυτό ήταν η απομυθοποίησή της. Δηλαδή, ουσιαστικά, ενώ δημιούργησε αυτή την ελπίδα, έτσι όπως το χρησιμοποιεί και το όνομα, ότι μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό, ότι μπορεί, τέλος πάντων, να απευθυνθεί οριζόντια. Αυτό σιγά σιγά, με την εμφάνιση προσώπων, με θέσεις κάποιες που είπε αποσπασματικές μέσα από διάφορες δηλώσεις, συνεντεύξεις κτλ., άρχισε να το περιορίζει, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς. Άρχισε να περιορίζει και αυτό το καταγράψαμε και όλα στον τρόπο με τον οποίο εμφανιζόταν, έτσι σχηματιζόταν μάλλον ο χάρτης των ανθρώπων οι οποίοι δηλώνανε ότι σίγουρα θα στηρίξουν μια τέτοια προσπάθεια. Άρχισε να περιορίζεται κυρίως σε πιο δεξιό ακροατήριο και σε ακροατήριο το οποίο δεν αναγνωρίζει αυτούς τους ιδεολογικούς χαρακτηρισμούς.
0: Ναι,
1: του
0: να πάμε λίγο στο
1: δηλαδή
0: ιδεολογικό.
1: Λίγο πιο απολιτικ.
0: Ναι, πάει πιο απολιτικ, όμως έχει στον πυρήνα έτσι θέσεις, και είδαμε και τα πρόσωπα και όλα αυτά, ενός κόμματος τύπου Νατσιού, έτσι. Άρα αυτό την περιορίζει και προς ένα χώρο πιο προοδευτικό που τη στήριξε, έτσι, στον αγώνα της για δικαιοσύνη για τα Τέμπη. Δηλαδή, ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ, κέντρο αριστερά και αυτά ήταν πολύ κοντά στην Μαρία Καρεστιανού, έτσι. Το ΠΑΣΟΚ είχε πάρει αποστάσεις, δεν ήταν τόσο κοντά, έτσι, για να το πούμε, να ξεκαθαρίζουμε τα ζητήματα. Κάποιοι πίστεψαν ότι μπορεί να παίξει μπάλα σε αυτό το χώρο, αλλά το γήπεδο που παίζει δεν είναι αυτός ο χώρος, έτσι.
1: Σίγουρα δεν είναι ο κόσμος ο οποίος την είχε στηρίξει και ήταν σε αυτό το κομμάτι του, ανήκει δηλαδή ιδεολογικά σε αυτό το κομμάτι, έχει πάρει αποστάσεις από την κυρία Καρεστιανού. Εντάξει, σίγουρα μένει και εκεί ένα μέρος το οποίο προσδιορίζεται σαν αριστερό ή και κέντρο αριστερό το οποίο μπορεί να στηρίξει, αλλά είναι πολύ, πολύ μικρό αυτή τη στιγμή το ποσοστό των ανθρώπων οι οποίοι δηλώνουν ότι θα στηρίζουν μια τέτοια προσπάθεια κυρίως. η δύναμή της, αν μπορούμε έτσι να το πούμε με ψηφοφόρους κομμάτων, είναι σε ψηφοφόρους οι οποίοι ψηφίζανε τον κύριο Βελόπουλο, ψηφοφόρους οι οποίοι ψηφίζανε την νίκη σίγουρα, στην οποία φαίνεται ότι την ενσωματώνει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Ένα μέρος ψηφοφόρων της κυρίας Κωνσταντοπούλου, στο οποίο απευθύνεται, γιατί και εκεί βλέπουμε να υπάρχει μια ετερογένεια μεταξύ των ψηφοφόρων της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι κινούνται πιο αριστερά, κάποιοι οι οποίοι κινούνται πιο δεξιά, και ένα κόμμα ποσοστό το οποίο και εκεί είναι πολιτικ. Άρα και εκεί, λόγω και της ρητορικής η οποία είχε υπάρξει από την κυρία Κωνσταντοπούλου πάνω στο θέμα των Ντεμπών, υπάρχει μια ταύτιση μεταξύ των δύο κομμάτων σε αυτό το ζήτημα, και εκεί μένει να δούμε πώς θα κινηθεί, κυρίως στις πρώτες έρευνες που θα κάνουμε τώρα τον Ιούνιο.
0: Υπάρχει ταβάνι σε αυτό ή είναι ακόμα πολύ νωρίς για να βάλουμε το ταβάνι?
1: Νομίζω ότι εντάξει, θα δούμε λίγο μια πρώτη εικόνα τώρα στις πρώτες μετρήσεις. Κινούμενοι με βάση τα νούμερα που βλέπαμε στην δυνητική ψήφο, έτσι, στην πιθανότητα ψήφου, φαινόταν ότι υπήρχε μια βεβαιότητα γύρω στο 6 με 7%, και από εκεί και μετά υπήρχε και μια δυνητική ψήφο η οποία ήταν πιο παλιά, ήταν αρκετά πιο μεγάλη, δηλαδή ακουμπούσε και το 20%, πλέον είναι γύρω στο 12-13%, έτσι πιθανότητα να το ψηφίσει πιο χαλαρή. Αλλά νομίζω όμως ότι για το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού το μεγαλύτερο ζήτημα από εδώ και πέρα είναι το πώς θα αρχίσει να τοποθετείται πολιτικά πάνω σε ζητήματα, και νομίζω ότι ο χρόνος ο πολιτικός ο οποίος θα υπάρξει, που προσωπικά εκτιμώ ότι θα είναι πολύ, γιατί θα είναι περίπου ένα έτος μέχρι τις εκλογές.
0: Ναι, ακριβώς. Και εδώ παίζει και η μπλόφα που έκανε ο Μητσοτάκης. Το ρεπορτάζ τουλάχιστον το δικό μου αυτό λέει, ότι έριξε την μπλόφα ότι, και μάλιστα γράφτηκε στο πρώτο θέμα, κεντρικό θέμα, ότι πάει στις εκλογές και δόθηκε και η ημερομηνία 27 Σεπτεμβρίου, έτσι μετά την ΔΕΘ, έτσι ώστε να λειτουργήσει ως καταλήτης και να τρέξουν πιο γρήγορα διαδικασίες τόσο του κ. Τσίπρα όσο και της κ. Χαριστιανού για τις ανακοινώσεις, ώστε να έχει και το χρόνο η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει και να ακουστούν βέβαια και οι προτάσεις, να δούμε και τα πρόσωπα, γιατί ήταν διαφορετικό πράγμα ένα νέο κόμμα να ιδρύεται και μετά σε ένα μήνα να έχεις εκλογές και να πηγαίνεις με ένα τέτοιο τρόπο και με μια τέτοια ταχύτητα, ενώ τώρα θα μπουν στο κόκκινο και τα πρόσωπα και οι προτάσεις, έτσι.
1: Ναι, βέβαια, γιατί και εσείς που έχετε ανθρώπους, που καλείτε ανθρώπους οι οποίοι τοποθετούνται από τα κόμματα, θα καλέσετε αντίστοιχα πολιτικά πρόσωπα τα οποία θα συμμετέχουν τόσο στο κόμμα της κ. Χαριστιανού όσο και στο κόμμα του κ. Τσίπρα, όπου θα κληθούν να απαντήσουν, πριν δηλαδή τον αρχηγό να αναφέρουμε, θα κληθούν να απαντήσουν πάνω στα ερωτήματα αυτά, και θα κληθούν και αυτοί και τα κόμματα συνολικά για το πολιτικό προσωπικό το οποίο εντάξουν και μπει στη μάχη την εκλογική. Άρα όλο αυτό το κομμάτι θα παίξει σημαντικό ρόλο. Βέβαια, την κυρία Χαριστιανού δεν πρέπει να την υποτιμάμε, όχι μόνο σαν πρόσωπο, γενικότερα αυτές τις προσπάθειες. Ακούω έτσι μια συζήτηση η οποία είναι λίγο απαξιωτική γύρω από το θέμα της ρωσοφιλίας, έτσι όπως εμφανίζεται εντός αγωγικών η λέξη ρωσοφιλία. Βάζω εδώ μια επισήμανση ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα γενικά η κοινωνία τάσεται υπέρ των Ρώσων σε πολύ μεγάλο βαθμό, υπέρ της Ρωσίας μάλλον, να το πω πιο σωστά. Άρα δεν νομίζω ότι το κάνουν και τυχαία, δηλαδή όλο αυτό το πιο...
0: Ότι υπάρχει αυτό η άβρα, ότι και μπορεί να...
1: Μια τέτοια λογική, ασχέτως το αν υπάρχει μια ουσία πίσω από αυτό το πράγμα, ενώ η πολιτική ουσία, είτε αυτό είναι βοήθεια της Ρωσίας κάποια στιγμή.
0: Όχι, γενικώς αυτά τα συνθήματα, δηλαδή τα μπέλες που παίρνουν αντισύστημα, για παράδειγμα ας πούμε τώρα ο Σπύρος, μου λέει, καλημέρα, τι να πω, από τη μία κατακρίνεις το σύστημα και από την άλλη ορμάσεις όποιον πάει να το πολεμήσει, θέλετε ή δεν θέλετε να αλλάξουν τα πράγματα, δηλαδή ο κόσμος είναι δυσαρεστημένος από την κυβέρνηση και ψάχνει να βρει κάτι. Εδώ λοιπόν έρχεται η ταμπελοποίηση, η συνδυματολογία, να κάνουμε αλλαγή. Ναι, να γίνει η αλλαγή, το ζητάει ο κόσμος στις δημοσκοπήσεις, αλλά όμως ποιο είναι το πρόγραμμα, ποια είναι η πορεία, ποια είναι τα πρόσωπα που θα υπηρετήσουν αυτή την αλλαγή. Δηλαδή, δεν είναι άντε και πάμε και όπου βγει να κάνουμε μια αλλαγή, γιατί το κάναμε στο παρελθόν και μετά ζήσαμε τις αυταπάτες. Άρα, εδώ χρειάζεται και ο κόσμος που θέλει την αλλαγή να κάτσει να συνειδητοποιήσει, να σκεφτεί και να αξιολογήσει προγράμματα, πρόσωπα για να βρει την εναλλακτική πρόταση. Αν θέλει, γιατί υπάρχουν και οι άνθρωποι που είναι μια χαρά με τον Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία και αυτή την κυβέρνηση, σου λέει: εγώ θα ψηφίσω αυτή την κυβέρνηση γιατί με εκφράζει, έτσι.
1: Ναι, σίγουρα. Εντάξει, και αυτό το τελευταίο κομμάτι που είπατε είναι σημαντικό, γιατί συνολικά βλέπουμε εκεί ένα περίπου 30% της κοινωνίας, το οποίο δεν είναι απαραίτητο ότι ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, αλλά διάκειται θετικά ως προς αυτά τα οποία υλοποιεί η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Τώρα στο υπόλοιπο ζήτημα, το οποίο κομμάτι μάλλον της κοινωνίας, το οποίο είναι ένα περίπου 60-70% αναλόγως το σημείο στο οποίο εμφανίζεται η απογοήτευση από την καθημερινότητα ή από αυτά τα οποία κάνει η κυβέρνηση, νομίζω ότι στην προσπάθεια να το εκφράσουν αυτό το κομμάτι, επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη ετερογένεια μέσα σε αυτό.
0: Ακριβώς, εδώ πέρα τώρα είναι και για να το εξηγήσουμε λίγο αυτό, νομίζω ότι περισσότερο καταλαβαίνουν. Δηλαδή είναι η κυβέρνηση και απέναντι είναι όλη η αντιπολίτευση. Δηλαδή όλα τα κόμματα προφανώς δεν θέλουν αυτή την κυβέρνηση. Άρα το 60-70%, έτσι όπως το λέτε, δεν είναι ένα συμπαγές κομμάτι. Έχει διαφορετικές ιδεολογικές προσεγγίσεις, είναι διαφορετικά τα πράγματα που εκτιμά, αξιολογεί και θέλει να εφαρμοστούν, έτσι.
1: Ναι, και δεν μπορείς, και το κυριότερο που πρέπει να έχουμε κατά νου είναι ότι δεν μπορείς να πορευτείς με ένα αφήγημα και μόνο ότι εγώ είμαι εδώ για να διώξω τη Νέα Δημοκρατία ή να διώξω τον Κυριακό Μητσοτάκη. Αυτό μπορεί να έρθει μόνο σαν αποτέλεσμα. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος θέλει να ψηφίσει με κυρίαρχο αυτό το κριτήριο, να δει κάποιο κόμμα σαν επιλογή, εφόσον εμφανίζει μια δυναμική τέτοια δημοσκοπικά, τουλάχιστον πριν εμφανιστεί στην κάλπη το αποτέλεσμα. Αλλά δεν νομίζω ότι με την ρητορική του ότι θα κάνω αυτό θα κερδίσει κάποιος παραπάνω ψήφους. Νομίζω ότι ιστορικά αυτό φαίνεται ότι δεν μπορεί να αποτελέσει έτσι ένα στοιχείο το οποίο θα σου δώσει μια δυναμική παραπάνω. Είναι τα πολιτικά χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν να δώσουν τη δυνατότητα στα κόμματα να αυξήσουν τα ποσοστά τους, τα κόμματα της αντιπολίτευσης εν προκειμένου, να αυξήσουν τα ποσοστά τους για να μπορέσουν να πείσουν στη συνέχεια ότι μπορούν να κάνουν το κάτι διαφορετικό. Δηλαδή η πολιτική αλλαγή από μόνη της δεν μπορεί να έρθει απλά επειδή την λες ότι θα τη
0: θέλει. Ή επειδή θες να ρίξεις, ας πούμε, το Μητσοτάκη μια κυβέρνηση, δεν μπορεί να είναι αυτό το σύνθημα που μπορεί να συσπυρώσει όλο αυτόν τον κόσμο ή να δημιουργήσει μια λογική και ένα ρεύμα πολιτικής ανατροπής, έτσι. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει το κλίμα ότι να φύγει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, έχει κοινωνική φθορά. Αυτό όμως δεν αποτυπώνεται σε ένα συγκεκριμένο ρεύμα, έτσι.
1: Ναι, όχι, και δεν είναι σχηματοποιημένο με ένα χαρακτηριστικό. Δηλαδή, αν θυμηθούμε παλαιότερα την περίοδο που ήταν η κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ και πώς διαμορφώθηκε αυτό το αντισύριζα μέτωπο, όπως το έχουμε χαρακτηρίσει εκείνη την χρονική περίοδο, δεν μπορούμε να δούμε αντίστοιχα κοινά χαρακτηριστικά στη στιγμή ότι υπάρχει.
0: Ναι, δεν υπάρχει ένα αντιμητσοτακικό ρεύμα, ας πούμε.
1: Ή αντιμητσοτακικό ρεύμα στην κοινωνία με σχηματοποιημένα χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν όπως είναι να ενταχθούν σε ένα πολιτικό κόμμα και να τα καρποθεί όλα αυτά για να μπορέσει να φέρει και τον κόσμο αντίστοιχα εκεί στην κάλπη πέρ του. Είναι τελείως ετερογενές το όλο χαρακτηριστικό και δεν χρειάζεται να το λέμε εμείς. Το βλέπουμε και όλος και το πώς εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις ότι δεν υπάρχει κάποιο κόμμα αυτή τη στιγμή το οποίο ακόμα και με τη Νέα Δημοκρατία στο 22, 23, 24% στην πρώτη ψήφου δεν μπορεί να την απειλήσει αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά με ποσοστά τα οποία ακόμα και εκεί δηλαδή να την πλησιάζουν. Βλέπουμε ότι το επόμενο κόμμα βρίσκεται περίπου 10 μονάδες κάτω από τη Νέα Δημοκρατία. Άρα όλο αυτό δεν μπορεί να οδηγήσει σε όλη αυτή τη λογική της συνθήκης της ανατροπής αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Κύριε Βασιλείου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Την καλημέρα μου.
1: Καλή συνέχεια.
0: Δεν θα είμαστε βέβαια στο Final Four εμείς, έτσι, κύριε Βασιλείου. Δεν ξέρω αν έκλεισε. Έκλεισε.
1: Όχι, δεν έκλεισα. Ακούω με κρίμα που δεν είμαστε, αλλά τι να κάνουμε. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία.
0: Όχι, μην το πείτε αυτό.
1: Όχι, στον Ολυμπιακό. Όχι, δεν ευχόμαστε. Καλή επιτυχία στις ομάδες που παίζουν.
0: Όλες τις ομάδες.
1: Ναι, βέβαια. Να δούμε ωραίο μπάσκετ.
0: Να δούμε ωραίο μπάσκετ. Έτσι. Να είστε καλά, κύριε Βασιλείου. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα 94,7. Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
3: Με την πείρα των ετών, Με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
4: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
5: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
4: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
5: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 44104.
4: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
6: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
7: Τι μούτρα?
6: Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
7: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
6: Τι στήριξη μωρέ Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
7: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
6: Δεν σε καταλαβαίνω.
7: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670 85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
8: Αλφα 94,7. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
0: Τις προάλλες σκεφτόμουν ότι πλέον σχεδόν τα πάντα τα κάνουμε online. Πληρωμές, ραντεβού, παραγγελίες και αναρωτιόμουν πώς γίνεται σήμερα να υπάρχουν ακόμα διαδικασίες σκαλωμένες στα γρανάζια της γραφειοκρατίας με αμέτρητα πέρα δόθε. Και σήμερα άκουγα το νέο εργαλείο της e-contract. Της Energy, βραβεύτηκε ως προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του και φυσικό είναι αυτό, αφού έχει δώσει λύσεις στην ατελείωτη γραφειοκρατία των συμβολέων ενέργειας. Με το e-contract της Energy, λοιπόν, ουσιαστικά κλείνεις το συμβόλαιο σου εύκολα από το κινητό ή το λάπτοπ, χωρίς χαρτιά, χωρίς καθυστερήσεις. Βλέπεις κάθε βήμα, ξέρεις τι υπογράφεις και τελειώνεις σε λίγα λεπτά. Και αυτό οι καταναλωτές το αναγνώρισαν και γι' αυτό το ψήφισαν και αυτό αποτελεί τη μεγαλύτερη διάκριση. Καλή σας ημέρα. Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-9-89, το email μας onaira@alfaradio989.gr. Την καλημέρα μας στον Αστέριο. Ζούμε σε μια χώρα με τη μεγαλύτερη παραγωγή σωτήρων στον κόσμο. Θα μας σώσουν ο Τσίπρας Καριστιανού, η Κωνσταντοπούλου ή ο Βελόπουλος. Διαλέχτε, διαλέχτε. Καλημέρα ο Σπυρίδωνας, μου λέει στο μπλέντερ σου τα λέθη όλα. Εσύ μένεις στον αφρό, καταγγελίες. Τα πάντα και για τους πάντες. Καλημέρα σε όλους. Ταμπάκης, ο ύμνος του κόμματος, ο Κώστας. Πού είναι? Η ζωή, ντραν, ντραν, μου γελάει ευτυχισμένα. Παίξαν και τραγουδάκια χθες. Είχε πλάκα η ιστορία. Λοιπόν, είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, παιδιά. Και εντάξει, προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε την καθημερινότητα με έναν τρόπο που τέλος πάντων θα μας δίνει ανάσες, γιατί εκεί έξω έχουμε και την κίνηση στους δρόμους. Έχουμε και τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ακρίβεια, που είναι πάρα πολύ δύσκολα. Έρχεται και το ενεργειακό σοκ, το οποίο βλέπουμε τι γίνεται εκεί έξω στα πρατήρια. Η κυβερνησάρα μας δεν κάνει τίποτα σε σχέση με τη μείωση των φόρων. Μας λέει η Κομισιόν ότι έρχεται ενεργειακό σοκ που απειλεί την Ευρώπη. Ανθεκτική αλλά πιεσμένη οικονομία. Βλέπει χαμηλότερη ανάπτυξη, υψηλότερο πληθωρισμό και μάλιστα χτυπάει καμπανάκι σε Γερμανία και Γαλλία, που εμφανίζονται ιδιαίτερα ευάλωτες, με χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και αυξανόμενα δημοσιονομικά ελλείμματα. Εδώ τώρα το μεγάλο θέμα είναι τι θα γίνει και τι θα κάνει η Ευρώπη και αν θα το κάνει. Το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να εξαρτάται ενεργειακά από τις γεωπολιτικές κρίσεις και δεν μπορεί, που δεν μπορεί κιόλας να τις ελέγξει εκ των πραγμάτων. Και όταν η οικονομία στηρίζεται όλο και περισσότερο σε επιδοτήσεις, φορελαφρύσεις, προσωρινά μέτρα στήριξης, τότε γίνεται σαφές ότι η κανονικότητα παραμένει ακόμα εύθραστη. Και έχουμε βέβαια και αυτή την ιστορία στην Τουρκία, παιδιά. Ο Ερντογάν έχει ξεκληρίσει την αντιπολίτευση. Με δικαστική απόφαση βγάζει τον αρχηγό, έτσι είναι, τον αρχηγό της αντιπολίτευσης. Και βάζει τον προηγούμενο που τον έχει έτσι για πλάκα. Γιο-γιο τον έχει κάνει στις εκλογές αναμετρήσεις. Η υπόθεση αυτή πλέον δεν είναι μια εσωκομματική εσωτερική κρίση της Τουρκίας. Αγγίζει πια τον πυρήνα του πολιτικού συστήματος και τον τρόπο με τον οποίο η εξουσία επιχειρεί να αναδιαμορφώσει την αντιπολίτευση. Η πιθανή επιστροφή λοιπόν του Κεμάλ Κιλιτζάρογλου μέσω δικαστικής απόφασης δημιουργεί την εικόνα μιας αντιπολίτευσης που κινδυνεύει να ελέγχεται όχι από τους ψηφοφόρους, αλλά από τους σχετισμούς ισχύως που διαμορφώνει το ίδιο το καθεστώς του Ερντογάν. Λοιπόν, Εκρέμ Ιμάμογλου βρίσκεται ήδη αντιμέτωπος με ένα ασφιχτικό δικαστικό και πολιτικό περιβάλλον, είναι στη φυλακή, που μπορούσε οι πιέσεις προς τον Γιαβάς. Τώρα, γίνονται περισσότερο για να εξασφαλίσει ο Ερντογάν ακόμα μία θητεία. Το μεγάλο ερώτημα λοιπόν είναι ποιος ηγείται της αντιπολίτευσης. Και βέβαια αν η Τουρκία μπορεί να επιβιώσει. Στην Τουρκία μάλλον μπορεί να επιβιώσει μια αντιπολίτευση με πραγματική προοπτική εξουσίας. Μάλλον όχι. Τα κόβει όλα. Τώρα βέβαια υπάρχουν και κάποιες περίεργες διαρροές σχετικά με αυτό το νομοθέτημα που συζητάγαμε για το πώς θα είναι και τι ακριβώς θα γίνει. Θα δούμε, γιατί υπάρχουν πολλά ζητήματα που χρειάζονται διερεύνηση. Αποφεύγει τον όρο γαλάζια πατρίδα, αλλά κρατά ανοιχτή την ατζέντα της ΑΟΣ. Αυτό το τουρκικό νομοσχέδιο, το οποίο προσέξτε, δεν είναι διαρροές τώρα από ελεύθερους δημοσιογράφους, μην παραμυθιαζόμαστε. Έτσι, γιατί οι διαρροές γίνονται και εκπορεύονται από το κεντρικό σύστημα. Δεν υπάρχει περίπτωση να γράψει τουρκική εφημερίδα ή το κρατικό πρακτορείο ή κρατική τηλεόραση πληροφορίες χωρίς να έχουν περάσει από Κρυσάρα. Για όλα τα προηγούμενα ρεπορτάζ. Τώρα λέει ότι δεν θα υπάρχουν αναφορές, δεν θα υπάρχουν χάρτες, χωρίς ρητές αιχμές περί γκρίζων ζωνών. Αναμένεται να κατατεθεί αυτό το νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας, σύμφωνα με τους Τούρκους νομικούς και διπλωματικούς κύκλους που συμμετέχουν σε αυτές τις επαφές. Παρότι όμως αποφεύγονται οι προκλητικές διατυπώσεις, η ουσία της τουρκικής στρατηγικής παραμένει ίδια. Καθώς το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ζητήματα αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και επιχειρεί να παγιώσει τις τουρκικές θέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία λοιπόν παίζει με τη συσκευασία, όχι όμως με τη στρατηγική της. Λοιπόν, το γεγονός ότι η Άγκυρα αποφεύγει πλέον τον όρο γαλάζια πατρίδα δεν σημαίνει ότι εγκαταλείπει τις αναθεωρητικές της επιδιώξεις. Και εδώ θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη η ιστορία. Ο Πάνος Ζαχαρουδιάκης μου λέει το 6% του πληθυσμού των οικογενειών ή 260.000 οικογενειά με 616.000 μέλη έχουν χάσει ιδιόκτητη κατοικία από το 2019. Ο Πιντή μου λέει, ρωτάνε κυβερνητικούς στα κανάλια αν η κυβέρνηση αγόρασε το Predator. Πείτε μας ναι ή όχι και απαντούν ότι θα αποφασίσει δικαιοσύνη. Τι άλλο να σου πούν για να καταλάβεις ότι είναι ένοχοι. Ο GB μου λέει στο ρεύμα εξαφανίζουν μπλε πακέτα που μας κάτσαν ζωντανούς και πουλάνε μόνο κίτρινα. Μια χαρά εναρμονισμένα και η κυβερνησούλα σφυρίζει αδιάφορα. Η Μαρία μου λέει, η κυρία Καρσιανού, είναι καλό να μπει στη Βουλή με την νεοδημοτοσκανδαλοκρατία και τη διαφθορά που επικρατούν και αμαυρώνουν την κυβέρνηση. Μια φωνή κάθαρσης είναι ευπρόσδεκτη. Δεν θα γίνει κυβέρνηση το κόμμα της. Άρα δεν νομίζω ότι έχει νόημα να απαιτούμε σχέδιο σε όλα. Αλλιώς ας συνεχίσουμε το ίδιο. Όχι, πρόσεξε να τη Μαρία εδώ πέρα. Αυτό είναι η παγίδα, να ξέρεις. Δηλαδή, όπου είναι ο κερματισμός, δεν σου διαμορφώνει μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Δηλαδή, θέλεις. Δεν λέω. Υπάρχει αυτή η λογική. Αλλά όμως, εσύ, αν θέλεις να υπάρχει μια άλλη εναλλακτική πολιτική, πρέπει να βρεις ένα κόμμα που καλύπτει όλο αυτό το πακετάκι. Δηλαδή, έχει και σχέδιο εξουσίας. Διαφορετικά θα είναι πολυκερματισμένη η αντιπολίτευση και τι θα κάνει σε ένα κόμμα το οποίο θα φωνάζει για την δικαιοσύνη, τη διαφθορά κτλ. Και εκείνο και το άλλο με στο κόμμα. Όλα τα κόμματα το ίδιο κάνουν. Το θέμα είναι αν θα μπορέσει να υπάρξει μια άλλη κυβερνητική πρόταση για να αλλάξει η διακυβέρνηση της χώρας. Αν αυτό είναι το ζητούμενο της κοινωνίας. Αλλά όλο αυτό θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Τι λέει, εσύ το γνωρίζεις από τώρα, αυτό μου λέει ο Ηλίας η Μαρία. Ποιο πράγμα να το γνωρίζω, δεν γνωρίζω τίποτα. Ένα γνωρίζω, δεν γνωρίζω τίποτα, Ηλία μου. Ή Μαρία μου. Ανάλογα τώρα ποιο μου στέλνει το μήνυμα. Λένα, γεια σου. Τι είπα, ε.
9: Γεια σου, Σοκράτη.
0: Να σου πω, τι γίνεται εδώ πέρα.
9: Βέβαια, φυσικά.
0: Στα μαύρα τι μένει σήμερα, στα μαύρα τι μένει.
9: Είναι μπλε σκούρο.
0: Είναι μπλε σκούρο. Είναι blue black. Λοιπόν, πώς τα ξέρω για αυτά.
9: Τα βλέπουμε και blue, τα βλέπουμε και black.
0: Σήμερα το βράδυ, πώς τα βλέπετε.
9: Στις 6 ώρα το απόγευμα, εννοείς.
0: Τι.
9: Γαβρούλα, θα τα πούμε τη Δευτέρα.
0: Ναι. Θα το χρύψουμε άλλωστε. Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Με υπονοούμενο και απειλή να το γράψεις αυτό. Σταμάτη, σε παρακαλώ, συγκεντρώσε εδώ πέρα. Πάμε τώρα να ακούσουμε δελτίο ειδήσω με τα πεπραγμένα της. Λένας Βασιλάκου, γιατί. Τα δικά σου γραμμένα, εσύ δεν τα έχεις γράψει αυτά, εσύ δεν τα έχεις και αυτό εννοώ, δεν εννοώ κάτι άλλο.
9: Ευθεία επίθεση.
0: Μην πάει το μυαλό σου στο πονηρό, μην έχεις πονηρό μυαλό, μην κάνεις πονηρές σκέψεις, μην εκδηλώνεσαι, μην βγάζεις τον εσωτερικό σου εαυτό.
9: Δεν μπορώ, δεν μπορώ να τον καταπιέζω, πρέπει να βγει έξω.
0: Έξω, βγάλτε έξω. Τι πάει την πόρτα, ορίστε, δεν τον ακούς. Δελτίο ειδήσεων, λένε ένα Βασιλάκου, στη συνέχεια τα έχεις κάτι σαν να είδα, λέγα να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
8: Η ώρα είναι 9.

0: Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Κυκλοφοριακά προβλήματα στην κάθοδο της λεωφορού Κηφίσου από την Αττική Οδό μέχρι Τακτέλ, λόγω και δύο τροχαίων ατυχημάτων νωρίτερα. Δυσκολίες και στην άνοδο της Κηφίσου, στο τμήμα από Λένορμαν μέχρι Αχαρνών. Επίσης, στη λεωφόρο Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην παραλιακή λεωφόρο στο ρεύμα προς Πειραιά από το ελληνικό ανατμήματα. Επίσης, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από τη συμβολή της με την Κατεχάκη μέχρι την Αγία Βαρβάρα. Και στην άνοδο της Συγκρού αλλά και της Αρδιτού και της Βασιλείου Κωνσταντίνου. Επίσης τη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή από το Γυάλινο Δρομέα. Αρχίζει εντός ολίγου στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της πρότασης του Πασόκ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών. Η αντιπολίτευση αναμένεται να επικαλεστεί το δικαίωμα βάσης συντάγματος της μειοψηφίας να συγκροτούν εξεταστικές με 120 θετικές ψήφους. Η κυβέρνηση δεν έχει ανοίξει προς το παρόν τα χαρτιά της αν θα βάλει θέμα έγκρισης από 151 βουλευτές, επικαλούμενη ζήτημα εθνικής ασφαλείας. Απορρίφθηκαν με 152 ψήφους από την Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις του Πασόκ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον Σπύλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σήμερα, 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Βάσει της δικογραφίας, οι δύο ελέγχονται για κακούργημα και οι 9 για πλημέλημα. Προθεσμία για νομωτή εξηγήσεις στις 5 Ιουνίου ζήτησαν και πήραν τα μη πολιτικά πρόσωπα που προσήλθαν χθες ενώπιον των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία παρουσίασε χθες η Μαρία Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη. Έχει ως σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Στόχος η πρώτη θέση για να αλλάξει τα πράγματα χρειάζεσαι την εξουσία, ανέφερε η κυρία Καριστιανού. Εκτός φυλακής μετά από 24 χρόνια, ο καταδικασμένος ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Του έχει επιβληθεί ποινή 17 φορές ισόβια και επιπλέον 25 χρόνια κάθειρξης. Αποφυλακίστηκε μετά από 5 αιτήσεις και με τους περιοριστικούς όρους υποχρεωτικής διαμονής του στο Βύρονα, που είναι ο τόπος κατοικίας του, και εμφάνισης του στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του. Συγκρατημένη αισιοδοξία εκφράζει Ουάσιγκτον για τη συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο με το Ιράν, με τον Μάρκο Ρούμπιο να δηλώνει ότι αναμένει την επίσκεψη σήμερα στην Τεχεράνη Πακιστανού μεσολαβητή προκειμένου να κάνει λόγο για πρόοδο στις έμεσες συνομιλίες. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων και άλλα μέσα ενημέρωση, ο πανίσχυρος αρχηγός του Πακιστανικού Γενικού Επιτελείου, Ασίμ Μουνίρ, αναμένεται στην Ιρανική πρωτεύουσα για να συνεχίσει τις συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους. Το Πακιστάν δεν έχει πάντως επιβεβαιώσει επισήμως το ταξίδι ως αυτό το στάδιο. Οι φρουροί της Επανάστασης απειλούν πως αν ο πόλεμος αρχίσει και πάλι θα επεκταθεί αυτή τη φορά πολύ πέραν της περιοχής. Έντονα αντέδρασε ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, ο Γκιούρο Ζέλ της Τουρκίας, στη δικαστική απόφαση καθαίρεσής του από την ηγεσία της παράταξης. Σημειώθηκε απόπειρα πραξικοπήματος κατά του κόμματος που ίδρυσε ο Ατατούρκ. Αυτοί οι πραξικοπηματίες δεν καταλαβαίνουν από δικαιοσύνη, ούτε από συνείδηση, ούτε από το μόχθο του λαού, είπε χαρακτηριστικά. Δήλωσε πως δεν θα αποχωρήσει από τα κεντρικά γραφεία του κόμματος, παραχωρώντας το Θόκο, στο Γεμάλ και Λιντσάρογλου, και κάλεσε σε κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα. Τζάμπολ σήμερα στο Final Four της EuroLeague στην Αθήνα. Ο Ολυμπιακός θα αναμετρηθεί με τη Φενέρμπαχτσέ στις 6 το απόγευμα, η Ρεάλ Μαδρίτης με τη Φαλένθια στις 9 το βράδυ, με στόχο το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό της Κυριακής. Σε ισχύ έχουν τεθεί έκτακτα μέτρα της ελληνικής αστυνομίας για την ομαλή διεξαγωγή της κορυφαίας διοργάνωσης στο ΟΑΚ. Αυξημένη η αστυνόμευση σε αθλητικές εγκαταστάσεις, μια συγκέντρωση φιλάθλων στους σταθμούς μέσων μαζικής μεταφοράς καθώς και σε βασικούς οδικούς άξονες στο λεκανοπέδιο. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση δημόσιων συναθροίσεων και αυτοκινητοπομπών στο κέντρο της Αθήνας. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, Τάκης Χατζής και Αθηνές Νέγκα.
2: Για σήμερα Παρασκευή στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και στο Νότιο Βοϊκό και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας τους 25 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 15 έως 20 βαθμούς. Στα νότια, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 24 βαθμούς, ενώ έως 22 βαθμούς θα δούμε σε Ραφίνα, Λαύριο και τη Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 24 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι και μετά, στα επιδοτικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα, θα δώσουν βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιο ισχυρές στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 με φόρο στο Αιγαίο και ως 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 με 28 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά και τους 23 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: και κύριοι, καλή σας μέρα. Ακούτε πάντα Α289. Είναι η εκπομπή «Εμείς και οι άλλοι».
1: Πώς μου ήρθε τώρα? Αποκτήσαμε «Εμείς και οι άλλοι». Πολύ έρτη είναι αυτό το όνομα, ρε παιδί μου.
0: Ναι, πολύ, ναι.
1: «Εμείς και οι άλλοι».
0: BBC να πούμε.
1: Του BBC είναι ωραία.
0: Ναι, BBC να πούμε. Είναι η κυρία Νέγκα.
1: Ο κύριος Χατζής.
0: Ο κύριος Τάσιτας Καρδιρανιάν. Είναι ο παδός της Μαρίας Χριστιανού.
2: Όχι.
0: Δεν είσαι.
1: Μετά από αυτό που έγινε χθες, δεν,
0: Έλα, εσύ.
1: Δεν ήταν αρκετό για να σε πείσει αυτό εχθές. Τι άλλο να κάνουμε.
2: Εντάξει.
0: Ναι. Τι είσαι? Προοδευτικός είσαι. Εντάξει, δεν το αντί. Αυτό δεν έχω ένσταση. Αυτό προς ώρας. Προς το προοδευτικό είσαι προοδευτικός. Εντάξει, έχεις. Σου έχουν ναι, άλλα κολλήματα, εντάξει, έχει φάει και αλάτι πολύ. Μπα περιπτώσει, είχαν πίεση, λε μερικά, αλλά μπα περιπτώσει. Λοιπόν, ακούστε τώρα, γιατί εγώ τα βρήκα αυτά. Ο ποιητής Γιαννουλίδης, είναι αγρότης ποιητής Γιαννουλίδης, ο οποίος ήταν εκεί. Εγώ έτσι θα σας το παρουσιάσω, γιατί η κυρία Χριστιανού μέχρι τώρα ήταν στο απειρόβλητο, γιατί υπερασπιζόταν μια υπόθεση που όλοι μας θέλουμε να ξεκαθαρίσει, έτσι.
1: Πολύ τραυματική για όλη την Ελλάδα.
0: Για όλη την Ελλάδα. Εγώ βεβαίως.
1: Τραγικό αυτό που τη συνέβη.
0: Ναι, έχω τις απόψεις μου γι' αυτό, τις έχω εκφράσει και λοιπόν από εδώ και πέρα δεν έχει άλωθει και δεν έχει και προστασία, υπό την έννοια ότι η κυρία Χριστιανού που το παιδί της και τέτοια. Εντάξει, αυτά τα καταλάβαμε, τελείωσε η παράσταση. Τώρα θα αντιμετωπίσουμε ως πολιτικό πρόσωπο, θα αντιμετωπίζουμε τον Μητσοτάκη, τον Ανδρουλάκη, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, τον Βελόπουλο και τον Νατσιό και τους υπόλοιπους. Λοιπόν, ξέρετε ότι η ποιότητα ενός κομματικού σχηματισμού στο ξεκίνημά της, γιατί βλέπουμε στο ξεκίνημα και τα λοιπά, μπορεί να δώσει ένα μήνυμα στην κοινωνία ποιοι τη στηρίζουν. Για να ακούσουμε τον ποιητή αγρότη Γιαννουλίδη.
3: Ήρθα σήμερα εδώ για να υποστηρίξω αυτό το καινούργιο εγχείρημα, να δω από κοντά. Φουστάκι. Μαρία λέγαν την Παναγιά μας.
2: Φουστάκι,
3: ελπίδα σημαίνει Ανάσταση. Η μνήμη του Θεού είναι η ψυχή. Η ψυχή είναι ο Έλλην Λόγος. Ο Έλλην Λόγος είναι η έφορη και ευλογημένη γέα μας. Η ευλογημένη γέα μας είναι η υπόσχεση που πρέπει να κρατήσουμε, αυτή η ιερά γη των προγόνων, να μην κοίταται ορφανή ηγετών άναδρων τίτλων στοιχειωμένων, έχοντας σαν οδηγό τον ήλιο της δικαιοσύνης, να οικοδομήσουμε μια καινούργια πατρίδα με αρχές, με αξίες, να επανεδρύσουμε τις ψυχές μας πάνω στα νάματα και τις αξίες της ελληνικής φυλής μας.
4: Θα είστε υποψήφιος?
3: Όχι, δεν θα είμαι υποψήφιος.
1: Κρίμα, κρίμα.
0: Λοιπόν, είναι με την. Ο ήλιο τη δικαιοσύνη.
1: Την Παναγιά βάλανε μέσα.
0: Καλά, τώρα αυτό είναι και βλαστημία. Εγώ που είμαι χριστιανό. Εντάξει,
1: δεν είναι. Τώρα, δηλαδή,
0: και η Παναγία δεν σημαίνει Ανάσταση, ο Χριστό είναι. Δεν πα προ τον
1: άλλο κόμπλεξε, σημαίνει Παναγία.
0: Άλλο, ο ποιητή.
1: Αλλά ήταν όλα μπουρδουκλωμένα.
0: Ο ποιητή μα είπε ότι είναι με τον ήλιο τη δικαιοσύνη.

0: βέβαια το χρησιμοποίησε ο ποιητής Ευλαστημία, γιατί αυτό είναι ύμνος, είναι προσευχή το τραγούδι. Τέλος πάντων δεν έχει καμία σημασία. Ο αγρότης ποιητής Γιαννουλίδης λοιπόν δεν θα είναι υποψήφιος, αυτό είναι μια ήττα. Αλλά υπάρχουν και άλλοι που δηλώνουν.
1: Πιστεύω θα πιστεί, τον βλέπω.
0: Ναι, υπάρχουν και σχεδιαστές μόδας. Ο Ερωτρόκλητος Κιμιώνης, Κιμονίδης, τον μπερδεύω. Ναι, ναι. Υπάρχουν και αυτοί που
1: πήγανε. Νομίζω ο Ερωτόκλητος κάνει καριέρα.
0: Ναι, ορίστε, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ στη Θεσσαλονίκη, από όλη την Ελλάδα. Έχω έρθει από την Αθήνα και ξέρετε όλοι ότι μένω Αθήνα, είναι το ατελιέ μου. Είμαστε μαζί με τη Μαρία, είμαστε μαζί με κάθε φωνή που αγαπάει την πατρίδα, αγαπάει τη δικαιοσύνη, αγαπάει την ισότητα, αγαπάει την ισονομία. Και νομίζω ότι έχει ξεκινήσει ήδη η αλλαγή. Είμαστε μέρος της αλλαγής και νομίζω ότι και εσύ, αδερφέ μου, αυτή τη στιγμή που με βλέπεις, είσαι έτοιμος να είσαι μέρος της αλλαγής.
0: Λοιπόν, μας διαφημίζει και την ιδιότητά του. Ξέρετε, λέω ότι μένω στην Αθήνα. Εγώ τον ήξερα, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Δεν ασχολούμαι με τα ατέλειε. Μένει στην Αθήνα με το ατέλειε του μαζί. Και το ατέλειε μένει
1: αυτό,
0: Αθήνα.
1: Αυτό, αφού είναι σχεδιαστή μαζί, όχι, με το ατέλειε.
0: Το ατέλειε μένει μαζί και το κάτοικο του ατέλειε Αθηνών.
1: Ναι, ναι. Είναι μέσα και σχεδιάζει.
0: Λοιπόν, όχι, θα τα λέμε αυτά τώρα, γιατί σα εξήγησα ότι μέχρι εδώ ήταν το Ντέμπι και Ξυλόλια. Τελείωσε η παράσταση αυτή. Τώρα πάμε σε άλλα ζητήματα, γιατί ζητάει την ψήφο. Γιατί δεν γίνεται αξιότητα τα υπάρχουν ακόμα. Όταν και αν εκλεγεί το όχι, δεν έχεις δίκιο, Δημητράκη μου. Δεν είναι. Το τυρονεύεστε, αποδεικνύεται και πώς δεν κάνει καλό. Τώρα περίμενε, θα τα πούμε αυτά το ότι κάνει καλό. Δεν μασάω. Δεν είναι τώρα. Εντάξει, πέστε ό,τι θέλετε. Βρίστε, κάντε, ράντε. Την άποψή μου θα την ακούσετε. Εγώ απέλησα άνθρωπο για την Καριστιανό με αυτό το ραδιόφωνο. Γιατί δεν τη φέρθηκε σωστά σε ένα, και μάλιστα σε κάτι το οποίο το έγραψα social media, όχι εδώ.
1: Θεωρήσαμε ότι ήταν τα.
0: Και θεώρησα ότι δεν έπρεπε να την πειράξει την κυρία Καριστιανού. Μη μου τα λέτε εμένα αυτά, γιατί θα μπλέξουμε άσχημα. Πάω τώρα να ακούσουμε και άλλους ψηφοφόρους της. Δεν ξέρω αν είσαι και σε αυτήν την κατηγορία.
1: Επίσης, να πω κάτι, ότι την ειρωνευόμαστε σημαίνει ότι την ειρωνευόμαστε. Ειρωνευόμαστε γενικά άνθρωπους. Δεν σημαίνει ότι επειδή. Δηλαδή, τι σκέψη είναι αυτή. Επειδή την ειρωνεύεστε, κάνει κάτι καλό. Εντάξει, άμα σκέφτεσαι λοιπόν, έτσι να μου. Θα μείνω σε αυτήν.
0: Α, τώρα φίλε, τώρα να σου πω πώς πενταπλασίασαν την περιουσία του στην δεξή. Α, το μη βγάλω το χαρτί και σου δείξω πόσα λεφτά έχουν όλοι. Άσε τώρα. Τώρα βρήκε εσύ τη σωτηρία. Βάλε ρε.
3: Λαΐνας Ιωάννης, έχουμε έρθει από το Βόλο προκειμένου να μπούμε στη διαδικασία και να ζήσουμε την δεύτερη χάρτα. Η πρώτη ήταν του Ρίγα, η δεύτερη είναι της Μαρίας Καριστιανού. Για το καλό όλο. Στην παρούσα φάση εγώ δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Διαθέτουμε το χρόνο μας και είμαστε ευδιάθετοι και ακολουθούμε. Καλή επιτυχία. Δικαιοσύνη. Τίποτε άλλο. Τα άλλα θα τα βρούμε στην πορεία. Διότι εμείς έχουμε ένα δυνατό προτέρημα. Και αυτό λέγεται φιλότιμο. Και αν το θίξεις, αν υπερβείς τα εσκαμμένα, έχεις πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή όλοι έχουν πρόβλημα.
4: Το είπε όλα ο Γιάννης. Ονομάζομαι Μπάμπης Τσαβάης από το Βόλο. Πρώην αντιδήμαρχος Δήμου Βόλου. Ακολουθώ την Καριστιανού, διότι έχω πιστέψει σε αυτή για τη δικαιοσύνη. Γιατί είμαι κι εγώ ένας από τους ανθρώπους που έχω χάσει την κόρη μου. Παλεύουμε αυτό. Παλεύουμε να βρούμε, δικαιοσύνη για τα παιδιά μας. Και πάνω απ' όλα, όχι μόνο στα παιδιά μας, αλλά και για ολόκληρο τον ελληνικό λαό. Γιατί βλέπουμε σήμερα ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν μπορεί να ανταποδώσει αυτά που πρέπει στον πολίτη. Το καινούριο είναι ότι θα γίνει η αλλαγή θα γίνει στη χώρα μας. Θα φύγουν όλα, θα το πω έτσι, όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κατακλέψει τη χώρα μας αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί ο πολίτης αυτή τη στιγμή να λιμοκτονεί, να αλλάξουμε, να πάμε για καθαρή αλλαγή. Εμείς πιστεύουμε ότι η Μαρία Καριστιανού αυτή τη στιγμή είναι πρώτο κόμμα. Για όλα αυτά τα χρόνια θα είναι η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός που θα έχει η χώρα μας.
5: Λοιπόν, Δάφνη Χαλκιά λέγουμε, επισκέπτρια υγείας, συνταξιούχος βέβαια είμαι. Η ελπίδα πως θα γίνει κάτι καλύτερο από αυτό το πολιτικό σύστημα που μας δουλεύει τόσο πολύ που δεν πάει άλλο. Κάπως πρέπει να τα αλλάξουν. Και αυτή τη στιγμή μας δίνεται η ελπίδα να το αλλάξουμε. Αυτό με φέρνει εδώ. Όσο και αν προσπαθούν με τις γνωστές μεθόδους να συνδέουν ανθρώπους με καταστάσεις έτσι γιατί έτσι θέλουν, η κυρία Καριστιανού και το κίνημα πολιτών κομίζει κάτι τελείως διαφορετικό. Και μόνο το γεγονός ότι το μεγαλύτερο στελεχειακό δυναμικό δεν έχει σχέση με την πολιτική και μόνο αυτό είναι διαφορετικό. Δικαιοσύνη φέρνει αξιοπρέπεια. Αυτό το έχει πει από την πρώτη στιγμή. Κοιτάξτε να δείτε. Για να είμαι εδώ δεν θα πω τίποτα άλλο από ότι θα ήθελα να είναι πρώτο κόμμα. Θεωρώ ότι στην καλύτερη θα είναι δεύτερο, αξιωματική αντιπολίτευση. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ένα κατεστημένο πολιτικό που δεν είναι εύκολο να σπάσει.
0: Λοιπόν, αυτά λέει, μου λέει εδώ πέρα Ράδιο Λούμπεν εκεί, μου λέει, ρε πέσε ό,τι θες, δεν υπάρχει τώρα, κοίταξε, μου λέει ένας άλλος, τώρα ξεκινάτε με απειλές, εγώ με απειλές δεν ξεκινάω και δεν το έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου. Είμαι 68 χρονών, κάνω 50 χρόνια αυτή τη δουλειά και δεν έχω απειλήσει ποτέ κανέναν. Ναι. Κόφτη μπλάκα λοιπόν. Δεν πρόκειται από εδώ και πέρα, επειδή μπαίνουμε σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο, εγώ να πέσω στο λαϊκισμό για να χαϊδέψω αυτιά. Αγωνίστηκα όλα αυτά τα τελευταία χρόνια για να πάρουν τα βαρέα και ανθυγιεινά αυτοί που τα αξίζουν και τα πήραν τα βαρέα και ανθυγιεινά. Όχι γιατί το έκανα εγώ προς Θεού, αλλά ήμουνα και εγώ μέσα σε αυτούς που αγωνιστήκανε για το δίκαιο. Αγωνίστηκα για κατηγορίες εργαζομένων, ειδικώς και για τα ταξί. Έδωσα μεγάλες μάχες για να κάνουν έτσι. Δεν πρόκειται να παίξω το παιχνιδάκι αυτό όπου ο καθένας εκμεταλλεύεται μια κατάσταση και τη μετατρέπει σε πολιτική πρακτική. Γιατί αυτό το δεν είμαι δεξιός, δεν είμαι αριστερός, είμαι γενικότερος, εμένα δεν μου ταιριάζει. Εγώ θέλω να ξέρω τι είσαι, ποια είναι η ιδεολογία σου, ποια θα είναι η πολιτική εφαρμογή αυτού που πιστεύεις στην πράξη. Έρχεται ας πούμε το Πασόκ, σου λέει εγώ κύριε είμαι αυτό. Και έρχεται ο Ανδρουλάκης και καταθέτει 10 προτάσεις. Έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας μεθαύριο στις 26, νομίζω είναι. 26 του μηνός θα κατεβάσει πρώτα, θα κρίνουμε, θα σχολιάσουμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε. Είναι μια κυβέρνηση για την οποία εγώ τουλάχιστον και δημόσια έχω κάνει την ισχυρότερη κριτική από τους άλλους που παριστάνουν, τους κριτές. Λοιπόν, επειδή είναι προσωπικό το θέμα όπως μου το θέτεις, αν μας έχει φέρει εδώ το πολιτικό σύστημα, δεν το διόρισε κανείς το πολιτικό σύστημα, φίλε. Το πολιτικό σύστημα είναι αυτό που εσείς ψηφίζετε. Δεν είναι το πολιτικό σύστημα που σας το έφερε κάποιος φορετό. Εσείς ψηφίζετε, εσείς τους βάζετε στη Βουλή, εσείς δίνετε τις πλειοψηφίες, εσείς τάσετε μειοψηφίες. Μην κάνετε το λάθος για να το ρίχνετε στους άλλους. Η κυρία Καριστιανού αναδείχθηκε από την αριστερά. Ο Κώστας Αλβανίτης ήταν αυτός που πρωταγωνίστησε και την πήγε στην Ευρώπη 10 φορές στο Ευρωκοινοβούλιο και καλά έκανε. Ο Κώστας τυχαίνει να είναι και φίλος μου και συνάδελφος παλιός. Λοιπόν, μη μου λέτε εμένα τώρα περίεργα. Έτσι, η κυρία Κωνσταντοπούλου την είχε στην πρώτη γραμμή. Γεια σιγά, γεια μπάστα. Και όπως είπα, και όπως μου λέει ένα φίλος, κακός μου λέει. Τον έδιωξε τον άλλον έπτο. Δεν τον έδιωξα κακώς, γιατί τότε η κυρία Καριστιανού δεν είχε εκφράσει την επιθυμία να κάνει κόμμα ή οτιδήποτε άλλο, δεν είχε εκδηλώσει τέτοια
1: πάλι,
0: πράγματα.
1: Νομίζω ότι ήταν τραβηγμένο για όποιον και να το είχε κάνει. Ορισμένα ναι. Πράγματα είναι δεδολογία, δεν έχουν σχέση με την άποψη.
0: Τη σεβάστηκα μέχρι εκεί που ήταν, που αγωνίστηκε για το παιδί της. Και τώρα τη σέβουμε σε επίπεδο που είναι πολιτικός. Γιατί σήμερα είναι πολιτικός η κυρία Καριστιανού. Mm-hmm. Και δεν περιμένω εγώ τις εκλογές. Όχι. Στις εκλογές μπορεί να βγει πρώτη. Δεν με νοιάζει εμένα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα συμφωνήσω ότι θα βγει πρώτη. Έτσι. Δεν συμφωνώ με κανένα κόμμα που μου λέει δεν έχω ιδεολογικό προσανατολισμό. Αυτή είναι η αρχή μου. Έτσι μεγάλωσα, έτσι έγινα, έτσι είμαι δημοσιογράφος όλα αυτά τα χρόνια. Σέβουμε τον αριστερό, τον κεντρό, τον δεξιό, τον κεντροδεξιό, τον δεξιότερο του δεξιά. Μέχρι το φασισμό που δεν τους σέβομαι, γιατί δεν σέβονται αυτοί εμάς. Άρα, με συγχωρείς Αφιναίδα, το έχω βάλει σε προσωπικό επίπεδο γιατί μου είπε περί απειλών. Εγώ απειλές δεν έχω κάνει ποτέ.
1: Μα δεν άκουσα καμιά απειλή. Πραγματικά, εντάξει. Δηλαδή, ποια ήταν η απειλή που άκουσες
0: λοιπόν,
1: εσύ.
0: Εντάξει τώρα, δεν θα μας κάνουν τώρα.
1: Αγαπημένε μας φίλε, δηλαδή. Αυτό που απειλήσαμε.
0: Μας πεις τώρα εσύ, ο Γιώργος, τώρα Ράδιο Λούμπεν. Τώρα, Λούμπεν είναι αυτοί που τα λένε αυτά, όχι εγώ που τα μεταδίδω. Ο άλλος μας λέει για την Ήπειρο και την Τέλευο και αποζημιώσεις. Δηλαδή, εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα.
6: Χρειάζονται εκβιασμοί εδώ πέρα. Ένα θέμα είναι των γερμανικών επανορθώσεων. Οι Γερμανοί μας χρωστάνε αυτή τη στιγμή ένα τρισεκατομμύριο ευρώ.
7: Δεν νόμιζα ότι το είχαμε λύσει αυτό, γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ το ίδιο υπόσχονταν, αλλά δεν το έκανε.
6: Ναι, αλλά εμείς δεν το κάνουμε. Αυτή είναι η διαφορά μας από το ΣΥΡΙΖΑ.
7: Ποιο είναι το όπλο δηλαδή που έχετε για να κάνετε κάτι τέτοιο?
6: Ποιο είναι η απόφαση του Αρείου Πάγου του 2000 το οποίο με μια για το δίστομο, το οποίο με μια υπογραφή του Υπουργού Δικαιοσύνης μπορούμε να αρχίσουμε κατασχέσεις περιουσίας του γερμανικού κράτους στην Ελλάδα. Προκειμένου να αποσημειωθούν.
7: Το γερμανικό κράτος έχει περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα.
6: Βεβαίως έχει. Το Ινστιτούτο Goethe και διάφορες άλλες.
7: Και θα σώσουμε τη χώρα επειδή θα κατάσχουμε το κτίριο που στεγάζεται το Ινστιτούτο Goethe.
6: Θα αρχίσει, θα ενοχληθούν οι Γερμανοί και θα κάτσουν κάτω να συζητήσουν μαζί μας. Το θέμα αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή αρνούνται να συζητήσουν.
7: Ωραία, το ακούω αυτό. Τι άλλο πρέπει να περιμένουμε.
6: Ως προς τα ελληνοτουρκικά.
7: Μάλιστα.
6: Θέλετε, λοιπόν, θα θέσουμε στον δίθεν διάλογο που υπάρχει με την Τουρκία και όπου αυτή τη στιγμή βγαίνουμε και λέμε ότι δεν έχουμε τίποτα να διεκδικήσουμε από την Τουρκία, θα διεκδικήσουμε αρκετά θέματα, μεταξύ των οποίων η επιστροφή της Ήμπρου και της Τενέδου, διότι δεν εφήρμοσε η Τουρκία το άρθρο 14 της Λοζάνης.
7: Θα προσαρτήσουμε Ήμπρου και Τενέδου, δηλαδή.
6: Δεν θα προσαρτήσουμε, θα διεκδικήσουμε. Προσέξτε, άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Θα διεκδικήσουμε, μάλιστα. Λοιπόν, τώρα μια εκτακτή είδηση πριν πάμε στις διαφημίσεις. Έχει πέσει λάσπη πριν από λίγο στην Αττική Οδό μετά την έξοδο της Δημοκρατίας στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο από φορτηγό. Έχουν κλείσει οι δεξιές λωρίδες κυκλοφορίας. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα εκεί. Και εντάξει, προσέχετε όσοι πηγαίνετε προς το αεροδρόμιο. Θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επανέλθουμε.
8: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αλφα 94,7.
9: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
10: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πόσκαλε, με ένα τηλεφώνημα.
11: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
12: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
13: Προλαβαίνεις!
14: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
13: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
14: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
13: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
14: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου στην 7 Νοεμβρίου 101 στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
13: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
14: Σας περιμένουμε όλους.
13: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
14: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77,
13: 24 620 86000,
14: 24 670 60000
13: και 23 850 22 822.
15: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
16: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24 67 30 68 92.
17: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
18: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
17: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
18: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι.
17: Energon.
18: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ κατά.

κερδίζω. Σύνδεση με Alpha Radio 98,9. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, τώρα είχαμε και χτες τις αποκαλύψεις του κυρίου του Στέφανου του Κασελάκη. Έχει δημιουργήσει ένα κλίμα. Τώρα δεν ξέρω, αυτό έγινε ενδεχομένως λόγω της παραμονής της παρουσίασης του νέου κόμματος από τον Αλέξη τον Τσίπρα. Εντάξει, θα δούμε τώρα βέβαια τι θα πει ο κύριος Τσίπρας. Έχει μεγάλη σημασία να παρακολουθήσουμε με προσοχή αυτά που έχει να πει. Πολλοί λένε, υποστηρίζουν την άποψη ότι ο κύριος Τσίπρας θα είναι δεύτερο κόμμα.
1: Ναι.
0: Δεν το ξέρω, δεν μπορώ να το ξέρω. Θα το δούμε στις πρώτες δημοσκοπήσεις που θα
1: είναι. Ναι, αλλά και οι δημοσκοπήσεις στην αρχή όταν είναι πολύ νέο το κόμμα. Θυμάσαι τι έχει γίνει κατά καιρούς με πολύ νέα κόμματα.
0: Ναι.
1: Έχουν μια φορά τα νέα κόμματα.
0: Ναι. Έχουν
1: μια που δεν ξέρει αν τη διατηρούν στη συνέχεια. Μπορεί και να τη διατηρήσει. Ενώ ότι όταν βγαίνει ένα καινούριο κόμμα, το έχουμε δει και στο παρελθόν.
0: Ναι, ναι.
1: Εμφανίζεται να έχει μια δυναμική που πολλές φορές δεν μπορεί να τη διατηρήσει.
0: Εντάξει.
1: Τα έχουμε δει όλα.
0: Πάντως, έλεγα για το κόμμα του Βελόπουλου που με ρώτησε ένας φίλος μου. Του λέω, κοίταξε, το κόμμα του Βελόπουλου έχει μια βάση. Έχει ένα πυρήνα βασικό που δεν πρόκειται να μείνει εκτός. Θα έχει ένα καλό ποσοστό και στη Μακεδονία έχει πολύ ψηλό ποσοστό. Η αλήθεια είναι.
1: Και πάντα υπάρχει και το όταν προτείνεις κάτι άλλο.
0: Ο Περίς τι θέλει στα δικαστήρια?
2: Μια αγωγή. Έχουν κατάθεση μια αγωγή
0: εναντίον του.
2: Όχι, πρέπει να είναι μάρτυρα
0: υπεράσπιση. Που απειρεύει και οι Κουρδοί που φύγανε από το Σκάι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Και έχει πάει εκεί με έναν καφέ, έχει πάει ο Περίς. Τι παρουσιάζει?
1: Τι να πάει, άμα τον έχουν καλέσει. Σε έχουν καλέσει ποτέ σε δικαστήριο που είσαι και ξέρω σταλιάζεις και δεν ξέρεις
0: δεν
1: να
0: πάω,
1: κάνεις.
0: Δεν πάω όμως, με έχουν καλέσει δύο φορές, δεν έχω πάει.
1: Καλά
0: κάνεις. Δεν έχω κάνει φίδι. Δεν. Λοιπόν, στέλνετε τον κόσμο, λέει, Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Δεν, παιδιά, δεν στέλνω κανένα πουθενά εγώ. Ναι. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία είναι αδύνατη. Αν είναι 53-47, σε αυτήν την απλή παρανόηση. Τέλος πάντων, ο καθένας έχει τις απόψεις του, κρατήστε τες. Πηγαίνετε στην κάλπη να ψηφίσετε αυτό που πιστεύετε, όποιο θέλει ο καθένας, και από την επόμενη μέρα μην γκρινιάζετε για τίποτα. Γιατί έχετε ψηφίσει. Να κάνουμε τώρα. Η δημοκρατία έτσι είναι. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε το πολίτευμα, ούτε μπορούμε να κάνουμε φασισμό, ούτε χούντες, ούτε τέτοια που ακούω καμιά φορά που γράφει ένας, άρε Παπαδόπουλε, να τον κρατήσει για το σπίτι σου, τον Παπαδόπουλο, και να κάτσεις εκεί μαζί του. Δεν είμαστε με αυτή τη λογική. Εγώ τουλάχιστον δεν είμαι, και πολύ περισσότερο και η Αθηναίδα δεν είναι. Κατά συνέπεια, λοιπόν, αφήτε τα σχόλια αυτά. Κάνετε αυτό που σας φωτίσει ο μεγαλοδύναμος. Θα πάτε στην κάλπη μπροστά και εκεί θα σκεφτείτε τι πρέπει να γίνει. Λοιπόν, εάν στην κάλπη μπροστά πάτε με τη λογική εμείς να δείξουμε στους άλλους τη δύναμή μας και θέλουμε να τους εκδικηθούμε, θα βγει ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Αν πάτε γιατί τι θέλει να σας κυβερνήσει και ποιος έχει το καλύτερο πρόγραμμα, επίσης θα βγει ένα άλλο αποτέλεσμα. Έτσι είναι η δημοκρατία. Έτσι είναι η δημοκρατία. Δεν γίνεται αλλιώς. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Λοιπόν, έχουμε ξαναδεί λέει τέτοιες περιθωριακές. Εντάξει, εγώ δεν λέω περιθωριακές. Με βασιλιά Τάκη, τι λες, δεν είμαι βασιλικός, τα έχουμε πει.

0: αυτά. Μην μπλέξει εμένα με αυτά, δεν είμαι καθόλου. Δηλαδή δεν θέλω. Παλάτια και τέτοια δεν μ' αρέσουν.
1: Αυτά στην Ελλάδα δεν είναι.
0: Εμένα μου αρέσει ένα πράγμα. Να μπορεί ένα κόμμα να ελέγχεται από μια ισχυρή αντιπολίτευση, όποιο αν είναι. Όποιο και αν κυβερνάει, mm-hmm. να είναι ισχυρό το δεύτερο κόμμα. Δηλαδή, okay. αξιωματική αντιπολίτευση να είναι ισχυρό, να τρίζουν τα έδρανα της Βουλής. Δηλαδή, να τους κάνει να καταλαβαίνουν την αντίδραση. Σήμερα.
1: Αυτό είναι καλό για τη δημοκρατία.
0: Αυτό, ναι. Σήμερα, έτσι όπως έχει εξελιχθεί το πράγμα, πατήσαν όλη την μπανανόφλουδα του Μητσοτάκη. Ποια ήταν η μπανανόφλουδα? Ότι θα κάνει εκλογές το Σεπτέμβριο.
1: Δεν το είχε πει ποτέ ο ίδιος.
0: Τώρα το πρώτο θέμα που τον στηρίζει.
1: Δεν είχε αφήσει καμία αιχμή.
0: Όχι, υπέθεσαν όλοι ότι επειδή το πρώτο θέμα τον στηρίζει και έχει ρεπορτάζ μέσα στο Μαξίμου και τα λοιπά, και όντως σου λέει για να τον λένε αυτοί, άρα είναι συμφωνημένο.
1: Δεν το πίστεψα ποτέ.
0: Όχι εσύ, παιδί μου, σου λέω τα κόμματα. Σου λέει
1: έχω
0: άρα.
1: Βάλει και εγώ τα στοιχήματα.
0: Θα πάει για νωρίτερα για εκλογές. Θα πάει για νωρίτερα. Επισπεύσανε τις διαδικασίες.
1: Και τώρα.
0: Και την πατήσανε. Δεν έπρεπε. Γιατί όσο λιγότερο χρόνο είχε η κυρία Καριστιανού προς τις εκλογές, τόσο καλύτερα ήταν για αυτή.
1: Για να μην έχει τη φθορά.
0: Βέβαια. Γιατί τώρα, άμα θα έρθει απέναντι από ένα δημοσιογράφο να της πάρει μια συνέντευξη, θα πρέπει να απαντήσει σε κέρια βασικά ζητήματα.
1: Έχει γίνει αυτό στο παρελθόν.
0: Τώρα δεν με είναι αλλιώς. Δεν είναι.
1: Διέψευε τον εαυτό της.
0: Τώρα είναι. Τότε ήταν υπό την αίρεση αν θα φτιάξει το κόμμα. Τώρα υπάρχει ένα κόμμα το οποίο λέγεται.
1: Ελπίδα για τη δημοκρατία.
0: Πώς?
2: Ελπίδα για τη δημοκρατία.
0: Ελπίδα για τη δημοκρατία. Τέλος πάντων, εντάξει, γιατί τον μπέρδεψα εγώ με ανεξάρτητο κίνημα πολιτών.
1: Όχι.
0: Δεν είναι αυτό. Mm-mm. Το ανεξάρτητο κίνημα πολιτών είναι το κόμμα το οποίο λέγεται Ελπίδα για τη δημοκρατία. Okay. Λοιπόν. Καλό Σαββατοκύριακο, λέει ένας φίλος εδώ. Την καλημέρα μου στέλνει ο Λάμπρος. Ο Λαγός το πρώτο αυτό και σωστός. Ναι, ένας δεν την πάτησε. Ένας δεν την πάτησε. Ποιος δεν την πάτησε?
1: Τι λέει, μήπως λέγεται ο Τσίπρα? Γιατί και ο Τσίπρας τώρα κοντά θα.
0: Όχι,
1: το,
0: δεν την πάτησε ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας έκανε τι? Ποιος? Ο Σαμαράς. Εντάξει. Ο Σαμαράς δεν την πάτησε, δεν ξέρω, ο Σαμαράς έχει άλλα θέματα για το κόμμα. Εγώ τον είδα, τον συνάντησα. Έχει άλλες, άλλο τρόπο να... κατανοητό και λογικό το άγχο της κυβερνησιμότητας. Θα θυμίσω όσο τη μητέρα της Τάτσερ ήταν μοδίστρα και ο πατέρας Παντοπόλης. Και
1: καλύτερα.
0: Δεν είναι κακό να μεγαλώνει ο παρανομιστής του εκλογικού σώματος. Ίσως πιέζει αυτόματα ποσοστά. Ναι μωρέ, εντάξει, εγώ... δεν διαφωνώ, αντιθέτως, γιατί μέρα ο πατράς μου τι ήταν, δηλαδή.
1: Καλό είναι να προέρχεται από το λαό.
0: Βέβαια, καλό είναι.
1: Καλό είναι.
0: Εντάξει. Μια εικόνα που έχω, παιδάκι, mm-hmm. θα το πω τώρα, μου το επιτρέψετε αυτό να το πω. Στα πρώτα χρόνια που δουλεύει η μάνα μου με τον πατρά μου, γιατί η μάνα μου δουλεύει σε μια μηχανή πάρα πολλά χρόνια. Δεν είχαν λεφτά, ήταν φτωχοί άνθρωποι. Και πηγαίναμε να πάρουμε το λεωφορείο για να πάμε σπίτι μας, mm-hmm. από το μαγαζί που είχανε, και πιο κάτω ήταν τα ορφανός που είχε σουβλάκια. Δεν υπήρχαν και λεφτά για πολλά σουβλάκια. Και θυμάμαι, ρε Αθηναίδα, μου αγόραζε σουβλάκι με λίγο περισσότερο ψωμί για να...
1: Ναι.
0: Οι δυο σουβλάκια με πολύ ψωμί και δύο-τρεις πατατούλες, και η μάνα μου, το λέω και συγκινούμε, φορούσε παπούτσια και από μέσα είχε βάλει ένα χαρτόνι σκληρό, γιατί ήταν τρύπια.
1: Για να φάσεις το σουβλάκι.
0: Για να φάω το σουβλάκι. Mm. Έτσι μεγαλώσαμε. Αφήστε μας λοιπόν. Μη μου λέτε με ένα περίεργα. Έτσι. Έχω δουλέψει στα καράβια μου, έτσι, για να το εξηγούμαστε.
1: Mm.
0: Λοιπόν, αφήστε τα. Άμα δεν ξέρετε τον καθένα, μην κάνετε κρίσεις. Αυτό δεν σημαίνει για μένα, σημαίνει για όλους τους γύρω σας. Λοιπόν. Τώρα γι' αυτό έχουμε μόνο στάχτες. Στηρίζεται μόνο τζάκια. Ναι, εγώ είμαι από τζάκι, ναι. Σχετικά με το σχολείο σας που έχει κάνει με τη δημοκρατία και την ισχυρή αντιπολίτευση, συμφωνώ απολύτως και για μένα τουλάχιστον αυτό είναι το μεγαλύτερο ατόπιμα του Τσίπρα. Η ανύπαρκτη αντιπολίτευση ενώ τη χρειαζόμαστε, την αγάπη μου. Εντάξει, ο Τσίπρας μέμπλεξε με ένα κόμμα που του πριονίζανε το κλαρί. Τα έχω πει χίλιες φορές. Δεν άντεξε. Σηκώθηκε και έφυγε. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν.
1: Βλέποντας, μας λέει ο Λάμπρος εδώ εχθές την πλούζα του Ευγερινού με τον Ντοστογεύσκη, σκέφτηκα πως δεν φταίει ο Μπαχ που ο Χίτλερ άκουγε Μπαχ. Την καλημέρα μου. Βάγνερ νομίζω άρεσε. Άκουγε,
0: ναι, ναι.
1: Βαλκυρία.
0: Ναι, ναι.
1: Το βάζαν αυτά, φτιαχνόντουσαν τα εκεί πέρα οι διάφοροι. Θεός πονάς, αυτά είναι πολύ άσχημες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: πολύ άσχημες καταστάσεις. Εντάξει, τώρα λοιπόν, αυτά είναι πιο light που ζούμε.
0: Θα πάμε τώρα σε διαφημίσεις. Να πάμε στη διαφημίση. Ή θα πάμε σε ένα μουσικό θέμα να πάμε. Σε ένα μουσικό θέμα να πάμε. Έτσι λίγο πιο επαναστατικό. Επαναστατικό γιατί είναι οι μέρες επανάστασης. Είναι οι μέρες επανάστασης.
1: Mm-hmm.
0: Ελπίδα για τη Δημοκρατία λοιπόν είναι το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού, για να μην υπάρχει παρεξήγηση. Η έκπληξη ήταν η κυρία Μουτσάτσου, γνωστή ηθοποιός και είχε πει και ένα τραγούδι. Τη το είπε και ο Αυγερινός εκεί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε στο επαναστατικό παρακαλώ, επαναστατικό, γεια σας.

Ήταν ο Αντώνης Καλογιάννης, είναι το 1978, από συναυλία είναι η εκτέλεση που σας βάλαμε. Και θα έρθει ας πούμε και για εμάς, θα πάει στο διάλογο, δηλαδή δεν μπορεί να γίνεται συνεχώς αυτό το βιολί, βάλε διαφορές.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
2: Γιατρέ μου.
3: Πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
0: Αλφα 94,7.
4: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
5: Άνεση και λειτουργικότητα.
6: Αισθητική και ποιότητα.
5: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
6: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
5: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
6: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
5: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
6: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
6: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
5: Μελισσότοπος Καστοριάς.
6: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
5: Ζήστε το σπίτι σας.
7: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε, και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
8: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
9: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
10: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
0: Αλφα 94,7. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
11: Λοιπόν, θα δούμε και την εκδήλωση. Αυτό λέγαμε τον Τάσο τώρα και την Αφιναίδα. Την εκδήλωση που θα κάνει ο κύριο Τσίπρας. Δεν συγκρίνεται, ο κύριο Τσίπρας είναι μια άλλη κατηγορία.
12: Το σχολιάζαμε πριν.
11: Βέβαια,
12: να τώρα, το πούμε τώρα πιο ραδιοφωνικά, γιατί δεν μπορούμε να μιλάμε όπως μιλάμε κανονικά. Μιλάμε στο ραδιόφωνο.
11: Όχι, δεν είναι το ίδιο.
12: Αλλά λέγαμε ότι εντάξει, είναι δύο διαφορετικά μεγέθη. Μπορεί κάποιος να συμφωνεί με τον κύριο Τσίπρα, μπορεί να διαφωνεί. Είναι και ο Αντώνης Αντωνόπουλος εδώ. Αλλά είναι άλλο μέγεθος. Είναι κάτι διαφορετικό και νομίζω ότι θα έχει και άλλη αντιμετώπιση από τον κόσμο.
13: Μερανύχτα είναι. Μερανύχτα είναι. Δεν είναι τώρα. Εγώ θέλω να βάλω.
11: Έλεγα στον Τάσο νωρίτερα ότι ο κ. Αλέξης Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός της χώρας, αντιμετώπισε χιλιάδες προκλήσεις και ζητήματα. Κάποιοι βεβαίως διαφωνούν με την πολιτική του και είναι λογικό σε μια δημοκρατία να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Αλλά είπα και κάτι το οποίο εγώ το πιστεύω ακραδάντως, ότι θα ήταν άλλη πολιτική του αν δεν είχε βαρύδια ο Τσίπρας.
12: Αν ήταν μόνο Τσίπρας, δηλαδή το κόμμα
11: κατάλαβε,
12: του, θα ήταν αλλού.
11: Και κατάλαβε πολλά.
12: Κατάλαβε αυτά που του είπαν.
13: Ενδεχομένως, ναι.
11: Να πω κάτι. Πιστεύω, τώρα
12: έχει
11: ξέρω,
12: και χάρισμα ο κύριος Τσίπρας. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό.
11: Όπως και ο Ανδρουλάκης. Ο Ανδρουλάκης, να σου πω κάτι, επειδή μπορεί να μην είναι μπαλκονάτος.
12: Είναι θεσμικός.
11: Αλλά είναι θεσμικός. Ξέρει, καταλαβαίνει. Δηλαδή σου λέει πράγματα που είναι.
12: Εκεί τον παραδέχομαι. Απλώς δεν τον βλέπει. Δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα
11: και μου λέει τώρα ένα δολοφονία χαρακτήρα. Λέει, φίλε, να σου πω κάτι. Τι να δολοφονήσεις κάποιον, για ποιο λόγο. Έλα, λέει Αντώνη, μια ερώτηση που πρέπει να κάνεις. Γιατί εγώ 10 ώρα θα φύγω, πρέπει να ειδοποιήσω.
13: Όχι, τίποτα. Εγώ
12: πρέπει να φύγεις ήδη.
13: Ήθελα να το κάνω πιο light. 10
11: ώρα την κάνω φίλη, 10 ώρα.
12: Το
11: σοβαρό. Για να προλάβω να πάω στο νοσοκομείο.
13: Υπάρχει σωτηρία.
11: Ναι, υπάρχει σωτηρία. Στο Άγιον Όρος. Θα πας να κάτσεις να δεις πώς θα
12: σωθείς. Πρέπει να σου πει το πλάνο της σωτηρίας, μας το έλεγε προηγουμένως.
11: Να πας στο Άγιον Όρος να κάτσεις.
13: Ναι.
11: Ή αν είσαι έγγραμμος που είσαι εσύ, ας
12: πούμε. Δεν θα μπορώ και να έρχομαι και εγώ και η γυναίκα σου να σε βλέπουμε. Ναι, τύπα, ναι. Θα στέλνουμε τον Τάκη.
11: Ναι, εγώ λοιπόν λέω πάρε ένα σπίτι σε ένα χωριό ή εδώ ή έξω που τα πουλάνε και τσάμπα, γιατί στην Ελλάδα είναι ακριβό το real estate. Έξω στην Ιταλία είναι πάνθυνο. Να μην ξέρεις τη γλώσσα, να μην ξέρεις τίποτα. Να πάνε να την αράξεις. Και να κλείσει και τα τηλέφωνα, να έχει ένα τηλέφωνο μόνο για
12: οικείου σου. Στο χωριό, μα ανάβει να ακούει όπερα.
11: Ναι, τίποτα. Ναι. Να πίνει τι πέρασε το πρωί και να σου λένε 500 καλημέρες.
13: Καλημέρα. Έχει ενοχοποιηθεί η καλημέρα.
11: Εντάξει, τώρα, δηλαδή,
13: μαζί με το χαμόγελο. Έτσι,
12: το δημαρχείο του χωριού να είναι αριστούργημα τη αναγέννηση.
11: Δεν κατάλαβε. Και να φύγει από αυτά. Δηλαδή αυτή η σωτηρία. Εγώ κοντεύω σε αυτό. Γιατί πόσο μου έμεινε. Ναι, όχι, πως έμεινα να δουλεύω έτσι.
12: Να πηγαίνουμε, δεν χρειαζόμαστε.
11: Και να ακούω όλα αυτά, γιατί κάθομαι και τα ακούω κιόλας. Γιατί για να τα ακούς πρέπει να έχεις και υπομονή.
13: Πόσο πια.
11: Πόσο υπομονή.
13: Και ο Ιώβ, τσίκο στα χέρια ψηλά.
11: Λέει, όπαρε, μεγάλε, μεγαλοδύναμε, σώσε με να πούμε.
12: Όχι, είναι και αυτό που λέγαμε πριν, ότι ακούς για ανθρώπους που ζουν 100 χρόνια, που είναι μια χαρά. Τι είναι αυτοί, αυτοί είναι άνθρωποι βουτυγμένοι στην επικαιρότητα.
11: Ο παππούς της διοίκησης, 102 ετών και δεν πέθανε από παθολογικά αίτια, πέθανε από το 1987 από τον καύσωνα που είχε κάνει τότε. Από θερμοπληξία. Ο οποίος του έλεγε παππού, το σπίτι πήρε φωτιά. Πάμε να το σβήσουμε. Ωραία, στο καμί να φτιάξουμε άλλο. Τώρα μείνουμε στην καλύβα.
12: Δεν
11: τον ένοιαζε.
12: Ναι, ναι, ναι.
11: Και ήταν με ένα πουρο, με ένα σπίρτο από το πρωί μέχρι το βράδυ. Φούμαρε πουρο και φούμαρε και διάφορα στριφτά τσιγάρα μέχρι και ρίγανη. Ξέρω εγώ τι φούμαρε.
12: Κάτι φούμαρε ο
11: Ό,τι έχω τη φούμαρε. Λοιπόν, είχε κάνει αυτό μετανάστη στην Αμερική. Και δούλευε ξυλοκόπο στο Όρεγκον.
12: Φαντάσου πω.
11: Και στα τρένα. Φαντάσου τώρα τι μιλάμε. Όποιος έκανε τεράστια περιουσία στην Αμερική, γύρισε και τα επένδυσε στην Ελλάδα πως έφτιαξε χωράφια. Έτσι ήταν ο κόσμος. Αγνός κόσμος, διαφορετικός. Και άσε που παντρεύτηκε την κυσχορεμένη τη γυναίκα του και του πάνε ψέματα ότι είναι μεγαλύτερη όταν ήταν μικρότερη. Γινόταν και αυτά στα κουμπιά.
12: Α, ήταν μεγαλύτερη του και του είπανε.
11: Όχι, ήταν μικρότερη από την ηλικία που του είπανε, γιατί αυτό ήταν μια ηλικία.
12: Α, μάλιστα.
11: Και αντί να του πούνε ότι είναι, ξέρω εγώ, 22 που ήταν, του πάνε 30.
12: Α, για να την παντρευτεί.
13: Έφερνε όμως.
11: Αυτά γινόταν τότε. Ήταν έτσι η ζωή, έτσι οι άνθρωποι.
12: Και το ανάποδο γινόταν.
11: Ναι, και το ανάποδο γινόταν.
12: Ήταν οι άλλοι 30 και λέγανε είναι 20.
11: 22 είναι. 22. Την έχουμε στην ταινία ο Φανούλης και το σόι του που λέει κοντεύει 30 η Ελένη για την παντρεύει. 31 κλείνει, του λέει ο Λαβρέντης.
13: Το 1, ναι.
12: Τότε το 31 ήταν μεγάλο.
11: Μεγάλο.
12: Άσε δε που αν κάποιος, ας πούμε, ήταν 50 και είχε φτάσει και 50 και δεν είχε παντρευτεί, τελειωμένο, γερό το παλίκαρο. Δεν υπήρχε.
11: Θυμάμαι, στην εφημερίδα Νεολόγος που έχω την τιμή να έχω τον τίτλο αυτής της ιστορικότερης εφημερίδας της χώρας που υπάρχει, έγραφε γέρον ετών 35. Αναζητεί νέα. Αγγελία για γάμο.
13: Ναι, ναι, ναι.
11: Ήταν αυτή.
12: Βρε Τάκη, γιατί... λέει, μας λες ότι ακόμα δεν έχεις πιάσει τα όρια για να βγεις σύνταξη.
11: Τα έχω πιάσει, ρε. Τα έχω πιάσει εδώ και 5 χρόνια, 6. Τα έχω πιάσει τα όρια. Απλώς δεν βγαίνω ακόμα. Θα βγω όταν πεθαίνω εγώ. Θα μου πεις εσύ πότε θα βγω σύνταξη τώρα. Καινούργιο το έργο αυτό να μου. Λοιπόν, θα βγω σύνταξη, πάρω και σκύλο.
13: Μεγάλο ή μικρό.
11: Μικρούλι, ρε.
13: Μικρούλι. Σκύλος είναι το.
11: Πατσαβουρόσκυλο.
13: Σκύλος είναι αυτό.
11: Σκύλο, δεν
13: δείγμα σκύλου είναι.
12: Θέλει αυτά που είναι σαλούτρινα.
11: Θέλω να πάρω τέτοιο για να μπορώ να το κουμαντάρω. Που να.
13: Δεν μπορώ.
11: Το μεγάλο το σκύλο που να τρέχω εγώ το πρωί να το βγάζω.
13: Αυτό είναι δείγμα σκύλου.
11: Γελάς, ρε,
12: δείγμα θέλει το παιχνίδι.
13: Μα δεν μπορώ, δεν το μπορώ.
12: Όχι, βρε, έχουν πλάκα.
13: Δεν μπορώ.
11: Τα σκυλιά τα μικρά.
12: Σαν κουτάβια.
11: Σου παγώ να πάρει.
13: Όχι, πάρε μεγάλο.
11: Όχι, πάρε μεγάλο, πάρε και τεράστιο. Πάρε και πόνι άλλο να έχει σπίτι.
13: Είχα δύο. Όχι πόνι.
11: Και εγώ είχα ντόμπερμαν. Τι σημασία έχει τώρα. Τι είχαμε, τι θα έχουμε, μιλάμε.
13: Αυτά που μου αρέσουν είναι εκείνα τα μικρά, δεν θυμάμαι πώς τα λένε, που είναι τα πολύ αδύνατα, τα άτρεχα. Τσιουάουα. Τσιουάουα. Το πολύ, που είναι όλο γκρινιάζουν, γκρινιά, όλο καυγίζουν.
12: Σ' αρέσει η γκρινιά.
13: Ναι, ναι, μου αρέσει, αυτό μου αρέσει.
11: Είναι περίεργα σκυλιά, δεν είναι κακά, είναι περίεργα σκυλιά.
13: Να τα
11: φέρεις εκεί. Εγώ θέλω ένα που να μην μαδάει. Ναι. Για να μην έχω
12: άλλο. Τα καζισάκια δεν μαγάνε. Έχουν αυτά τα μπουκλάκια και η τρίχα μένει εκεί.
11: Ναι, μένει εκεί. Και για να μην έχω άλλα θέματα.
13: Αυτό είναι εμπειρία.
11: Μάζεψε το σκύλο. Μάζεψε το σπάρ τώρα και φύγε.
12: Ναι, καλά. Να σου πω έτσι και πάρετε σκύλο. Θα τα αγαπήσετε και οι δύο τόσο πολύ.
11: Ακού τώρα την πλάκα.
12: Τόσο πολύ. Που δεν σε νοιάζουν. Όχι, τρίχε, δεν σε ενδιαφέρει. Τίποτα δεν σε ενδιαφέρει.
11: Ακού τώρα λοιπόν να γεράσει. Καλά, το σκύλο που είσαι, δεν θέλω. Λοιπόν. Είναι. Είμαστε νέοι, έχουμε παντρευτεί, δεν έχουμε πολύ καιρό και μου λέει ένας φίλος μου, ρε Τακούλη, έχω ένα πολύ ωραίο σκυλί, φοβερό, μπόξερ, είναι πολύ ωραία σκυλιά.
12: Φανταστικά.
11: Και μου λέει να σου δώσω ένα σκυλάκι. Εγώ δεν έφεσα ότι εντάξει το έργο. Αυτό εντωμεταξύ ήταν κουταβάκι μικρό, ναι. Αλλά μεγαλώνει αυτό.
13: Ναι,
11: και πάω σε ένα μαγαζί, τότε δεν ήταν και πολλά pet shop εκείνη την εποχή, τώρα μιλάμε, εντάξει, σε κάποιο σούπερ μάρκετ έβρισκες. Παίρνω κάτι για να το λούζω, για να δένω και τέτοια. Εμφανίζουμε σπίτι και την κάνει η διοίκηση έξω από τον στο μπαλκόνι και κλείνει και την πόρτα. Δεν έμεινε μέσα στο σπίτι, έφυγε.
12: Βγήκε εκείνη,
11: έφυγε. Την έκανε, βγήκε έξω. Ή παίρνει το σκυλί και φεύγει. Εγώ δεν φεύγω από εδώ, μου λέει. Τα φοβότανε. Ναι, μετά είχε σκυλί όμως. Εν πάση περιπτώσει, τι θες να πεις.
14: Να πάρεις αυτά τα καφέ, τα κανείς που είναι της μόδας τώρα.
11: Δεν θέλω μόδα το. Δεν θέλω.
14: Τα πούντλ.
11: Θέλω πούντλ, ναι, αλλά θέλω χρώμα περίεργο εγώ.
14: Τι χρώμα.
11: Το ξέρω, έχω βρει άνθρωπο που θα μου το μοντάρει.
13: Μένα μου το κλέψανε το πρώτο.
11: Όχι, ρε.
12: Α, είναι γιατί, κάτι που είναι ροδακινή.
14: Το
12: είχατε ακούσει
14: το σκάνδαλο αυτό, έτσι, που παίρνανε άσπρα κανείς και τα βάφανε.
12: Παιδιά,
14: καφέ.
12: Τι τραγικό.
11: Όχι, ρε.
13: Εδώ εμένα το δικό μου το κλέψανε. Κλέψανε το σκύλο.
11: Ωραία, ξέρω πρέπει να κλέψω να κλέψω. Λοιπόν, εγώ πήρα ένα, λέει ένα φίλο, είναι τρέλα. Καλημέρα, Τάκη, δεν βγαίνει σύνταξη γιατί σου στηρίζει τα παιδιά του οικονομικά όπως κάνουν περισσότερο. Είπα, ανάποδο, όχι συμβαίνει.
12: Δεν μπορούμε να σας πούμε ακριβώς, αλλά τέλος πάντων.
11: Λοιπόν, είναι η ώρα 10, εγώ φεύγω. Αναχώρω, πάω για γεννηματάς. Κατευθείαν.
12: Μην ανησυχείτε, δεν σας το ρίχνει έτσι για
11: τα μάτια μου μόνο πάω.
12: Για το suspense.
11: Όχι, έμαθα ότι έχει το καλύτερο οφθαλμολογικό κέντρο. Και γι' αυτό πάω. Γιατί φοράω γυαλιά, όπως ξέρεις.
12: Έχουν προετοιμαστεί να σε υποδεχθούν.
11: Όχι.
12: Μην διαλυθεί
11: αλλά
12: το κέντρο μετά. Όχι. Δεν ξέρω. Δηλαδή.
11: Δεν ξέρω. Έχω πάρει ένα τηλέφωνο και είδα μου κλείσει ένα ραντεβού. Μου πάνε να είμαι εκεί 10:30, 10 παρά 20 το αργότερο.
12: Πρέπει να πας. Γιατί
11: έχουν και χειρουργία αυτή και δεν μπορώ. Και μια κυρία μου κλείσε το ραντεβού που είναι στα τηλέφωνα.
12: Ναι. Μην του τρελάνει.
11: Όχι, δεν του τρελαίνω.
12: Να είσαι καλό. Ό,τι σου λέει να κάνει.
11: Και στο λαϊκό που πάω είμαι τύπος και υπογραμμός.
12: Είσαι όντως.
11: Παίρνω τηλέφωνο, κλείνω το ραντεβού τηλεφωνικά, πηγαίνω σαν άνθρωπος, την άλλη φορά αυτό που έχει κάνει.
12: Δεν ξέρω πώς είναι αυτή όταν φεύγεις.
11: Όχι. Όχι,
12: σε τι κατάσταση.
11: Πάω, μου λένε, θα είστε εδώ. Στο λαϊκό ήταν, μου λέει, θα είστε εδώ 12.30 ώρα. Για να κάνω μια εξέταση. Ρουτίνας.
13: Just εκεί.
11: 12.30 ώρα πάω. Παιδιά, μία παρά 25 με φωνάξανε μέσα.
12: Ναι.
13: Συμβαίνουν και στην Ελλάδα αυτά.
11: Ναι. Και ήταν ένας άλλος κύριος που βγήκε, του λέω, ναι, μου λέει, είναι ακριβής την ώρα του, μου λέει. Ευτυχώς που ήρθες, γιατί άμα δεν έρθεις, χάνεις το ραντεβού.
12: Ναι, έτσι πρέπει.
11: Ναι, γιατί τώρα για να πάω να δω. Πάω να δω για να σας βλέπω καλύτερα, όπως έλεγε και ο Νίκος.
13: Ναι.
11: Ναι. Λοιπόν.
12: Πάμε το απόγευμα
11: θα τα πούμε εμείς.
12: Τώρα εμείς.
11: Τώρα έχουμε ναι. τη συνάντηση.
12: Και επιστρέφουμε σε λίγο.
11: Πάρε και το ρεπορτάζ από τα νέα.
12: Με τον Αντώνη Αντωνόπουλο.
11: Πολύ ωραίο ρεπορτάζ. Τα νέα.
12: Πάμε να ακούσουμε
11: τα νέα. Ειδήσεις. Πολύ καλή εφημερίδα. Που λέει α πούμε και τα λοιπά. Πολιτεύεται τη δεξιά και είναι καλό αυτό. Πρετεντέρη γράφει ωραία πράγματα. Λοιπόν, Γιώργος Παπαχρήστος, άλλη μορφή του πολιτεύματος. Λοιπόν, εμείς θα πάμε στην κυρία Λένα Βασιλάκου, η οποία σήμερα είναι σε στυλ. Πώς να το πει κανείς. Όχι, σε στυλ τέννις. Έχει σε στυλ τέννις. Ελάτε.
15: Η ώρα είναι 10.

0: Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Τρεις τραυματίες, εκ των οποίων ο ένας πολύ σοβαρά, είναι ο απολογισμός καραμπόλας τριών οχημάτων νωρίτερα στην Αθηνών Σουνίου στο Κοροπή. Όλοι οι τραυματίες έχουν διακομιστεί στο Ασκληπείο της Βούλας. 25 λεπτές καθυστερήσεις αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό, στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο, μεταξύ των κόμβων Φιλής και Μεταμόρφωσης, όπου νωρίτερα έπεσαν λάσπες στο οδόστρωμα μετά τον κόμβο Δημοκρατίας. Κλειστές παραμένουν οι δεξιές λωρίδες κυκλοφορίας. Ενημέρωση από την Στασή σήμερα, κατόπιν εντολής της ελληνικής αστυνομίας, ο σταθμός Θησίο από τη 1 μετά το μεσημέρι και ο σταθμός Φάληρο από τις 2 μετά το μεσημέρι θα λειτουργούν αποκλειστικά για τη μετακίνηση φιλάθλων προς το σταθμό Ειρήνης λόγω του Final Four της Αθήνας. Την ανέρεση της αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Άριος Πάγος με παραγγελία του εισαγγελέα του Αρίου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα. Ο αντισαγγελέας Σοφοκλής Λογοθέτης ζήτησε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά προκειμένου να το μελετήσει και να κρίνει αν θα ασκηθεί ανέρεση κατά της απόφασης. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν πως η κρίση του αντισαγγελέως αναμένεται εντός της ημέρας. Σε εξέλιξη βρίσκεται στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της προτάσεως του ΠΑΣΟΚ να συσταθεί η Εξεταστική Επιτροπή σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών. Απορρίφθηκαν χθες από την Ολομέλεια του Σώματος οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς να συσταθεί προανακριτική επιτροπή για τους Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σήμερα, οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Βάσει της δικογραφίας, οι 2 ελέγχονται για κακούργημα και οι 9 για πλημέλημα. Προθεσμία για ανομωτή εξηγήσεις στις 5 Ιουνίου ζήτησαν και πήραν τα μη πολιτικά πρόσωπα που προσήλθαν χθες στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία παρουσίασε χθες η Μαρία Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη. Στόχος, είπε, είναι η πρώτη θέση για να αλλάξεις τα πράγματα, χρειάζεσαι την εξουσία. Συγκρατημένη αισιοδοξία εκφράζει η Ουάσιγκτον για τη συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο με το Ιράν, με τον Μάρκο Ρούμπιο να δηλώνει ότι αναμένει την επίσκεψη σήμερα στην Τεχεράνη Πακιστανού μεσολαβητή προκειμένου να κάνει λόγο για πρόοδο στις έμεσες συνομιλίες. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ο πανίσχυρος αρχηγός του Πακιστανικού Γενικού Επιτελείου, Ασίμ Μουνίρ, αναμένεται στην Ιρανική Πρωτεύουσα προκειμένου να συνεχίσει τις συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους. Το Πακιστάν δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως το ταξίδι ως αυτό το στάδιο. Οι φρουροί της Επανάστασης απειλούν πως αν ο πόλεμος αρχίσει και πάλι, θα επεκταθεί αυτή τη φορά πολύ πέραν της περιοχής. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, τζάμπολ απόψε στο Final Four της EuroLeague στο ΟΑΚΑ. Στις 6 το απόγευμα, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε, στις 9 Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης, με στόχο το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό της Κυριακής. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας και πάλι Αθηναής Νέγκα και Αντώνης Αντωνόπουλος.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιός Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Για σήμερα Παρασκευή στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και στο νοτιοβοϊκό και στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας τους 25 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 15 έως 20 βαθμούς. Στα νότια, Πειραιά, Άλιμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 24 βαθμούς, ενώ έως 22 βαθμούς θα δούμε Σεραφίνα, Λαύριο και τη Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 24 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι και μετά, στα επιδοτικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα, θα δώσουν βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιο ισχυρές στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 με 28 βαθμούς στα ανατολικά πυρωτικά και τους 23 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
4: Η είδηση όπως είναι. Η αλήθεια όπως πρέπει να λέγεται. Πρωί της μέρας με τον Αντώνη Παραρά. Καθημερινά 10 με 12 στον Α94,7. Η ενημέρωση έχει υπογραφεί. Μία προσφορά.
5: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467 073 181.
6: Χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών, ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.dauvin.gr.
7: Προλαβαίνεις.
8: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
7: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
8: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
7: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
8: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου στην 7 Νοεμβρίου 101 στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
7: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
8: Σας περιμένουμε όλους.
7: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77,
7: 24 620 86 000,
8: 24 670 60 000
7: και 23 850 22 822.
4: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Α94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
8: Άνεση και λειτουργικότητα.
9: Αισθητική και ποιότητα.
8: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
9: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
8: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
9: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
8: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
9: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
9: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
8: Μελισσότοπος Καστοριάς.
9: Τηλέφωνο 69 42 40 20 84.
8: Ζήστε το σπίτι σας.
10: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
11: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
12: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
13: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
14: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνα ΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνα ΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
15: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
16: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
15: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
16: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
15: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
16: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 44104.
15: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
17: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
18: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
19: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
18: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
19: Τι στήριξη μωρέ Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
18: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
19: Δεν σε καταλαβαίνω.
18: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείων? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670 85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
20: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
21: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
22: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944 510-782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Είμαστε σε απευθείας μετάδοση. Καλή σας μέρα. Στους 94,7 η ροή της μέρας όπως κάθε πρωί. Σήμερα έχουμε 22 του μηνός. Θα είμαστε μέχρι τις 12. Είναι Παρασκευή. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Είμαστε εδώ με το συνεργείο των αδερφών Χατζηγιάννη στην Χλώη. Επειδή έρχεται και ένα ωραίο τρίμερο, προετοιμαστείτε. Μην τα αφήνετε όλα για τελευταία στιγμή. Ελέγξτε το όχημα ή προκύψτε οτιδήποτε. Πάμε δηλαδή να περάσουμε ένα ωραίο τρίμερο και έχουμε προβλήματα. Τα βλέπουμε άλλωστε. Θα πάτε στους αδερφούς Χατζηγιάννη, κάντε και το ραντεβού σας, κάντε και την επαφή, πάρτε και τις πληροφορίες σας όμορφα, γρήγορα για όλη την περιοχή τη δική μας, αλλά βέβαια και για όλη την Δυτική Μακεδονία. Οι επισκέπτες και οι ενδιαφερόμενοι έρχονται στους αδερφούς Χατζηγιάννη από όλη την Δυτική Μακεδονία. Το τηλέφωνο για τα ραντεβού σας είναι το 87373. Για να περάσετε κταίο θα πάτε στο πιο σύγχρονο που έχει η Καστοριά, στον Γιώργο Παϊούρη. Θα πάτε Auto Vision. Τα δικά μας τηλέφωνα 26945, 26943. Ελάτε και στα social media τα δικά μας. Είναι ραδιοτηλεοπτικές όλες οι συνεντεύξεις μας, όλα αυτά τα οποία παρουσιάζουμε για όλους εσάς. Θέλουμε να έχετε πληροφορίες, θέλουμε να έχετε εικόνα, θέλουμε να παρακολουθούμε πολλά από αυτά που λέτε και ξέρετε, εμείς έχουμε μια πολύ ειδική, ωραία όμως, συνεργασία με εσάς. Σας ακούμε, βλέπουμε αυτά τα οποία στέλνετε, αυτά τα οποία λέτε. Η επικοινωνία είναι συνεχόμενη γιατί οι δικοί σας προβληματισμοί περνούν πάρα πολλές φορές μέσα στις συνεντεύξεις μας. Οι ερωτήσεις που γίνονται από εμένα είναι πολλά δικά σας ερωτήματα και ξέρετε ότι και οι προσκεκλημένοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι εδώ δεν υπάρχει μία ατζέντα, δεν υπάρχει μία σειρά ερωτήσεων. Είναι αυτές οι 10, πάρτε αυτά θα σας ρωτήσουμε. Εδώ όσοι έρχονται ξέρουν καλά ότι δεν υπάρχει τέτοιο. Και έχω πει και άλλες φορές, όσους βλέπετε να έρχονται και όσους ακούτε, το ξέρετε ότι τουλάχιστον δεν υπάρχει καμία συνεννόηση για τα ερωτήματα. Η θεματολογία μπορεί να συζητηθεί. Δεν είναι και κακό. Θα δείτε τώρα τον πρώτο προσκεκλημένο που έχω, τον κεντρικό προσκεκλημένο σήμερα, για ένα σπουδαίο, για ένα πολύ μεγάλο θέμα, που είναι και πρόβλημα, αλλά πολλές φορές και τα προβλήματα που έχουμε εδώ, εμείς θέλουμε να τα μετατρέψουμε σε μία συζήτηση, με μηνύματα, με επισημάνσεις, με διεκδικήσεις, με διαφωνίες, με συμφωνίες, με ανάδειξη ζητημάτων. Θα μιλήσουμε για τον αυτισμό, θα μιλήσουμε για τα προβλήματα που έχετε αντιληφθεί ότι υπάρχουν εδώ και 2, 3, 4 εβδομάδες. Εγώ επειδή θα κάνω μια κουβέντα με τον Γιώργο Πάνο σε λίγο και θα ακούσετε και προτάσεις, είναι ο γραμματέας της Εταιρείας Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό, είναι και πολύ, είναι και ειδικό αλλά και γενικό το ζήτημα. Και να σας πω κάτι, πριν εξειδικεύσω τα θέματα μου με τον κύριο Πάνο, θέλω να πω ότι πρέπει να αντιληφθείτε και να αντιληφθούμε πολλές φορές γιατί θα έλεγα τα κομματόσκυλα, αλλά τέλος πάντων, τα κομματικά στελέχη, να το πω έτσι πιο ωραία, τα σκυλάκια τα αγαπάμε. Λοιπόν, θέλω να πω ότι όλοι αυτοί οι οποίοι κινούνται λίγο στα κόμματα και στη Νέα Δημοκρατία και στην Ελληνική Λύση και στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ και στο ΚΚΚΑ, ποιοι είναι οι άλλοι, Πλεύση Ελευθερίας, οι άλλοι Λατινοπούλου, όλοι αυτοί, ξέχασα κανένα γιατί θα μου ξεχάσω, θα πείτε ότι μη υποστηρίζει τον άλλον. Λοιπόν, όλοι αυτοί συνήθως έχουν ένα θέμα. Κόμπλεξ, θέμα, ό,τι τέλος πάντων μην τους χαρακτηρίσω, δεν θέλουν να θίξει το κόμμα τους. Σιγά μωρέ τώρα, σας θίξαμε το κόμμα. Όταν είσαι κυβέρνηση και έχεις φθορά, την έχεις τη φθορά. Όταν είσαι αντιπολίτευση και κάνεις δουλειά, εμείς θα το πούμε. Ωραίες ερωτήσεις, ωραία προσπάθεια. Εάν δεν κάνεις, πάλι θα το πούμε. Θέλω να δώσω ένα μήνυμα. Τσατίζονται, παράδειγμα, μπορεί να τσατιστεί η Αντωνίου, μπορεί να τσατιστεί ο Βελίδης, αυτοί τώρα που διοικούν. Σου πούν, κοίταξε να δεις, εμείς τώρα με όλα αυτά έχουμε κάνει προσπάθειες, κάναμε, ράναμε, μην τα ισοπεδώνετε. Δεν θα ισοπεδώσω τίποτα αν δω αποτελέσματα. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι όλη αυτή η κουβέντα που γίνεται και θα γίνει και σήμερα έχει έναν στόχο, πρώτον να μας πληροφορήσουν θέλουμε. Θέλουμε να μάθουμε τι γίνεται. Θέλω να πω επίσης ότι τσατίζονται πολλές φορές οι δήμαρχοι, ο περιφερειάρχης, οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι περιφερειακοί, ο αντιπεριφερειάρχης, θυμώνουν, τσατίζονται γιατί λέει μα τα λέτε, μα εμείς κάναμε, δεν κάναμε, ακούστε. Εγώ θέλω να είμαι και δίκαιος. Εσείς που κάνετε πράγματα πρέπει όντως να φαίνεται, να λέγεται, να το συζητάμε ότι ναι κάναμε ή ναι δεν κάναμε. Και τα δύο να μην σας τσατίζουν. Εμείς θα τα λέμε και έρχεται η ώρα που θα φανεί. Και νομίζω ότι κανένας δεν έχει καμία διάθεση και να αποκρύπτει πράγματα. Με ποιον στόχο? Γιατί να σας πω κάτι, και ο αυτισμός και όλοι και τα σωματεία και ο κάθε σύλλογος έχει στο μυαλό του κάτι, να υλοποιήσει κάτι. Ακόμα και το πολύ απλό, μια εκδήλωση. Οι άνθρωποι θέλουν να πάει καλά μια εκδήλωση, δεν θέλουν να πάει άσχημα. Άρα λοιπόν, βάλτε λίγο το μυαλουδάκι να δουλέψει. Και όσοι μπορεί, εγώ πιστεύω το μυαλό είναι σε όλους τους ανθρώπους το ίδιο, ανάλογα πώς το χειρίζει το καθένας, πώς το δουλεύει κτλ. Το ίδιο μυαλό μας έχει δώσει ο Θεός, έτσι. Λοιπόν, το θέμα είναι να το δουλέψουμε καλύτερα, να καταλάβετε ότι ο στόχος μας είναι να προχωρήσουν πράγματα. Και αυτά που θα κουβεντιάσω τώρα, είναι και συμμαθητής μου, ο Γιώργος, ο Πάνος, λέω ο κύριος Πάνος, αλλά πρέπει να το παρουσιάσω έτσι, θα τον δείτε κιόλας, είναι μαζί μας. Χαίρομαι, γραμματέα που είσαι εδώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παραρά, καλημέρα
0: κύριε Αντώνη,
1: καλημέρα στους ακροατές και τους τηλεθεατές.
0: Το λέω όχι με την έννοια, εντάξει, συμμαθητές και με σένα και με τη σύζυγό σου κτλ. Άλλωστε, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, αλλά πολλές φορές λέω ότι μπορεί και να συμφωνούμε, μπορεί και να διαφωνούμε. Έκανα αυτή την εισαγωγή, γιατί θέλω να καταλάβουμε λίγο ότι κι εσείς μπορεί να ανιβριάζετε, να τσατίζεστε και δικαιολογημένα, άλλοι θα πούνε δικαιολόγητα. Εγώ βάζω όλους μας ότι μπορεί να ανιβριάζουμε κτλ. Λέω ότι ο στόχος είναι ένας, να φτιάξουμε πέντε πραγματάκια. Ο καθένας, το κάθε σωματείο, ο κάθε σύλλογος, εγώ θα πω η περιφέρεια, ο Δήμος, όλοι μας πρέπει να έχουμε λίγο το καλό στο κεφάλι μας. Σας κάλεσα σήμερα για να δούμε λίγο πού βρισκόμαστε. Έχουμε δει τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες, με αφορμή κυβερνητικές ανακοινώσεις, να προκύπτουν διάφορα ζητήματα. Εγώ θέλω σήμερα να δούμε πού έχουμε φτάσει, πού είμαστε, τι δεν κάνουμε σωστά, αν δεν κάνουμε, αλλά πραγματικά θέλω να καταλάβουμε ότι πρέπει να γίνουν άλλα 4, έχουμε κάνει το 1, μη έχουμε κάνει τα 3 ή δεν έχουμε κάνει τίποτα, να τα συζητήσουμε και να βάλουμε μια σειρά, κύριε Γραμματέα. Να δούμε δηλαδή τι θέλετε και να πιέσουμε τελικά να γίνουνε.
1: Και
0: τσατίζονται αυτοί που τσατίζονται. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Ωραία. Κύριε Παραρά, να ξεκινήσουμε με το θετικό μήνυμα, το οποίο μας ζητάει η ίδια η κοινωνία της Καστοριάς να λάβουμε και να αναμεταδώσουμε. Ποιο είναι αυτό? Πάμε μπροστά να λύσουμε τα προβλήματα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κύριε Παραρά, περίπου 3.000 υπογραφές έχουν συγκεντρωθεί από πολίτες της Καστοριάς αλλά και εκτός αυτής, που ζητάνε την υποστήριξη των αιτημάτων μας. Σε αυτό λοιπόν πρέπει να συστρατευτούμε όλοι και πρέπει να δούμε τη θετική πλευρά, να κάνουμε μία περιγραφή του τι έπρεπε να γίνει και δεν έχει γίνει, αλλά όχι για να αποδώσουμε ευθύνες ή να δημιουργήσουμε εντυπώσεις. Αυτό δεν ήταν ποτέ ο σκοπός μας και δεν βοηθάει πουθενά.
0: Ακόμα και αυτό να γίνει, βέβαια, φαντάζομαι έχει έναν στόχο να το αλλάξουμε. Έτσι.
1: Ακριβώς,
0: ακόμα και αυτό να γίνει.
1: Ακριβώς.
0: Και ευθύνη να υπάρχει. Είμαστε εδώ, το συζητήσουμε.
1: Το λέω επειδή και λαμβάνουμε και εμείς τα μηνύματα. Δεν είμαστε ούτε χθεσινοί στον τόπο αυτόν και ούτε χθεσινοί στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να υπάρξει, ας το πούμε, αντιπολιτευτική διάθεση και πρόθεση σε οποιοδήποτε επίπεδο, είτε σε επίπεδο βουλευτικό είτε σε επίπεδο αυτοδιοικητικό. Δεν μας αφορούν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, επειδή μας δίνεται την ευκαιρία σήμερα να πούμε τι θέλουμε, να πούμε καταρχάς ότι η Καστοριά δεν είναι μια από τις περιοχές που δεν έχουν γίνει πράγματα για τον αυτισμό. Έχουν γίνει πράγματα για τον αυτισμό με το δικό μας αγώνα, αλλά βρήκαμε συμπαραστάτες. Το 2013 δημιουργήθηκε η πρώτη δομή ψυχικής υγείας για τον αυτισμό στη Δυτική Μακεδονία, το Κέντρο Ημέρας για Παιδιά Εφήβους και Νεαρούς Ενήλικες. Πώς δημιουργήθηκε? Δημιουργήθηκε επειδή οι τότε πολιτικοί παράγοντες είχαν την, ας το πούμε, και την πρόθεση αλλά και την ετοιμότητα, βρέθηκαν στην εγρήγορση, είχαν και τις κατάλληλες προσβάσεις και μπόρεσε να γίνει. Αυτό ζητάμε και τώρα και είμαστε εδώ με τη συλλογή και των υπογραφών και εκπροσωπώντας και τον κόσμο της Καστοριάς που έχει αυτές τις ευαισθησίες, να στηρίξουμε, αυτό θέλω να γίνει κατανοητό, να στηρίξουμε τα πολιτικά πρόσωπα στην προσπάθεια που θα πρέπει να καταβάλουν πηγαίνοντας κάτω στην Αθήνα για να διεκδικήσουν για το νομό αυτά που θέλουμε. Δεν έχουμε με κανέναν τίποτα προσωπικό σαν σωματείο. Θέλουμε να τους στηρίξουμε και οποιαδήποτε κίνηση είναι, είτε είναι κριτική σε ένα ραδιόφωνο, είτε είναι μια ανάρτηση, είτε είναι μια δημοσίευση εφημερίδα, είτε είναι ένα ψήφισμα, δεν έχει στόχο συγκεκριμένων πολιτικό παράγοντα, έχει στόχο να τον βοηθήσει καθιστώντας το αίτημα συλλογικό του νομού και όχι σωματιακό. Αυτό είναι το ένα λοιπόν. Mm-hmm. Να πούμε τι δεν έχει γίνει, κύριε Παραρά, και τι πρέπει να
0: και
1: γίνει.
0: Και να δώσουμε να καταλάβουν και οι υπόλοιποι, γιατί αναφερθήκατε και στις υπογραφές, έτσι, και όλο αυτό δεν ξέρω, έχει λήξει ή
1: μπορεί... Όχι, είναι
0: σε εξέλιξη.
1: Ούτε 10 μέρες δεν έχει ξεκινήσει.
0: Θα παραμείνει όλο αυτό. Ας καταλάβει λίγο και ο κόσμος, γιατί μιλάμε, γιατί γνωρίζουμε, εγώ και 2-3 χρόνια το κουβεντιάζω και μαζί σας, για ένα μεγάλο κέντρο που θέλουμε, να δούμε, είναι αυτό, είναι κάτι άλλο, θέλουμε κάτι άλλο. Ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση μια ομαδοποιημένη κατάσταση 40 κέντρων, mm-hmm. έλεγαν οι πολίτες, 40 δωματίων έλεγαν, διαμερισμάτων έλεγαν άλλοι. Να το δούμε λίγο όλο αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Τι θέλουμε, ποιος είναι ο διαχωρισμός και γιατί πράγμα μιλάμε. Αλλά θέλω πραγματικά σήμερα να καταλάβουμε όλοι τι ανάγκη υπάρχει. Mm-hmm. Να ξεμπλοκάρει και ο κάθε πολιτικός, ο κάθε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και τελικά όχι μόνο να διεισδύσουμε, να είμαστε χρήσιμοι. Να πούμε ότι κολλάμε σε τρία πράγματα, πάμε να τα λύσουμε.
1: Ωραία.
0: Είτε είναι περιφερειακά, αυτοδιοικητικά, δημοτικά, κοινοβουλευτικά.
1: Ωραία. Κύριε Παραρά, ξεκινάω και λέω: δεν έχουμε στεγαστική δομή στην Καστοριά για τα άτομα με αυτισμό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν το υποστηρικτικό πλαίσιο, οι γονείς, οι συγγενείς πεθάνουν, φύγουν από την εξίσωση, αρρωστήσουν ή καταστούν ανήμποροι να φροντίσουν, mm-hmm. δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι στην Καστοριά το οποίο θα αναλάβει τη φροντίδα τους.
0: Δεν υπάρχει.
1: Υπάρχει μία δομή η οποία δεν είναι για τον αυτισμό αποκλειστικά, έχει και άλλες αναπηρίες και δεν είναι γονεϊκή δομή και μπορεί, έχει μια συγκεκριμένη δυνατότητα φιλοξενίας στην Κορισό. Αυτή τη στιγμή άλλη δομή φιλοξενίας, στεγαστική δομή, δεν υπάρχει. Για τον αυτισμό δεν υπάρχει τίποτα στην Καστοριά όσον αφορά τη στέγαση. Μετά από κάποιες ενέργειες που έκανε η κυρία Αντωνίου, μας ανακοινώθηκε πριν από 15 μέρες ότι θα εγκριθεί το πρόγραμμα προστατευόμενων διαμερισμάτων που είχαμε ζητήσει. Τι σημαίνει? Θα εγκριθεί ένα διαμέρισμα στο οποίο θα μπορούν να μένουν από 1 έως 4 άτομα. Μπορεί να είναι σε ένα χώρο, μπορεί σε 2.
0: Θα εγκριθεί.
1: Μας το ανακοίνωσε η κυρία
0: Αντωνίου. Αυτό είναι κάτι άλλο από αυτά τα 40 που είδαμε να δημιουργούνται στην.
1: Ναι, ναι, ναι. Εγώ τώρα μιλάω για τις στεγαστικές. Να ξέρει ο κόσμος ότι αν πεθάνουμε, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα για τα παιδιά μας, για το πού θα φιλοξενηθούν. Πού θα καταλήξουν, κύριε Παραρά? Πρώτα σε κάποιες ψυχιατρικές κλινικές μέχρι να βρεθεί χώρος, mm-hmm. σε κάποιο οικοτροφείο. Mm-hmm. Πού υπάρχει οικοτροφείο αυτή τη στιγμή στη Δυτική Μακεδονία? Ένα στην Κοζάνη με δυνατότητα 15 τροφίμων για βαρύ αυτισμό. Που σημαίνει λιγότερο βαρύς αυτισμός, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι. Όχι μόνο στην Καστοριά, στη Δυτική Μακεδονία. Άρα πρέπει να γίνουν στεγαστικές δομές. Αυτό είναι το νούμερο ένα και το πιο επιτακτικό. Οι στεγαστικές δομές θα πρέπει να φροντίσουν και για τους βαριά αυτιστικούς και για τους λιγότερο βαριά, για τους ελαφρούς αυτιστικούς.
0: Εμείς για τη στεγαστική αυτή δομή που, από ό,τι καταλαβαίνουμε τώρα, μιλάμε για, είναι δύο αυτά που θέλουμε να κάνουμε. Μιλάμε για το πρώτο, να το πω έτσι, το πιο μικρό,
1: ναι.
0: Έτσι, και πιο σύντομο. Άρα λοιπόν μιλάμε για αυτό, γι' αυτό υπήρχε αυτή η αντίδραση ότι εμείς δεν είμαστε μέσα. Γιατί αρχικά είπαν κάποιοι, γι' αυτό υπήρχε αυτή η αντίδραση ότι εμείς δεν είμαστε μέσα. Γιατί αρχικά είπαν κάποιοι ότι είμαστε, έχουμε κάνει αυτό, έχουμε κάνει εκείνο, έχει κάνει.

0: Και εκεί υπάρχουν ευθύνες, αλλά θα πάμε μπροστά.
1: Γιατί, γιατί δεν μπήκαμε.
0: Γιατί δεν φροντίσαμε να μπούμε. Ναι, γιατί αυτά έγιναν.
1: Δεν ήμασταν έτοιμοι από κάτι με το αίτημά μας, δεν ήμασταν έτοιμοι. Εσείς ήσασταν έτοιμοι.
0: Εμείς έχουμε τα αιτήματά μας αυτά. Ναι. Συνολικά εδώ και 20 χρόνια, αλλά από το 2013 και μετά η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και όλοι μας εδώ οι βουλευτές και οι αυτοδιοικητικοί πρώτου βαθμού και δευτέρου είναι ενήμεροι για αυτά.
1: Είναι ενήμεροι λοιπόν για
0: να πω, κύριε Παραρά, ότι αυτοί οι παρούσες αρχές της αυτοδιοίκησης έχουν ενδιαφερθεί. Σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να ισχυριστώ κάτι αντίθετο. Ο Δήμος Καστοριάς έχει δείξει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η Περιφέρεια έχει δείξει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Προσέξτε όμως τι γίνεται. Αυτό δεν έχει γίνει σωστός συντονισμός και θα έπρεπε πολύ πιο πριν, η κρίσιμη περίοδος ήταν εκεί γύρω στο 2021, όπου αποφασίστηκε σε ένα εθνικό σχέδιο δράσης για την ψυχική υγεία ποιες δομές θα ενισχυθούν και ποιες καινούργιες θα δημιουργηθούν.
1: Αυτό έγινε το 2020 με το 2021.
0: Επιράπτει και πλεύρη. Επιράπτει και πλεύρη λοιπόν. Ωραία. Έγινε αυτό το σχέδιο.
1: Παρούσα κυβέρνηση, ενώ δηλαδή 19 νομίζω εκλέ, άρα μιλάμε για κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, ναι. Αντίστοιχα.
1: Όχι ότι σημαίνει κάτι, για να καταλάβουμε λίγο το κοινοβουλευτικό κομμάτι.
0: Λέει. Αντίστοιχα σχέδια υπήρχαν και, και προηγούμενα. Το τρέχον έχει εγκριθεί το 2023. Και αυτές οι 40 δομές που λέτε, που αναφέρεστε, δεν είναι στεγαστικές δομές, και εκεί όμως έχουμε μια απέτηση πολύ μεγάλη εμείς, είναι κέντρα ημέρας, ολικής φροντίδας. Τι σημαίνει αυτό?
1: Δεν μιλάμε, αυτό που ζητάτε δεν είναι αυτά τα 40,
0: όχι,
1: δεν θέλουμε 41.
0: Όχι, όχι, θέλουμε, προσέξτε, σε αυτό
1: θέλουμε
0: αναβάθμιση του δικού μας που δεν ήταν κέντρο ημέρας ολικής φροντίδας, σε κέντρο ημέρας ολικής φροντίδας σαν αυτά που έχουν γίνει, αλλά αυτά είναι κέντρα ημέρας. Λοιπόν, αυτά αφορούν κάποια τον αυτισμό, κάποια την άνοια. Και είναι πάρα πολύ ευτυχές για την Καστοριά ότι με τις ενέργειες του Σεβασμιωτάτου έχουμε πλέον δομή για την άνοια στην Καστοριά.
1: Αυτά
0: τρομερά μεγάλο ζήτημα. Αυτό ακριβώς.
1: Που νομίζω και είναι επικεφαλής η κυρία Κοζατσάνη, ή κάνω λάθος?
0: Νομίζω και εγώ, ναι, πως είναι, είναι η ιατρός η κυρία Κοζατσάνη. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση για την Καστοριά. Και βέβαια να πούμε ότι και εκεί, κύριε Παραρά, θα υπάρξει πολύ σύντομα το θέμα αναγκών πλήρους υποστήριξης, δηλαδή στεγαστικής, και για αυτές τις ανάγκες.
1: Αυτές, μάλιστα, μάλιστα.
0: Εμείς δεν είμαστε εδώ ως
1: είμαστε
0: άτομα του αυτισμού.
1: Αγώνα, πάντως,
0: ακριβώς, ακριβώς. Αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν υπάρχει καμία στεγαστική δομή για τον αυτισμό στην Καστοριά, αλλά με την εξαίρεση που σας είπα της Κορισσού και των 9-10 θέσεων πόσο έχουν εκεί οι άνθρωποι, δεν υπάρχει τίποτε άλλο στην Καστοριά. Οπότε πρέπει να γίνουν αυτά χθες. Τι δεν μπορέσαμε να κάνουμε λοιπόν το 2011 και το 2021 και το 2022 και το 2023? Να εντάξουμε την Καστοριά σε αυτόν τον σχεδιασμό, ο οποίος χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν το κάναμε. Ωραία, πάει αυτό, τελείωσε. Κοιτάμε μπροστά. Αυτός ο σχεδιασμός είναι το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ψυχική Υγεία που το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός επί υφυπουργίας κυρίας Ράπτη και έχει ορίζοντα μέχρι το 2030. Τι προβλέπει, τι δομές θα γίνουν? Αυτές τις 40 που αναφέρεστε τις προέβλεπε. Πώς μπορούμε τώρα να το αλλάξουμε αυτό το πράγμα για να προβλέπει δύο πράγματα για την Καστοριά? Στεγαστικές δομές, οικοτροφείο για τους βαριά αυτιστικούς, προστατευόμενα διαμερίσματα για τους λιγότερο βαριά. Και αναβάθμιση του κέντρου ημέρας που έχουμε εμείς σε κέντρο ημέρας ολικής φροντίδας. Κύριε Παραρά και αγαπητοί συμπολίτες, της Καστοριάς αλλά και της Δυτικής Μακεδονίας, εμείς από το 2013 έχουμε το μοναδικό κέντρο ημέρας, το πρώτο και μοναδικό κέντρο ημέρας για τον αυτισμό στην Δυτική Μακεδονία. Δεν είναι παράλογο, άδικο, να μην είναι το πρώτο το οποίο θα αναβαθμιστόταν και να γίνει κέντρο ημέρας ολικής φροντίδας, που σημαίνει δύο βάρδιες, διπλάσιο προσωπικό, κινητές μονάδες, αυτοκίνητα, να μπορούμε να εξυπηρετούμε τις οικογένειες πολύ περισσότερο.
1: Κύριε Πάνο, ήμασταν έτοιμοι, αυτό καταγράφω. Ήμασταν
0: ακριβώς
1: έτοιμοι, μπορούσαμε να έχουμε μια προτεραιότητα, έτσι,
0: ακριβώς,
1: σε όλο αυτό, δεν την έχουμε όμως.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα βέβαια καταλαβαίνετε ότι πρέπει να ρωτήσω γιατί δεν την έχουμε.
0: Γιατί δεν έγιναν οι ενέργειες όταν έπρεπε να γίνουν. Το ξεχνάμε
1: είναι,
0: και αυτό.
1: Είναι αργά σήμερα να γίνουν αυτές οι ενέργειες?
0: Πιστεύω πως όχι.

0: Πιστεύω πως όχι.
1: Και όταν λέμε ενέργειες, μπορώ να ακούσω έτσι μια-δυο να μου πείτε. Είναι τόσο μεγάλες οι ενέργειες ή τελικά ήταν μεγαλύτερες οι παραλήψεις μας?
0: Λοιπόν, να σας πω ότι φανταζόμαστε εμείς, λοιπόν, κύριε Παραρά. Δεν φανταζόμαστε καθόλου μεγάλη ενέργεια. Μεγάλη ενέργεια δεν είναι να κατέβουν οι τρεις δήμαρχοι του νομού μαζί με τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη και τον κύριο περιφερειάρχη και τη βουλευτή και να ζητήσουν από το Υπουργείο Υγείας να τροποποιηθεί αυτός ο σχεδιασμός με αυτήν την αναβάθμιση που ζητάμε για το κέντρο ημέρας και με τις στεγαστικές δομές για την Καστοριά. Mm-hmm. Νομίζω ότι αν τα 40-50 εκατομμύρια γίνουν 40,5 ή 51, νομίζω ότι δεν θα αλλάξει κάτι, διότι δεν είμαστε ένας τυχαίος νομός ως προς τον αυτισμό. Είμαστε, παρά το μικρό μας μέγεθος, ένα σωματείο το οποίο μας γνωρίζουν πανελλαδικώς. Και είναι τουλάχιστον παράλογο να μην έχουμε ενταχθεί, και να πω και κάτι. Θα έπρεπε και οι ίδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, με τα αιτήματα τα οποία έχουμε, να μας έχουν εντάξει μόνοι τους εκεί. Αλλά εκεί, για να μην γελιόμαστε, είναι πολιτικές αποφάσεις, κύριε Παραρά. Και τώρα να πω και κάτι το οποίο είναι το παράδειγμα προς μίμηση. Πώς ο γειτονικός μας νομός πλέον έχει και στεγαστική δομή για τον αυτισμό και κέντρο ημέρας ολικής φροντίδας? Πώς το έκαναν? Υπάρχει σύλλογος εκεί ο οποίος είναι γονεϊκός. Mm-hmm. Δεν θα τα πάρει αυτός, δεν τα πήρε αυτός, αυτό να το ξέρουν οι πολίτες. Θα το πάρουν άλλοι φορείς με επιστημονική διοίκηση. Mm-hmm. Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες. Υπάρχει εκεί μια εύλογη αγανάκτηση των γονέων, αλλά και αυτό είναι κάτι το οποίο δυστυχώς έχει αποφασιστεί σε κεντρικό επίπεδο. Δηλαδή τι? Ότι αν υφίστανται γονεϊκοί φορείς, δεν έχουν κάποια προτεραιότητα.
1: Αυτό τώρα, έτσι όπως τα ακούω να λέτε, είναι μεμπτό?
0: Κατ' εμέ είναι.
1: Είναι, λέτε.
0: Ναι. Για ποιο
1: δίδεται
0: λόγο?
1: Δίδεται το δικαίωμα, δηλαδή, όλη αυτή η διαχείριση, να το πω έτσι απλά, να πηγαίνει κάπου αλλού?
0: Ναι.
1: Ξέρετε, η Ελλάδα έχει μια πολύ κακή εμπειρία και με πολύ μεγάλη συζήτηση, να το πω, δεν ξέρω αν συνδυάζεται, ΜΚΟ και όλα αυτά που έχουμε δει τα τελευταία 10-15 χρόνια. Δεν ξέρω αν είμαστε σε ανάλογη φάση με άλλους τίτλους, δεν ξέρω, ή άλλες οργανώσεις.
0: Και εμείς,
1: είμαστε εδώ.
0: Και εμείς, κύριε Παραρά, είμαστε μια μη κυβερνητική οργάνωση, ένα φιλανθρωπικό σωματείο, ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό.
1: Ξέρετε,
0: εγώ
1: το λέω.
0: Το ξέρω και υπάρχει, στον χώρο αυτόν υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη παρεξήγηση. Γιατί δεν υπάρχει βασικά λογοδοσία και έλεγχος. Mm-hmm, mm-hmm. Λοιπόν, υπάρχουν φορείς της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, όπως λέγονται, φορείς καλό, δηλαδή σωματεία, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, μη κυβερνητικές οργανώσεις δηλαδή, που κάνουν εξαιρετική δουλειά. Μακριά από μας οι αφορισμοί και οι γενικεύσεις. Τι λέω όμως? Εγώ σαν γονέας λέω το εξής. Όταν ένα γονεϊκό σωματείο, κύριε Παραρά, εδώ και 20 χρόνια αποδεικνύει στην πράξη ότι όχι μόνο έχει την ικανότητα να διοικήσει τέτοιες δομές, αλλά το κάνει και με υποδειγματικό τρόπο, λέω, είναι παράλογο να προτάσετε η δική του προτεραιότητα έναντι οποιοδήποτε
1: όχι,
0: άλλο?
1: Δεν
0: ωραία.
1: Είναι, δεν είναι.
0: Λοιπόν, για να μην χάσουμε λοιπόν τη στόχευση της συζήτησης, εγώ θα πω το εξής. Αυτή τη στιγμή στη Δυτική Μακεδονία τον έλεγχο των δομών ψυχικής υγείας θα τον έχουν κατά 100% αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, οι οποίες είτε δεν είναι από την περιοχή, είτε βρήκαν συνεργάτες στην περιοχή. Mm-hmm, mm-hmm. Με πάρα πολύ μεγάλα ποσά. Το καλό είναι ότι έρχονται τα ποσά αυτά για την ψυχική υγεία στην περιοχή μας.
1: Συγγνώμη λίγο, τέτοια συζήτηση έγινε προχθές στην Περιφερειακή Επιτροπή.
0: Ακριβώς. Μπορεί ο κόσμος.
1: Μαρατίζει, Γιώργο και τα λοιπά, γιατί αυτό πρέπει να το προβάλλουμε ξανά, να την δείξω την Επιτροπή για να καταλάβουμε λίγο, ίσως με πιο πολλές πληροφορίες και λεπτομέρειες αυτό που λέτε.
0: Ναι. Εγώ εκεί να πω ως εκπρόσωπος γονεϊκού φορέα ότι στέκομαι δίπλα στον αγώνα που κάνει ο αντίστοιχος γονεϊκός σύλλογος της Κοζάνης, άσχετα με το αν είναι αμοιβαία η στήριξη που μπορεί να έχουμε να μην έχουμε. Εγώ κοιτάω τα παιδιά, κύριε Παραρά, και λέω το εξής. Από τη στιγμή που υπάρχει γονεϊκός φορέας στην Κοζάνη, θα έπρεπε να έχει πρώτη προτεραιότητα. Ελπίζω να μπορέσουν να πάρουν αυτοί μία από τις 40 αυτές δομές και να κάνουν το κέντρο ημέρας τους. Μιλάμε για ένα σωματείο γονεϊκό.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί να πω το εξής. Έχουν βοηθηθεί, κύριε Παραρά, με 3 εκατομμύρια και αυτό το σωματείο από τον Δήμο Κοζάνης και την περιφέρεια. Όταν λοιπόν σε αντίστοιχες περιόδους εμείς εδώ στους τότε περιφερειάρχες στέλναμε τα αιτήματα και μιλούσαμε μαζί τους, παίρναμε μόνο θα. Έχω μιλήσει 2-3 φορές με τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη επί θητείας Κασαπίδη. Και από πιο πριν, πώς τον λέγανε, του επί ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ήτανε ο Καρυπίδης, τότε ναι. ήτανε ο Αδαμόπουλος, μετά ο Σαββόπουλος, η Κοζατσάνη και πάλι
0: λοιπόν,
1: Σαββόπουλος.
0: Εγώ οφείλω να
1: έχετε
0: πω...
1: Έχετε μιλήσει λοιπόν, λέτε, με αυτούς πάνω σε τι. Στο...
0: Σε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία λέμε.
1: Λοιπόν. Μιλήσατε κύριε Πάνω, αλλά με συγχωρείτε τώρα, με συγχωρείτε που
0: ναι,
1: το πάω
0: ναι,
1: εκεί.
0: Ναι.
1: Εγώ μπορεί να γίνω και κακός ή μπορεί να γίνω και οτιδήποτε άλλο, αλλά φτάσαμε σε ένα σημείο πάλι να τρέχουμε πίσω από κάθε εξέλιξη.
0: Ακριβώς. Αυτή δηλαδή, είναι η πραγματικότητα.
1: Μιλήσατε. Είμαστε πίσω από όλα. Ναι. Δεν έχει γίνει εδώ. Αναγκαζόμαστε όλοι να φωνάζουμε και να τσακωνόμαστε και το αποτέλεσμα είναι είτε να δημιουργούνται 40. Αλλά είτε να δημιουργείται κάπου αλλού κάτι άλλο, να ακούω ότι δεν υπάρχει χρηματοδότηση εδώ και να τρέχουμε σήμερα να λέμε ρε παιδιά, ας προλάβουμε κάτι. Καταλάβατε, ωραία. Αυτό είναι το διατάφτα τώρα.
0: Και στο διατάφτα λοιπόν.
1: Υπάρχουν
0: λοιπόν,
1: και οι ευθύνες για αυτά που αναφέρατε, φυσικά.
0: Ωραία. Υπάρχουν οι ευθύνες, αυτές τις γνωρίζουν όλοι. Οι πολίτες μπορούν να κρίνουν από την πορεία που έχουν πάρει τα πράγματα όλα αυτά τα χρόνια. Mm-hmm. Λοιπόν, οι υπόλοιπες περιοχές έχουν ό,τι έχουν, εμείς δεν έχουμε. Πάμε παρακάτω. Mm-hmm. Ο κύριος Αβραμίδης έχει δείξει πραγματικά μεγάλο ενδιαφέρον και στέκεται δίπλα
1: μας. Ο κύριος?
0: Ο Περιφερειάρχης,
1: τι είπα. Ο Αμανατίδης.
0: Αμανατίδης, συγγνώμη, τι είπα.
1: Είπατε ναι. Αβραμίδης και λέω, έψαχνα να δω.
0: Συγγνώμη.
1: Είναι ο υπηρεσιακός παράγοντας του Υπουργείου.
0: Όχι. Λοιπόν, ο κύριος Αμανατίδης.
1: Και αυτοί έπρεπε να δείξουν ευθυσία, αλλά τέλος πάντων.
0: Μας έκανε τρομερά.
1: Ο Αμανατίδης, λοιπόν.
0: Λοιπόν, μας έκανε τρομερά θετική εντύπωση από την πρώτη φορά στην οποία ήρθε και επισκέφθηκε το Σύλλογο, από την άποψη την τεχνοκρατική αφενός, αλλά και από το ειλικρινές ενδιαφέρον.
1: Ωραία. Και είναι... Συνεχίζεται και σήμερα.
0: Συνεχίζεται. Τι πρέπει όμως να αναβαθμίσει ο κύριος Αμανατίδης και μαζί του και οι δήμαρχοι και οι βουλευτές μας.
1: Ωραία, άρα να το διατάφτα που λέμε.
0: Το διατάφτα.
1: Ένα λεπτό. Είπατε, για να τα βάζω σημασία,
0: ναι.
1: Είπατε ο Περιφερειάρχης, οι τρεις δήμαρχοι, φυσικά και οι βουλευτές.
0: Ακριβώς.
1: Ανοίγει πόρτες.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης εδώ πέρα, ο οποίος στέκεται στο σωματείο μας όλα τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ κοντά. Έτσι. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να ακυρώσουμε τη βοήθειά τους. Δεν θα πρέπει να το λαμβάνουν έτσι. Θα πρέπει να το λαμβάνουν ως μια έκκληση για αναβάθμιση της ετοιμότητας.
1: Σωστά.
0: Μόνο
1: Σωστά.
0: αυτό
1: Όχι,
0: είναι.
1: Και να σας πω κάτι και εσείς και εμείς, να τους μπριζώνουμε λίγο να κινούνται. Γιατί
0: Ακριβώς.
1: Να ξεχνούνται οι άνθρωποι.
0: Οπότε, εγώ
1: όλοι
0: λέω.
1: Τους, όλοι τους.
0: Εγώ λέω, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε ναι. Αντιπεριφερειάρχη, κυρία Βουλευτή, ναι. κύριοι τρεις δήμαρχοι του νομού μας.
1: Ναι.
0: Όλοι μαζί με ομάδα, κατεβείτε κάτω λοιπόν και πείτε ότι αυτό το αίτημα είναι αίτημα του νομού.
1: Ποιο αίτημα?
0: Το αίτημα για τη στεγαστική δομή
1: ναι.
0: και το αίτημα για την αναβάθμιση του κέντρου ημέρας για να είναι ισότιμο με αυτά που ανακοινώθηκαν για Γρεβενά
1: Ωραία.
0: Και Κοζάνη.
1: Εδώ είμαστε σήμερα, στο να κάνουμε αυτό που λέτε τώρα.
0: Ναι, Μάλιστα. ακριβώς. Εδώ είμαστε. Μάλιστα. Και να πούμε το εξής, ότι δεν μπορούμε, κύριε Παραρά, εμείς πλέον σαν γονείς να τα βγάλουμε πέρα με όλες αυτές τις υποχρεώσεις που έμεσα έχουν έρθει σε εμάς. Δηλαδή, να κάνουμε εμείς τις μελέτες, να κάνουμε εμείς τις αιτήσεις για έγκριση σκοπιμότητας.
1: Τι να κάνετε, ένα σωματείο ή ένα σύλλογος να κάνει
0: τι
1: αυτά.
0: Τι να κάνουμε, ξέρετε πολύ τώρα. Καλά, τώρα θα απευθυνθώ, Αντώνη, ξέρεις πολύ καλά τι σημαίνει αυτισμός, τα παιδιά μας είναι συμμαθητές, ξέρεις λοιπόν τι σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή εγώ και οι υπόλοιποι γονείς τρέχουμε αυτόν τον αγώνα. Δεν είναι ότι δεν θέλουμε να το κάνουμε. Είναι ότι όταν αφαιθούμε μόνοι μας, η δουλειά δεν θα γίνει σωστά. Και αν θα γίνει από τύχη, από συγκυρία.
1: Μην το εξηγείτε καθόλου. Νομίζω είναι κατανοητό και να ξέρετε κάτι από αυτά τα οποία εισπράττω εγώ από όλη την κοινωνία. Έτσι. Και δεν έχει καμία σημασία αν ένας γονέας, να το πω έτσι, έχει αυτή την ευθύνη την επιπλέον ή δεν την έχει. Εγώ νομίζω ότι όλη η κοινωνία, δεν θα πω είναι μαζί σας, είναι μαζί σε ένα πολύ δίκαιο αίτημα να το φτιάξουμε. Λοιπόν, για να πάμε σε αυτό. Είμαστε στη φάση διεκδίκησης, ένα λεπτό να καταλάβω κάτι, και συντονισμού. Δηλαδή, να το πω, πρέπει παράδειγμα, τι να πω, η βουλευτής να πει ότι ελάτε εδώ, εγώ συντονίζω το κομμάτι.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Και λέω την Αντωνίου, έχουμε και μία δυστυχώς, δύο είχαμε παλιά, τέλος πάντων. Λέω την Αντωνίου με την έννοια ότι οι υπουργοί, έτσι είναι το σύστημά μας, δέχονται, θέλουν όταν πηγαίνουν για αιτήματα κάποια από την Ελλάδα να είναι παρόντες οι βουλευτές τους. Ναι, ναι. Να ανοίγουν τις πόρτες οι βουλευτές για τους γνωστούς λόγους. Δεν πειράζει, ας το δεχτούμε. Να κάνουμε λοιπόν κάτι τέτοιο. Πρέπει να το κάνουμε. Δεν έχει γίνει ακόμη. Πρέπει να γίνει.
0: Πρέπει να, ναι, πρέπει να γίνει.
1: Με στόχο τελικά να κάνουμε τι, να φτάσουμε σε ποια απόφαση.
0: Να φτάσουμε σε απόφαση η οποία θα συμπεριλάβει ισότιμα την Καστοριά στις στεγαστικές δομές και στην ημερήσια φροντίδα.
1: Αυτό δεν έχει γίνει σήμερα.
0: Όχι, δεν έχει
1: γίνει. Ημερήσια φροντίδα δεν έχει γίνει.
0: Στεγαστική δομή καμία. Έχει ανακοινωθεί το μία που θα καλύψει το 4-300 των υψηλά λειτουργικών αυτιστικών. Mm-hmm. Τι θα κάνουμε με τα υπόλοιπα άτομα? Αυτό λοιπόν, και ακόμα δεν έχουμε πάρει αυτή την απόφαση, κύριε Παραρά. Ανακοινώθηκε, δεν έχει έρθει. Έχουν περάσει 15 μέρες.
1: Σας τα ζητάω τα στοιχεία αυτά, για μένα έχουν σημασία. Επειδή είπατε, μπλέκονται όλοι οι δήμαρχοι κτλ. Έχει βάλει θέμα. Ο κύριος Αναστασίου έχει ζητήσει μια συζήτηση. Οπότε θέλω να τροφοδοτήσουμε και να ενημερώσουμε και όλους αυτούς με στοιχεία αυτά που δίνετε εσείς, να ξέρουν και να είναι επικαιροποιημένες οι τοποθετήσεις τους για αυτά που θα υποθούν και εκεί.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί μόνο έτσι μπορούμε. Και όχι μόνο με την κρίνια. Α, ο Γιώργος έβρισε τον Περιφερειάρχη, έβρισε τον Δήμαρχο, ή τσακωνόμαστε. Σκοπός είναι τη στιγμή αυτή να τα συντονίσουμε και να τα πετύχουμε τα δύο πρώτα που λέτε. Και μετά παίρνω κάτι μηνύματα να μας μιλήσει και για το άλλο το μεγάλο, λέει, αυτή η παραχώρηση που ήδη έχει γίνει.
0: Ναι, λοιπόν. Και εκεί,
1: ας τελειώσουμε
0: λοιπόν,
1: όμως πρώτα με τα δύο αυτά. Έτσι.
0: Λοιπόν, αυτά τα δύο, πολύ καλή παρατήρηση του ακροατή. Λοιπόν, αυτά το μεγάλο στο οποίο αναφέρεται ο ακροατής, mm-hmm. δεν είναι τίποτα άλλο παρά αυτά τα πράγματα τα οποία συζητάμε τώρα. Mm-hmm. Δηλαδή, να ξέρει ο κόσμος ότι το κέντρο ημέρας που λειτουργούμε, ο κοινωνικός συνεταιρισμός και οι στεγαστικές δομές που θέλουμε να γίνουν, τα δύο πρώτα υπάρχουν, τι θέλουμε να τα φιλοξενήσουμε σε έναν χώρο στον οποίο έχει γίνει συνεννόηση.
1: Εκεί θα πάνε λοιπόν.
0: Εκεί θα πάνε,
1: είναι αυτό
0: λοιπόν.
1: Το οικόπεδο που έχει παραχωρήσει ο Δήμος.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Έχει αλλάξει τη χρήση του. Ωραία. Και έχει δεσμευτεί να αναπτύξει τέτοιες δομές. Εδώ λοιπόν τώρα.
1: Άρα τα βήματα όμως είναι προηγούνται,
0: ναι,
1: άλλα, όλα αυτά,
0: ναι,
1: που λένε.
0: Ναι, απλά να πούμε, διότι το άδικο δεν το θέλει κανείς, δεν το θέλει το Θεός που λένε. Mm. Λοιπόν, να πούμε το εξής. Ο Δήμος Καστοριάς, με τη λήξη της προηγούμενης θητείας της Δημοτικής Αρχής, ανταποκρίθηκε τάχιστα στο αίτημά μας να βρεθεί. Να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για χώρο. Λοιπόν, βρέθηκε ο χώρος αυτός, γίνανε πολύ γρήγορα διαδικασίες για την αλλαγή της χρήσης τους. Έχουμε ένα θέμα με τη μελέτη, ότι λόγω του μεγέθους της δεν μπορούσε να την υλοποιήσει ο Δήμος Καστοριάς μόνος του. Δεν μπορέσαμε με κάποιον τρόπο.
1: Μεγέθους, τι εννοείται, οικονομικό.
0: Οικονομικού μεγέθους.
1: Πού φτάνει, κύριε γραμματέα?
0: Αυτό δεν μπορούμε να το εκτιμήσουμε.
1: Είναι,
0: γιατί.
1: Δηλαδή, χιλιάδες ευρώ είναι.
0: Η μελέτη,
1: νούμερο.
0: Ναι, εμείς. Ναι, και τι κάναμε λοιπόν? Κάναμε μια πρόταση σαν σωματείο, mm-hmm. και είπαμε, ωραία, να απευθυνθούμε στον κόσμο που mm-hmm. απευθυνθήκαμε και είχαμε πολύ θετική ανταπόκριση, mm-hmm. να μαζέψουμε εμείς κάποια χρήματα, να γίνει ιδιωτικά η μελέτη mm-hmm. αυτή. Προκειμένου να οριμάσει το έργο και να σε αυτό
1: Πού
0: το πράγμα
1: είμαστε, ναι?
0: συμμετείχαν και η περιφέρεια και ο Δήμος.
1: Το
0: ο Δήμος
1: τελειώσει αυτό?
0: Όχι, δεν έχει τελειώσει, διότι εδώ είναι τώρα το μεγάλο ζήτημα που γυρίζουμε πίσω σε αυτό που λέγαμε. Η περιφέρεια μας απάντησε ότι πρέπει να υπάρχει έγκριση σκοπιμότητας. Τι σημαίνει αυτό για να καταλαβαίνει ο κόσμος? Να πει το επίσημο κράτος ότι ναι, αυτά πρέπει να γίνουν στην Καστοριά, άρα θα τα χρηματοδοτήσει κάπως, mm-hmm. με κάποιο τρόπο μετά. Αυτό, κύριε Παραρά, είναι η κουβέντα που κάναμε. Η κυρία Αντωνίου με όλους τους υπόλοιπους μαζί.
1: Στη μελέτη σκοπιμότητας λίγο σκοντάφτουμε.
0: Ναι, τώρα πλέον ναι. Είναι αυτό που σας έλεγα προηγουμένως. Ότι αν μας βάλουν στον προγραμματισμό.
1: Στη μελέτη σκοπιμότητας τώρα, με συγχωρείτε.
0: Ναι.
1: Ποιος μπορεί να αναλάβει, η περιφέρεια, κάποιος φορέας, ιδιώτης?
0: Κάθε τρεις και λίγο ανακοινώνονται.
1: Δεν το ζητάμε από τον Περιφερειάρχη. Ή δεν μπορεί η περιφέρεια? Μπορεί.
0: Εγώ πιστεύω ότι μπορεί.
1: Τι δεν το
0: μπορεί,
1: ζητάμε λοιπόν?
0: Ναι, ακριβώς, γι' αυτό λέμε.
1: Ναι, παιδιά,
0: ότι...
1: μισό λεπτό, τώρα το λέμε δημόσια.
0: Το λέμε δημόσια λοιπόν ότι.
1: Αν ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα της μελέτης σκοπιμότητας, ποιο είναι το επόμενο βήμα? Τι ελευθερώνουμε να γίνει?
0: Από εκεί και πέρα, εγώ δεν βλέπω κάποιο κόλλημα,
1: ναι.
0: και θα έχουμε και την υπομονή οι γονείς να αντέξουμε τα χρόνια μέχρι την υλοποίηση.
1: Πόσο καιρό περιμένουμε τη μελέτη σκοπιμότητας? Δηλαδή, πόσο καιρό το κυνηγάτε?
0: Συγχωρείτε
1: που τα ζητάω αυτά, αλλά πρέπει να καταλάβω λίγο, γιατί εκνευρίζομαι.
0: Με τη μορφή αιτημάτων, αυτό είναι μια μελέτη σκοπιμότητας. Κάποιος φορέας όπως εμείς γεννά το αίτημα, κάποιος φορέας αρμόδιος, όπως είναι για παράδειγμα η αυτοδιοίκηση, πηγαίνει και αυτό το μελετά και το ζητά επισήμως πλέον από τους αρμόδιους, από τα αρμόδια Υπουργεία.
1: Λέω ξανά, δεν μπορεί να αναλάβει παράδειγμα, είπα πριν, περιφέρεια, ούτε ο Δήμος, ούτε οι Δήμοι, ούτε ποιος?
0: Μπορούνε όλοι.
1: Γιατί δεν το κάνουν όλοι μαζί?
0: Τι να σας πω, κύριε Παραράση, αυτό. Αυτό
1: υπάρχει.
0: Λοιπόν, ναι, εμείς, εμάς, αυτό το πράγμα πρέπει να ξεκολλήσει
1: χθες. Για τη μελέτη σκοπιμότητας μιλάμε.
0: Ναι, ακριβώς. Η μελέτη σκοπιμότητας είναι, ναι, είναι το...
1: Κάποιος αναλάβει, ρε παιδιά, να την τελειώσουμε.
0: Ακριβώς. Γιατί αυτό το πράγμα τι είναι? Είναι η διαπίστωση που κάνει το κράτος ότι ξέρεις Δυτική Μακεδονία και συγκεκριμένα Καστοριά. Σου αναγνωρίζω την ανάγκη να δημιουργηθούν αυτές οι δομές. Αυτό δεν θα το κάνει, κύριε Παραρά, το σωματείο. Δεν την πλένει αυτή την απόφαση. Το σωματείο διαπιστώνει την ανάγκη.
1: Δεν μπορεί να κάνετε εσείς.
0: Όχι.
1: Μπορεί να την κάνει ένας ιδιώτης.
0: Θα μπορούσε να την κάνει τη μελέτη, ναι, της σκοπιμότητας. Ναι. Θα μπορούσε να την κάνει ένας ιδιώτης. Γίνονται συνεχώς.
1: Ο ιδιώτης πρέπει να πληρωθεί. Δηλαδή, τώρα τι κόστος είναι αυτό?
0: Να σας πω ότι την αντίστοιχη μελέτη το 2011 την έκανα μόνος μου με μηδενικό κόστος.
1: Την κάνατε μόνος σας?
0: Μόνος μου.
1: Ναι. Ναι. Απλά λοιπόν, προφανώς τώρα δεν γίνεται αυτό να γίνει.
0: Ναι, προφανώς δεν γίνεται να γίνει αυτό.
1: Λοιπόν, άρα μελέτη σκοπιμότητας για να κάνουμε και τα επόμενα βήματα.
0: Ακριβώς. Ναι. Και συστράτευση όλων των φορέων, των οποίων αναγνωρίζουμε τη συνεισφορά και την καλή διάθεση. Και να πω το εξής για να το κλείσω, σεβόμενος και το χρόνο της εκπομπής. Λοιπόν. Να ξέρουν οι πολιτικοί μας ότι είμαστε δίπλα τους με αυτόν τον αγώνα για να τους στηρίξουμε στα επιχειρήματα που θα έχουν κάτω. Και εγώ προσωπικά, κύριε Παραρά.
1: Τσατίζονται που μιλάμε για όλα αυτά ενδεχομένως.
0: Μπορεί να τσατίζονται, μπορεί να στεναχωριούνται, μπορεί να θεωρούνται ότι αδικούνται βάσει των όσων έχουν προσφέρει.
1: Έχουν όλα την ζωρία, την ψήφο σκέφτονται κτλ. Εντάξει, μωρέ τώρα. Εντάξει.
0: Και αυτά μέσα στο παιχνίδι
1: είναι. Όλα, ναι.
0: Εγώ πάντως λέω, κύριε Παραρά, ναι, σαν Γιώργος Πάνος, γονέας, συμπολίτη σας και συμμαθητή σας, ότι αν έρθει πολιτικό πρόσωπο και μου πει, Γιώργο, εγώ το κατέβασα αυτό στο Υπουργείο και το προσπάθησα και μου είπανε όχι, δεν πρόκειται να το δω, όχι μόνο δεν πρόκειται να το δω αρνητικά, αλλά η δέσμευσή μου η προσωπική απέναντι σε αυτόν το άτομο που θα κάνει αυτή την προσπάθεια θα είναι διπλάσια και τριπλάσια. Αλλά να το δω να γίνεται. Να πω, κύριε Παραρά, ότι δεν γίνονται δύο πράγματα μαζί. Αν κάτι δεν γίνεται σε μία περιοχή, υπάρχει ή ανικανότητα ή μη θέληση από κάποιους.
1: Η πολιτική βούληση που λέμε, μπράβο, ή η τοπική βούληση,
0: λοιπόν,
1: ή όλα.
0: Ναι. Εγώ πιστεύω ότι στο κομμάτι της μη πολιτικής βούλησης, οι κινήσεις που κάνουμε σαν σωματείο τώρα ενισχύουν τα πολιτικά πρόσωπα της περιοχής μας. Θα κατέβουν κάτω λοιπόν και θα λένε αυτό δεν το θέλει ο Α μικρός σύλλογος ή ο Α ή Α συντεχνία. Είναι αίτημα της κοινωνίας της Καστοριάς για τους αυτιστικούς.
1: Εγώ κρατώ κάτι από την κουβέντα που κάνουμε. Δεν θέλω να επεκταθώ σε πάρα πολλές άλλες τομέρες. Νομίζω όλοι έχουμε καταλάβει περίπου πού βρισκόμαστε. Αλλά ξέρετε, κύριε Πάνο, μένω σε αυτό. Δηλαδή, πού είμαστε σήμερα και τι πρέπει να γίνει, να σας πω κάτι. Όχι να χαθούν, να έρθει το καλοκαίρι, θα έρθουν εκλογές μετά. Μετά τελειώσαν όλα. Δεν, ναι,
0: δεν θα
1: κάνουμε διαδικασίες. Διαλύεται η Βουλή. Και αν αυτό δεν γίνει το Σεπτέμβριο, θα γίνει το Δεκέμβριο, Ιανουάριο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα θα μπούμε σε άλλα προβλήματα. Είναι άλλα γρανάζια μετά. Λέω, γιατί δεν βάζουμε ένα πρόγραμμα, γιατί δεν έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα ότι πρέπει μέχρι τέλος αυτού του μήνα να κάνουμε αυτό. Είτε λέγεται περιφέρεια, είτε λέγεται γραφείο βουλευτού, είτε λέγεται δήμη. Καταλάβατε, πρέπει κάποιος να βάλει ένα χρονοδιάγραμμα. Μόνο έτσι μπορούμε να πούμε ότι αυτό δεν μπορούμε, γιατί θα παρουσιαστούν προβλήματα. Δεν θα είναι όλα όποτε πάμε εμείς θα τα τελειώνουμε όλα.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό είμαστε και εδώ σήμερα
1: τώρα,
0: λοιπόν,
1: ναι, ναι,
0: για να περάσουμε το μήνυμα και προς όλα τα πολιτικά πρόσωπα. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε δημοσιοποιήσει ένα ψήφισμα με το τι θέλουμε. Δεν μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι δεν το γνωρίζει.
1: Πούμε
0: ότι χρειάζεται να απευθυνθούμε.
1: Πρέπει να πάρει κάποιος μια πρωτοβουλία.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, την πρωτοβουλία να πούμε τι, ότι θα πάρουμε το τηλέφωνο στην βουλευτική μας, τον περιφερειάρχη μας, τον αντιπεριφερειάρχη μας, δεν βλέπουν τι γίνεται. Να το πάρουμε το τηλέφωνο αυτό. Το θέμα είναι, όπως λέτε κι εσείς, να αναλυφθεί η πρωτοβουλία από αυτούς που μπορούν να τη συντονίσουν.
1: Εγώ πάντως νομίζω ότι σήμερα, εντάξει, έχουμε καταλάβει και μη μένουμε. Πολλές φορές καλύπτονται όλοι. Αν δεν το έκανα εγώ, το έκανα εγώ. Τέλος.
0: Ακριβώς.
1: Φαίνεται καθαρά, ναι, έτσι. Ναι. Είτε κοινοβουλευτικά, τα ραντεβού τα κάνει η βουλευτής.
0: Ακριβώς.
1: Σε μία συνεννόηση, εγώ θα πω και περιφερειακά κυρίως, να μην μπλέκουμε όχι ο ένας δήμαρχος, όχι ο άλλος. Οι τρεις δήμαρχοι θα είναι παρόντες μόλις του ζητηθεί. Αυτό είναι σίγουρο.
0: Ναι, ναι.
1: Το ξέρουμε. Άρα λοιπόν πρέπει γρήγορη πρωτοβουλία από τη μεριά της Μαρίας Αντωνίου και του περιφερειάρχη.
0: Ακριβώς.
1: Να συντονίσουμε άμεσα μια κατάσταση. κατάσταση για να πάμε στα επόμενα βήματα. Δεν γίνεται.
0: Ο κύριος Περιφερειάρχης στην επιτροπή, την Περιφερειακή Επιτροπή, την οποία την παρακολούθησαμε όλοι.
1: Και θα μου πείτε λίγο τι γεύση σας άφησε αυτή η επιτροπή.
0: Σας είπα, ίσως καλύτερα θα ήταν να το δούμε σε κάποια άλλη εκπομπή, κύριε Παραρά, γιατί θα πρέπει να. Η γεύση που μου άφησε είναι μια πικρία. Και λέω τώρα το εξής. Την αντιλήφθηκε νομίζω και ο κύριος Περιφερειάρχης από τη στάση και από τα αιτήματα που είχε ο γονεϊκός σύλλογος της Κοζάνης. Θέλω να ζητήσω από τον κύριο Περιφερειάρχη να κάνει και για μας αυτό το οποίο υποσχέθηκε στην Κοζάνη. Τι, ότι ακόμα και αν μείνει η Κοζάνη, ο γονεϊκός σύλλογος της Κοζάνης εκτός νυμφώνος αυτή την περίοδο, ότι η περιφέρεια δεσμεύεται, όπως είπε, να διαθέσει παραπάνω πόρους και να μεσολαβήσει ούτως ώστε να ικανοποιηθούν και εκείνα τα αιτήματα. Τι σημαίνει αυτό για μένα που το ακούω από εδώ από την Καστοριά? Ότι παρόλο που ίσως δεν ήταν τότε στα πράγματα ο κύριος Αμανατίδης, ίσως δεν μπόρεσε σε κάποια στιγμή γενικά η περιφέρεια να εντάξει τους γονείς, θα το κάνει τώρα με όλα του τα μέσα. Το ίδιο πράγμα λοιπόν να κάνει και για την Καστοριά. Και θα σας έλεγα και για τα Γρεβενάκη και για τη Δυτική.
1: Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση, λοιπόν, το ξέρουμε αυτό περιφερειακά, ενώ
0: αυτοί
1: δεν είναι εύκολα,
0: έχουν.
1: Αλλά πρέπει να τα λύνουμε ένα-ένα.
0: Εγώ κύριε Παραρά, για να κλείσω και να σας αφήσω, λέω το εξής. Δεν μπορούμε πλέον να κινούμαστε σε επίπεδο «έλα, έχω μια προσωπική γνωριμία, πήγαινε μόνος σου, να σου, επειδή ξέρω τον τάδε, τον δύνατο». Όλοι οι πολιτικοί παράγοντες δυστυχώς πουλάνε εντός εισαγωγικών κονεκτιλίκι. Δηλαδή τι σημαίνει? Ξέρω τον έναν, ξέρω τον άλλον. Δεν με ενδιαφέρει ποιον ξέρεις. Με ενδιαφέρει τι μπορείς εσύ ο ίδιος να πιέσεις αυτόν που ξέρεις. Οπότε εμείς θα πάμε εκεί συνοδεύοντας τα πολιτικά πρόσωπα.
1: Εγώ γι' αυτό σας είπα και γι' αυτό σας κάλεσα. Είδατε, το κουβεντιάσαμε το θέμα αυτό 2-3 εβδομάδες. Το κουβεντιάζουμε
0: ακριβώς, και εμείς. Ακριβώς. Ναι. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό.
1: Δεν το λέω γι' αυτό. Δεν είναι το ζήτημα πότε βγαίνει κάποιος δημόσια. Προηγούνται πάρα πολλές κουβέντες. Έλεγα το εξής. Δεν ήθελα να την κάνουμε την κουβέντα όταν ξέσπασε όλο αυτό, γιατί όλα γίνονται μέσα σε 1-2 μέρες και μετά τέλος. Όχι. Είπα θα περάσουν 1-2 εβδομάδες, όπως και τώρα. Εγώ θα επανέλθω στο δεκαήμερο του 6ου μήνα. Θα επανέλθω να δω λίγο που βρισκόμαστε, διότι πρέπει να τα προχωρήσουμε.
0: Ναι, ναι. Και είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό το ενδιαφέρον το οποίο δείχνουν και τα media. Έχουμε, μιλάμε, το γνωρίζετε, ας το γνωρίζουν και οι τηλεθεατές, ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και αυτό το πράγμα μας δίνει και εμάς το έξτρα κουράγιο που χρειαζόμαστε για να μπορούμε να τρέχουμε. Γιατί δεν το έχουμε αυτό το κουράγιο.
1: Έχετε δίκιο. Όχι, υποχρέωσή μας είναι έτσι. Αυτή είναι η λειτουργία η δική μου, τουλάχιστον με όλα αυτά που κάνω κάθε μέρα. Να σας πω εδώ τώρα. Καλώς το βάζει ένας φίλος μας. Λέει, δεν είπατε ρε παιδιά, αυτό το κέντρο πότε θα μπορέσει να γίνει, να χρηματοδοτηθεί κτλ. Κοιτάξτε τώρα, θα πείτε τώρα ότι ο κόσμος προτρέχει. Δεν προτρέχει. Είναι μια λογική σκέψη ότι παραχωρήθηκε, άλλαξε η χρήση, έγιναν πριν 2-3 χρόνια αυτά. Πού είμαστε τώρα? Βρήκαμε τα χρήματα? Πότε θα ξεκινήσουν εργασίες? Είναι τα ανάλογα, κύριε Πάνο, που βλέπουμε για άλλα θέματα. Είτε λέγεται σχολεία στη φυλάκων, είτε όλα τα άλλα ζητήματα. Είναι λογικό να σκέπτεται κάποιος ότι ναι ρε παιδιά, θα το κάνουμε τελικά αυτό το κέντρο ποτέ?
0: Τι να πω.
1: Κτηριακή υποδομή, λέει ο άνθρωπος.
0: Ναι, ναι, ναι. Τι να πω, κύριε Παραρά. Θα πρέπει, δεν ξέρω ποιος μπορεί να είναι ο χρονικός ορίζοντας. Δεν είναι ένα μικρό έργο. Για μας όμως είναι το έργο με το οποίο θα κλείσουμε τις ζωές μας. Με αυτόν τον τρόπο θα φύγουμε από εδώ, πολεμώντας γι' αυτό. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι τόσο μεγάλη η δυσκολία του να πιστεί η πολιτεία να εντάξει και την Καστοριά. Λόγω της,
1: γιατί
0: λόγω
1: πρέπει να πιστεί?
0: Δεν ξέρω. Γιατί,
1: όταν, πρέπει να πείσουμε, πρέπει να υγρώσουμε, να τρέξουμε κάποιους.
0: Όταν είμαστε εκτός του σχεδιασμού.
1: Τι να τους πείσουμε, τι στοιχεία στατιστικά δεν τα ξέρουν?
0: Ναι, έλατε. Ναι. Στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ψυχική Υγεία υπάρχουν αποτυπωμένες οι ανάγκες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι άλλο να πούμε?
1: Τι μαύρες σημαίες να βγούμε, τι κάνουμε?
0: Δεν ξέρω, πραγματικά.
1: Ωραία, μένουμε σε αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Εύχομαι
0: πολύ και ευχαριστώ.
1: Δύναμη. Είμαστε εδώ όμως για κάθε τι που πρέπει να εκπέμψουμε ως μήνυμα και ως πληροφορία. Είμαστε εδώ να το δώσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ, κύριε Παραρά, ευχαριστώ και τους ακροατές, τους τηλεθεατές.
1: Να είσαστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το Γιώργο Πάνο που ήταν μαζί μας, νομίζω ότι δώσαμε έτσι μία αίσθηση με πάρα πολλές πληροφορίες και λεπτομέρειες σε κάτι που ξέρω ότι και όλοι εσείς δείχνετε ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έτσι είναι, είναι πολλά τα ζητήματα. Θέλω απλώς να πω ότι δεν γίνονται έτσι εύκολα μερικά πράγματα. Όχι μόνο μία κτηριακή υποδομή. Θέλω να πω ότι εδώ αντιλαμβάνεστε όλοι ότι υπάρχουν κορυφαία ζητήματα για να φτάσεις σε μία απόφαση όλα αυτά που προηγούνται. Εγώ θα πω καλώς ή κακώς με βάση έτσι και αυτά που βλέπω, γιατί πάντοτε συνδυάζω πολλές από τις απόψεις με διάφορα σχόλια δικά σας. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο που μπλέκετε και τα πολιτικά, τα κομματικά, το κάστρο, το γαλάζιο και όλα τα υπόλοιπα. Ναι, αν είχαμε πράσινο κάστρο θα ήταν καλύτερα νομίζετε. Είναι ένα σύστημα που έχει δείξει η ιστορία και στη χώρα μας. Βρε και Τσίπρας και το ένα και το άλλο, όλοι όταν έρχεται η ώρα που αναλαμβάνουν την εξουσία, ναι τώρα η Καριστιανού νομίζετε, αν γίνει πρωθυπουργός, ότι αυτά που λέει σήμερα θα είναι ακριβώς αυτά που θα υλοποιεί. Δεν είναι έτσι ρε παιδιά, είναι ένα σύστημα περίεργο. Όμως μπορούμε όλοι εμείς τοπικά ως μια κοινωνία λίγο να κερδίσουμε αν έχουμε και λίγο έτσι και τα πολιτικά μας πρόσωπα πιο ευέλικτα. Πιο ευέλικτα, κύριε Αντωνίου, κύριε Βελίδη. Ο Βελίδης λέει, θα γράψει 4 μπροστά, λέει η Νέα Δημοκρατία. Βρε, ο καημός σου αυτός είναι. Ας γράψει και 50. Κάνε 5 πράγματα που είπαμε και ας γράψει και 50 μετά. Amy Winehouse τώρα και τα λέμε.

0: 94,7.
1: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
2: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
1: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
2: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
1: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
2: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
1: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
1: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία. Διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία. Διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση. Τρίτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
6: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
2: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
6: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
2: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου στην 7η Νοεμβρίου 101 στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
6: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
2: Σας περιμένουμε όλους.
6: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936-773777
6: 24620-86000
2: 24670-60000
6: και 23850-22822.
7: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24670-3068-92.
0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
8: Τα τηλέφωνα μας 26945 και 26943. Είμαστε εδώ με Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πολύ καινούργια πράγματα. Μπορείτε να τα εντοπίσετε όλα εκεί για όλη την Ελλάδα, με δουλειές που έχουν παραδοθεί σε όλη την Ελλάδα και στην Καστοριά. Πολύ μεγάλη έκθεση τοπικά στην Κολοκυνθού. Ντάουβιν Παπαβασιλείου, και μπορείτε να εκμεταλλευτείτε όλα τα προγράμματα, και αυτά που τρέχουν και αυτά που έρχονται. Και είναι πάρα μα πάρα πολλά. Πόρτες, παράθυρα, κουφώματα, ό,τι θέλετε. Παπαβασιλείου στην Καστοριά, εγγύηση δεκαετίες τώρα. Υπάρχει κάτι που δεν καταλάβατε από αυτά που είπαμε νωρίτερα? Υπάρχει κάτι που δεν καταλάβαμε? Έχουμε 22 του μηνός. Εγώ πολλές φορές το χρονοδιάγραμμα που ζητώ δεν το λέω πάντα με μια έννοια, α, εντάξει, όλα εύκολα. Τι εύκολα? Όχι, δεν το λέω ότι όλα εύκολα γίνονται. Βεβαίως και δεν γίνονται όλα εύκολα. Όταν όμως υπάρχει ατζέντα, όταν τα παρακολουθείς, όταν ξέρεις τι γίνεται, όπως λέω για τη σχολεία στη φυλάκων, που πρέπει να είμαστε και σοβαροί και προσεκτικοί, να μην γινόμαστε γελοί με πράγματα τα οποία λέμε και ξελέμε, γενικά για τα πάντα, όπως η γελιότητα με το φράγμα Νεστορίου τόσα πολλά χρόνια, από το 2010 μέχρι και σήμερα. Με συγχωρείτε, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Τι πιο σημαντικό? Να είσαι ωραίος, να είσαι χρήσιμος, να είσαι γρήγορος, να αντιλαμβάνεσαι ότι μερικά πράγματα που λες γίνονται. Λέω και πάλι, τι δεν καταλάβατε από αυτά που είπε ο γραμματέας απόψε σήμερα? Υπάρχει κάτι που δεν το καταλάβαμε? Όχι. Τα έχουμε καταλάβει όλα από αυτά που είπε ο Γιώργος ο Πάνος. Και επειδή κατά καιρούς συζητάμε και λέμε, έτσι, δεν είναι κακό να διαφωνείς, να συμφωνείς, έτσι, να λέμε ότι γίνεται αυτό, γίνεται εκείνο. Καθίστε λίγο. Εδώ πάμε να δημιουργήσουμε κάτι, εντάξει, πάμε να δημιουργήσουμε κάτι. Θέλουμε να φτιάξουμε το ένα κέντρο, το άλλο διαμέρισμα ή το μεγάλο κέντρο που θέλουμε για να φιλοξενήσει όλες τις δομές. Έχει παραχωρήσει ο Δήμος Καστοριάς, πολύ σωστά έπραξε πριν από 2-3 χρόνια, ένα μεγάλο οικόπεδο, άλλαξε η χρήση του, προχώρησαν. Θέλουμε χρηματοδοτήσεις. Πρέπει να ανοίξουν οι πόρτες των Υπουργείων, κύριε Αντωνίου, και εσείς κύριε Βελίδη και όλοι οι υπόλοιποι. Δείτε τα ρε εσείς. Δείτε τα. Είπε κάτι ο Γιώργος ο Πάνος και στέκομαι λίγο σε αυτά για να μπορέσω λίγο να προσδιορίσω μια κατάσταση. Θα γίνει και μια ωραία κουβέντα, πιστεύω, σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Νομίζω τώρα, μέσα στο μήνα, θα έχουμε ίσως. Δεν ξέρω αν το θέμα αυτό μπει ή δεν μπει. Τα ακούσατε άλλωστε τα πιο πολλά. Όμως θεωρώ ότι και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και ο Δήμαρχος και όλοι οι υπόλοιποι πλέον δεν είναι θέμα, να το πω έτσι απλά, δεν είναι θέμα τη στιγμή αυτού του Δημάρχου Νεστορίου, του Κεπαπτσόγλου από το Άργος, του Δημάρχου Καστοριάς. Και ειδικά η Καστοριά έκανε το καθήκον της. Τι έκανε? Παραχώρησε ένα οικόπεδο για να μπορέσουμε να φτιάξουμε τη μεγάλη αυτή δομή. Τα υπόλοιπα, παιδιά, είναι ζητήματα που με συντονισμό αλλά και με επίβλεψη αυτοδιοικητική, περιφερειακή, κοινοβουλευτική πρέπει να προχωρήσουν. Λέω λοιπόν, για να το κλείνω σήμερα εδώ, ακούσατε τις τελευταίες πληροφορίες που υπάρχουν, που ήμασταν, που είμαστε, πώς πρέπει όλες αυτές οι κινήσεις να γίνουν αύριο, πρέπει να γίνουν μεθαύριο, πρέπει να γίνουν από εβδομάδα, πρέπει να κλειστούν τα ραντεβού. Και αυτά πρέπει να κάνετε, κύριε Αντωνίου, και εσείς. Και εγώ αφήνω απ' έξω την κρίνια, θα την κάνουμε, θα την έχουμε, θα τη λέμε, θα φωνάζουμε, αφήστε το. Κάντε λοιπόν τα επόμενα 4 ραντεβού, κάντε τα, και για το θέμα αυτό που συζητήσαμε σήμερα με τον Γιώργο τον Πάνο, και για τη δημοπράτηση της σχολής σας στη Φυλάκων. Τον Ιούλιο είπε ο Περιφερειάρχης, πάμε με σύραγγα, όχι κλεισούρας, με φράγμα Νεστορίου, και μιας και είπα σύραγγα κλεισούρας, περιμένουμε την έναρξη των εργασιών εκεί. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά. Για να πάτε κταίο Ότο Βιζιόν στον Γιώργο Παϊούρη θα πάτε. Εκεί για να κλείσετε το ραντεβού σας. Οχ, έχω ένα υπέροχο τραγούδι αυτό που ξεκίνησε. Αυτά τα ωραία. Λοιπόν, για να τα ακούσουμε. 73-181 για το για Auto Vision. Για ακούστε λίγο από αυτά τα υπέροχα που ακούτε στο πρόγραμμα του Αλφα. Τα ακούτε μόνο σε εμάς άλλωστε. Δύο υπέροχα καινούργια είναι τραγούδια και τα δύο. Ακούστε το όμως.

και μετά καινούριο άλμπουμ από τον Chris Brown. Θέλουμε όλα αυτά να τα ακούτε, να τα προσέχετε και από το ελληνικό αλλά και από το ξένο πεντάγραμμα, γιατί αγαπάμε πάρα μα πάρα πολύ τη μουσική. Carpi Service, να μην ξεχνάτε, των αδερφών Χατζηγιάννη στην Χλόη. Κάντε το ραντεβού σας, πάρτε πληροφορίες, τριήμερο έρχεται και όχι μόνο, και καλοκαιράκι, προετοιμαστείτε και για το ΚΤΕΟ, Οτοβιζιόν. Κάντε μια επίσκεψη όμως στην Χλόη. Στους αδερφούς Χατζηγιάννη όλα αντιμετωπίζονται, όλα εντοπίζονται.

Ωραία, λοιπόν, είχαμε μια έτσι πολύ έντονη δόση με την συνέντευξη ενημέρωσης, εννοώ, με τον Γιώργο Πάνο και όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία σας δώσαμε και για την δομή, τις δομές και όλα αυτά που απαιτούνται. Να πω ότι δύο μέρες τώρα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο έχουμε συζητήσεις πολιτικές πολύ έντονες, πάρα πολύ έντονες. Θα σας δώσω τις επόμενες ώρες διάφορες έτσι πληροφορίες και με ρεπορτάζ στον alfa.fm.gr. Να είστε μαζί μας και σε όλα τα social, σε όλα τα media. Παρακολούθησα χθες και όλη την τοποθέτηση, την ομιλία, την εναρκτήρια ομιλία του νέου κόμματος που έκανε η Μαρία Καριστιανού. Όταν θα δούμε και άλλα πράγματα τα οποία θα βγαίνουν, γιατί ξέρετε, έρχεται και το καινούριο του Τσίπρα, όμως καλές οι τοποθετήσεις, καλές οι εκδηλώσεις, δεν μπορούμε. Κάνω ένα γενικό σχόλιο για να πάω σε μουσική μέχρι τις 12 μετά. Θέλω τραγούδια να παίξουμε. Λοιπόν, δεν μπορούμε, και αυτό το λέω έτσι προς όλους, γνώμη μου είναι, ο καθένας μπορεί να έχει μια άποψη για όλα αυτά, λογικό νομίζω είναι. Δεν μπορείς όμως σε καμία περίπτωση να ψηφίζεις, να θες να ψηφίσεις κάποιον που δεν έχεις δει πράγματα. Δηλαδή, βεβαίως βλέπουμε τις κινήσεις που γίνονται. Δεν μπορούμε να λέμε ότι πάμε να είμαστε σε ένα κόμμα, γράφονται κάποιοι μέλη. Ρε, εσείς έχετε παρακολουθήσει ποιες είναι οι θέσεις, ποιο είναι το πρόγραμμα, τι λέει? Δεν ξέρω, νομίζω αντιλαμβάνεστε τι εννοώ. Καθίστε να τα δούμε όλα αυτά, να έχουμε λίγο τον χρόνο μας, να τα ελέγξουμε, να συζητήσουμε, να διαβάσουμε από όλους. Και από αυτούς που σήμερα διοίκησαν ή διοικούν, αλλά λέω και πάλι, δεν μπορείς να λες ότι υπάρχει ένα πρόσωπο, το οποίο σήμερα είναι αυτό, άρα πάμε εκεί, χωρίς να έχεις δει πρόγραμμα, θέσεις. Λέμε για την άμυνα, τι λέμε για την άμυνα? Τι λέμε? Δεν λέμε τίποτα. Σε πρώτη φάση λοιπόν, καλώς γίνεται, καλό είναι να υπάρχουν όλες αυτές οι κινήσεις, αλλά έχουμε χρόνο να μελετήσουμε διάφορα, επαναλαμβάνω, πράγματα. Εντάξει, έχουμε χρόνο. Τα τηλέφωνα μας εδώ ισχύουν για όλα αυτά που θέλετε εσείς. 35 λεπτά με ωραία τραγουδάκια.

Εμείς εδώ μαζί σας δεν συζητάμε μόνο τα πολιτικά, αυτοδιοικητικά, ευρωπαϊκά. Συζητάμε τόσα πολλά πράγματα και για τη μουσική. Κλείσαμε, παιδιά, οι επιλογές έχουν γίνει. Για το τι θα ακούσουμε στα επόμενα 30 λεπτά. Διαφημισούλες όμως τα έχουμε, αλλά πριν σας έχω ένα καταπληκτικό τραγούδι. Καιρό έχουμε να τα ακούσουμε, αλλά τα ακούτε όλα αυτά εσείς, και τα βράδια και τα απογεύματα και τα αφιερώματα που κάνουμε. Προετοιμαστείτε για ωραία μουσικούλα έτσι και τα επόμενα 30 λεπτά. Στον Αλφα είστε, η ροή της μέρας σε ζωντανή μετάδοση.

Καθίστε τώρα να δείτε τι θυμήθηκα. Ένα από τα εκατοντάδες υπέροχα που έχει. Δείτε τι θυμήθηκα. Ένα από τα εκατοντάδες υπέροχα που έχει.

0: Καφές online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
1: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73-181.
0: Προλαβαίνεις!
2: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
0: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
2: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
0: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
2: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου, στην 7η Νοεμβρίου 101, στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
0: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
2: Σας περιμένουμε όλους.
0: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77,
0: 24 620 86 000,
2: 24 670 60 000
0: και 23 850 22 822.
2: Άνεση και λειτουργικότητα.
3: Αισθητική και ποιότητα.
2: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
2: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
3: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Μελισσότοπος Καστοριάς.
3: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
2: Ζήστε το σπίτι σας.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
6: Τι μούτρα?
5: Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
6: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
5: Τι στήριξη μου ρε Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
6: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
5: Δεν σε καταλαβαίνω.
6: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείων? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
7: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
8: Α 94,7.

τι ωραία μου λένε κάποιοι εδώ φίλοι μας. Κι άλλο λέει, κι άλλο, ας τις ειδήσεις μετά. Θα ακούσουμε ειδήσεις 12, θα τελειώσουμε σε λίγο, έχουμε 12 λεπτά. Υπέροχα είναι αυτά που έχουμε ετοιμάσει για να τα ακούσετε. Αλλά το ξέρετε, Παρασκευή βράδυ, αργά, κάτι ωραία Σάββατα. Άλλωστε το Σαββατοκύριακο στον Άλφα είναι διαφορετικό, το ξέρετε. Ας τελειώσουν σήμερα οι δύο ωραίοι αγώνες που έχουμε μπάσκετ και μετά το ξέρετε εσείς. Και Παρασκευή και τα Σάββατα και τις Κυριακές. Εδώ είμαστε εμείς.

0: Ωραία, ωραία πράγματα. Έτσι δεν είναι?
1: Σημάδια.
0: Πάμε τώρα σε έναν Λευτέρη, όχι πανταζή, σε έναν κορυφαίο ερμηνευτή. Με υπέροχα τραγούδια, δεκαετία και 70 και 80.

Πουθενά αλλού δεν τα ακούτε αυτά. Πουθενά, πουθενά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλια, τις συζητήσεις που κάνουμε. Κάθε μέρα γίνεστε όλο και περισσότεροι. Για όλη την δημοσιογραφική ανάδειξη πολλών και διαφορετικών θεμάτων. Στον Αλφα ο Αντώνης Παραράς. Σε λίγο όλο το υπόλοιπο ειδησιογραφικό πρόγραμμα. Καλό Σαββατοκύριακο. Θα είμαστε τη Δευτέρα μαζί.

0: 94,7.
1: Προλαβαίνεις.
2: Στην αναμέτρηση με τον χρόνο έχεις εμάς.
1: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
2: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
1: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
2: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου στην 7 Νοεμβρίου 101 στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
1: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
2: Σας περιμένουμε όλους.
1: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77,
1: 24 620 86000,
2: 24 670 60000
1: και 23 850 22 822.
3: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24 67 30 68 92.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
6: Η είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
7: 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συχματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr / σπίτι 25.
8: Για σήμερα Παρασκευή στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και στο Νότιο Βοϊκό και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας τους 25 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 15 έως 20 βαθμούς. Στα νότια, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 24 βαθμούς, ενώ έως 22 βαθμούς θα δούμε Σεραφίνα, Λαύριο και τη Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 24 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, Η μέρα θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι και μετά στα επιδοτικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα θα δώσουν βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιο ισχυρές στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 με 28 βαθμούς στα ανατολικά πυρωτικά και τους 23 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Γεια και χαρά σας. Μωρέ, σας λέω την ειλικρινή μου, έτσι θέλεις να ήταν όλες οι μέρες Παρασκευή. Να βλέπεις δηλαδή από τον μπαλκόνι της το Σαββατοκύριακο. Ακόμα και με τα δύσκολα της ζωής, δεν πειράζει. Αλλά είναι μια ελευθερωτική μέρα η Παρασκευή, η οποία επιτάσσει να συζητήσουμε για κόμματα που ιδρύονται, όπως αυτό της κυρίας Καριστιανού χθες και του Τσίπρα μεθαύριο, για άλλα τα οποία ταλανίζονται ή διαλύονται και για άλλα που αγωνιούν και λογικά νομίζω, αν και δεν το δείχνουν, από την επέλαση των νέων κομμάτων, κυρίως Καριστιανού και Τσίπρα, γιατί ο Σαμαράς μέχρι τώρα αρκείται σε δηλώσεις, επαναλαμβάνοντας πάγιες θέσεις, δικαίωμά του είναι, αλλά μέχρι στιγμής τίποτα. Λένε ότι θα είναι τέλος του μηνός, αρχές Ιουνίου, θα δούμε. Βέβαια, στην ατζέντα της ζωής πια, όχι της κυρίας Κωνσταντοπούλου, υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα, όπως είναι αυτό το εκρεμές, το επικίνδυνο και επίφοβο με το Ιράν. Πάλι συζητήσεις, θα δούμε, ευελπιστούν και οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί. Υπάρχει η συνάντηση που έγινε πριν από λίγες μέρες μεταξύ Xi Jinping και Πούτιν, η οποία μάλλον πέρασε στα καθημάς χωρίς τη σημασία και το ειδικό βάρος που έχει. Συζήτησαν μεταξύ άλλων για ένα νέο μεγάλο αγωγό, το Σιβηρία 2. Όλα αυτά φαίνονται ίσως μακρινά και ξένα, αλλά επενεργούν άμεσα ή έμεσα και με την πάροδο του χρόνου επενεργούν και στα δικά μας, έστω και δεν φαίνονται. Για την Τουρκία και τα τουρκικά τα ξέρουμε. Θα δούμε αυτό το περίεργο και παράξενο και απειλητικό νομοθέτημα τι θα βγάλει. Εμείς σήμερα έχουμε στις 12:20 τον συνάδελφο, τον αγαπητό συνάδελφο Σταύρο Μονεμβασιώτη, να συζητήσουμε τα της οικονομίας, γιατί υπάρχουν μερικά σήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Κομισιόν, τα οποία θα τα χαρακτήριζα σήματα λιγρά, δηλαδή όχι τόσο ευίωνα. Και στις 12:30 με τον κύριο Χρήστο Κακλαμάνη, ο οποίος είναι γραμματέας του τομέα δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, νομικός και ο ίδιος, για να δούμε κατά πόσο το ΠΑΣΟΚ επηρεάζεται από Καριστιανού, Τσίπρα και τα λοιπά, και εν πάση περιπτώσει μετά και τη νέα διεύρυνση, την οποία προσωπικά δεν υποτιμώ καθόλου, επανενεργοποίηση στελεχών παλιών και τα λοιπά, βουλευτών παλιών, δεν την υποτιμώ. Να δούμε όμως ποια νομίζει ο ίδιος ο κύριος Κακλαμάνης ότι είναι η δυναμική του. Σήμερα έχουμε και τον καλό το λόγο και μια περιδιάβαση στις γειτονιές που νομίζω και τα δύο είναι ενδιαφέροντα. Εσείς θα κρίνετε. Λοιπόν, Σταμάτης Καρλούτσος στη ρύθμιση του ήχου, Ντίνα Μόσχου στην οργάνωση της δημοσιογραφικής παραγωγής, Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης. Εσείς 212-212-4800, αν θέλετε να τηλεφωνήσετε, mail onair@alpharadio989.gr και ο αριθμός του Viber 6947-989. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Τριάντης, υπεύθυνος για τα λόγια και τις μουσικές επιλογές. Λοιπόν, αμέπος αμέργων για την κυρία Καριστιανού ο λόγος και δικαιολογημένα. Λέει ότι είχε λίγο κόσμο, λένε, και μάλλον δεν ήταν πολλής κόσμος, πολλής σε σύγκριση με τις προσδοκίες. Αν βλέπατε, επειδή παρακολουθώ, όπως και εσείς φαντάζομαι, αυτό το κανάλι Άξιον Εστί και άλλα μικρά κανάλια με vidcast, πώς τα λένε αυτά, εγώ είμαι και παλιός και δεν ξέρω και από τέτοια. Λοιπόν, έλεγαν για κοσμοπλημμύρα από όλη την Ελλάδα με λεωφορεία. Αυτό δεν έγινε. Βέβαια ήταν και γιορτή χτες του Μεγάλου Κωνσταντίνου και της Ελένης, και μπορεί κάποιοι να το σκέφτηκαν. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι κριτήριο αυτό. Είναι μια ένδειξη, αλλά εν πάση περιπτώσει λένε ότι οι άνθρωποι που μαζεύτηκαν εκεί ότι είναι γραφικοί. Σοβαρά? Ποιος είναι αυτός που θα πει για ένα μέρος της κοινωνίας το οποίο είναι οργισμένο, απογοητευμένο, επενδύει έστω σε φρούδες, ελπίδες. Ποιος είναι αυτός που θα τους χαρακτηρίσει γραφικούς? Γραφικότητα υπάρχει στις επιλογές όλων μας κατά καιρούς. Εντάξει. Και βέβαια οι άνθρωποι που μαζεύτηκαν εκεί, κάποια κόμματα ψήφιζαν στο παρελθόν, κυρίως τα δύο μεγάλα, τα οποία κατά τη γνώμη τους έφεραν την πατρίδα σε αυτό το σημείο. Εν πάση περιπτώσει, το θεωρώ προσωπικά απαράδεκτο να χαρακτηρίζονται γραφικοί οι πολίτες, οι οποίοι δεν πάνε σε ένα κόμμα εξουσίας, πάνε σε ένα κόμμα που φιλοδοξεί να κυβερνήσει, αλλά είναι στην αρχή του. Τι θα μπορούσαμε να πούμε για... με βάση τα χθεσινά, ότι ήταν μια πετυχημένη εκδήλωση σε ό,τι αφορά την οργάνωσή της. Θύμιζε, ομολογώ, ένα μεγάλο κόμμα από αυτά που συνηθίσαμε, με πολύ πετυχημένες επιλογές σε όλα. Θα σας πω παρακάτω. Όμως να έρθουμε στην ουσία. Διότι το πρόβλημα με το κόμμα και την κυρία Καριστιανού δεν εντοπίζεται ούτε στη δίθεν γραφικότητα, ούτε σε ορισμένα άλλα στοιχεία. Αλλά, πρώτον, υπήρξαν ηχηρές εξαγγελίες, όχι ανακοίνωση προγράμματος, προς Θεού. Μια ιδρυτική διακήρυξη, όπως έγινε και με το μανιφέστο του Τσίπρα. Δεν λες το πρόγραμμά σου, δεν είναι αυτός ο λόγος της συγκέντρωσης αυτής και της ιδρυτικής διακήρυξης. Όμως, υπήρξαν ηχηρές εξαγγελίες, όχι λαϊκίστικες απλώς, άκρος λαϊκίστικες. Παράδειγμα, εμφανίστηκε χθες στην εκπομπή του συναδέλφου Ζαχαρού ένας πρέσβης επί τιμή. Φαινόταν ο άνθρωπος ότι γνωρίζει τα πράγματα, επί τιμή, Χρυσανθόπουλος το όνομά του αν δεν απατώμε, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων ότι θα διεκδικήσουμε την Ύμβρο και την Τένεδο. Μάλιστα. Ότι θα διεκδικήσουμε τις γερμανικές αποζημιώσεις, και όταν τον ρώτησε ο Ζαχαρός, δηλαδή πώς θα ενεργοποιήσουμε, λέει, μια απόφαση του Αρείου Πάγου για να γίνουν κατασχέσεις στα κτίρια που υπάρχουν εδώ, του Γκέτε, η γερμανική πρεσβεία, αν έχει κάποια. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Και αν ο κύριος Χρυσανθόπουλος είναι επικεφαλής του τομέα διεθνών σχέσεων και εθνικών θεμάτων, δεν ξέρω. Μου δημιουργεί τεράστια ερωτηματικά αυτή η επιλογή. Αν είναι ο άνθρωπος αυτός, μπορεί να υπάρχουν κι άλλοι. Πάμε παρακάτω. Δεύτερο. Είπαμε, μια ιδρυτική διακήρυξη δεν είναι πρόγραμμα, προς Θεού. Θα το εκθέσει, φαντάζομαι, εν καιρό η κυρία Καριστιανού και τότε θα κριθεί. Όμως η ίδια έδωσε ένα δείγμα, όχι απλώς λαϊκισμού, καταγγελτικού λαϊκισμού, ο οποίος είναι άσαρκος. Δηλαδή τι είπε, αλλά πιασάρικος όμως. Τι είπε? Ότι η νέα τάξη έχει στόχο τους μικρομεσαίους. Τους μικρομεσαίους και την προβληματική κατάσταση που βιώνουν δεν τους έχει στόχο η νέα τάξη, αλλά μια συγκεκριμένη πολιτική αντίληψη, όπως εκφράζεται π.χ. από τη σημερινή κυβέρνηση. Όμως είναι πιασάρικο να πεις η νέα τάξη, η οποία, και βέβαια είναι πιασάρικο επίσης γιατί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αριθμούν εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, και αυτό είναι ένα εκλογικό κοινό. Πάμε παρακάτω. Αλήθεια, με ποιον θα συνεργαστεί η Μαρία Καριστιανού και το κόμμα της, αν έρθει πρώτο? Εκτός κι αν βγει αυτοδύναμο, όπως με περισσή αυτοπεποίθηση αλαζονία έλεγαν ορισμένοι. Οι άνθρωποι μπορεί να ελπίζουν και να θέλουν πραγματικά, αλλά για σκεφτείτε, για να είναι μόνη της στην εξουσία η κυρία Καριστιανού και να είναι πρωθυπουργός, θα πρέπει να πάρει ένα ασύλληπτο ποσοστό. Θα το πάρει? Αλλιώς, πες πως έρχεται πρώτο κόμμα ή δεύτερο ή τρίτο, δεν ξέρω. Έχει δηλώσει η ίδια ότι όλη η αντιπολίτευση, συλλήβδην, δεν εξαίρεσε κανέναν, είναι ίδια με την κυβέρνηση. Το έχει καταγγείλει. Άρα, με ποιον θα συνεργαστεί για να κάνει κυβέρνηση? Και βεβαίως κάτι που περνάει απαρατήρητο είναι ότι επειδή την εγκαλούν για ακροδεξιά απόκληση, εγώ προσωπικά δεν το συμμερίζομαι αυτό. Μπορεί να έχει κάποιες συντηρητικές απόψεις, όπως ήταν για τις αμβλώσεις, να μην ξέρει που πάνε τα τέσσερα στα εθνικά θέματα. Γι' αυτό έκανε τη δήλωση ότι ο Μητσοτάκης πρέπει να ρωτήσει την κοινωνία για να πάει στον Ερντογάν. Όμως υπάρχουν και κάποια άλλα ζητήματα. Ένα κοινό μεγάλο είναι οι χριστιανοί ορθόδοξοι που έχουν σχέση περισσότερο με την εκκλησία και τα λοιπά. Μόνο που εδώ υπάρχει ένα ζήτημα τεράστιο. Εάν αληθεύουν, όχι ότι υπάρχει εντολή της Μόσχας να κάνει το κόμμα όπως λέει ο Καραχάλιος, το οποίο είναι απαράδεκτο, τι πάει να πει, απόδειξέ το ότι υπάρχει εντολή της Μόσχας. Αν όμως κάποια άλλα στοιχεία, όπως ο Θανάσης Αυγερινός, ο άλλος που είναι επικεφαλής της κοινότητας στην Αγία Πετρούπολη κτλ. Εάν, αφήνω στην άκρη τον Ντοστογεύσκη και τον Τολστόη κτλ. Εάν όντως υπάρχει τέτοιος προσανατολισμός, σας θυμίζω ότι υπάρχει μεταξύ του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, όχι σύγκρουση, σχίσμα. Άρα, ναι μεν υπάρχει ένα κοινό που μπορεί να πάει στην κυρία Καριστιανού αδειάζοντας τη νίκη Φερρυππίν και τα λοιπά, αλλά δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Όμως δεν το συνηθίζουμε, αλλά φλιάρισα, δεν βάλαμε ούτε σαν σήμερα ούτε τίποτα. Να πάμε σε διαφημίσεις και να έρθουμε μετά σε ένα πολύ σοβαρό θέμα που αφορά την οικονομία και το μέλλον και της Ευρώπης και της πατρίδας μας σχετικά πάντα με την οικονομία.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
3: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
2: Μα δεν το έχεις κόψει.
3: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
7: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
6: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
7: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
6: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίταμε, χάσουμε την κλήρωση γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Α,
2: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας ο συνάδελφος Σταύρος Μονεμβασιώτης, τον οποίο και καλωσορίζω. Σταύρο μου.
9: Καλημέρα, καλό μεσημέρι μάλλον σε όλους.
2: Έχω μπροστά μου ένα δημοσίευμα που αναφέρεται στην Κομισιόν, σύμφωνα με την οποία θα έχουμε φρένο στην ανάπτυξη και γκάζι στον πληθωρισμό λόγω της κρίσης του κόλπου. Αφορά ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση βέβαια, ειδικά για την Ελλάδα, λέει ότι βλέπει επιβράδυνση της ελληνικής οικονομίας τα επόμενα 2 χρόνια και νέα άνοδο του πληθωρισμού. Αυτές είναι
9: σωστά.
2: Οι προβλέψεις.
9: Σωστά. Ουσιαστικά, ναι. Αυτό που διαβάζεις είναι η έκθεση της Κομισιόν.
2: Ναι.
9: Οι προβλέψεις για την ελληνική ανάπτυξη αναθεωρούνται προς τα κάτω, επειδή όπως είπες και εσύ η κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχει δημιουργήσει μια αβεβαιότητα. Έτσι, αντί να αυξηθεί η οικονομία με έναν ρυθμό 2,4% όπως υπολογιζόταν, τώρα προβλέπεται αύξηση 1,9%. Και παράλληλα οι τιμές, λογικό, το έχουμε περιγράψει πολλές φορές, εξακολουθούν να ανεβαίνουν, έτσι ώστε αλλάζει και προς το χειρότερο η εκτίμηση του πληθωρισμού για 3,5%. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, αυτό γράφει μέσα στο κείμενό της Κομισιόν, είναι ότι εξαρτώμαστε πολύ από εισαγωγές ενέργειας. Κάτι που μας κάνει ευάλωτους σε διεθνείς κρίσεις σαν και αυτή που ζούμε. Άρα η Ελλάδα τώρα, θα έλεγε κανείς ότι πρέπει να δράσει γρήγορα, να βάλει πιο αυστηρά οικονομικά μέτρα, να μειώσει την εξάρτηση από το πετρέλαιο και να επενδύσει σε άλλους τομείς, ώστε να έχει ένα πιο σταθερό και ανθεκτικό, αν μπορώ να το πω ίσως ακούγεται λίγο ρομαντικά, ένα πιο ανθεκτικό μέλλον. Θα μου πεις, όταν μιλάς, Σταύρο, για αυστηρότερα οικονομικά μέτρα, τι εννοείς?
2: Με πρόλαβες, γιατί δημοσιογράφος είπες, είσαι και κατάλαβες ποια θα είναι η επόμενη ερώτηση.
9: Εννοούμε πράγματα όπως μείωση κρατικών επιδοτήσεων, έλεγχο των δημόσιων δαπανών. Σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες στρέφονται σε αυξήσεις φόρων σε ορισμένους τομείς, κυρίως στο κομμάτι της ενέργειας, στον περιορισμό του δημόσιου δανεισμού, τον έχουμε περιορίσει έως και εκμηδενήσει θα έλεγα. Όλα αυτά αν εφαρμοστούν σωστά βοηθούν τη χώρα να μείνει σταθερή, να μην υπερθερμανθεί οικονομικά που λέμε στη θεωρία και να αποφύγει χειρότερες επιπτώσεις. Τώρα αυτός που μας ακούει θα πει, αυτό σημαίνει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι η ψυχή της ελληνικής οικονομίας, τι θα κάνουν? Θα δυσκολευτούν, είναι η απάντηση. Θα δυσκολευτούν να βρουν χρηματοδότηση. Καθώς τα έξοδα θα αυξηθούν, η ζήτηση μπορεί να πέσει, γιατί αν εγώ δεν έχω λεφτά, δεν θα πάω να ψωνίσω.
2: Σωστά.
9: Και αν αυτό θελήσει να κάνει μια στήριξη, έτσι, να ανοιχτεί λιγάκι και να πάει στην τράπεζα, ίσως τον δει λίγο επιφυλακτικά και καθυστερήσει να πάρει απάντηση ή και να μην πάρει και ποτέ, τουλάχιστον θετική. Για τα νοικοκυριά, αυτό σημαίνει ότι θα δυσκολεύονται περισσότερο να καλύψουν βασικές ανάγκες, λογαριασμούς, με τον κίνδυνο να μειωθεί το διαθέσιμο εισόδημα και η αγοραστική τους δύναμη. Η ισορροπία υπάρχει κάπου. Γιατί εντάξει, το να περιγράφεις μια κατάσταση η οποία οδηγεί σε αδιέξοδο δεν είναι και στο δικό μου, να σου πω την αλήθεια, τα πέραμέντο. Πάντα προσπαθώ να δω αν υπάρχει μια ισορροπία σε κάτι. Γιατί έχω μάθει από την οικονομία ότι δεν υπάρχει πρόβλημα που να μην έχει λύσει. Θα μπορούσε ενδεχομένως η κυβέρνηση να στηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις λίγο πιο στοχευμένα, να δώσει ευέλικτα δάνεια, να δώσει φορολογικά κίνητρα. Παράλληλα, θα πρέπει να υπάρχει έλεγχο στις τιμές, ώστε τα νοικοκυριά να μην επιβαρύνονται υπερβολικά και συνολικά να υπάρχει ένα συντονισμό, θα έλεγα, που θα δίνει χώρο στην ανάπτυξη χωρίς να πιέζει υπερβολικά τα εισοδήματα. Είναι θεωρία αυτό, είναι πράξη? Μένει ένα σχέδιο να παρουσιαστεί.
2: Σταύρο, συγγνώμη, αυτός ο περίφημος έλεγχος στις τιμές, τι έχει αποφέρει μέχρι τώρα?
9: Γιατί αποφέρει, κοίταξε τώρα κάτι.
2: Ναι.
9: Καταρχάς, έχει κάνει εμένα και σένα και τον ακροατή μας λίγο πιο ψηλιασμένους. Δηλαδή το λέγε,
2: ναι.
9: Μας έχει κάνει να κοιτάμε τις τιμές πριν τις κοιτάγαμε. Να κοιτάμε κάτω από εκεί που είναι η χοντρή τιμή και που λέει στο κιλό, να καταλάβουμε αν όντως αυτό που παίρνουν που είναι 100 γραμμάρια είναι λογικό να έχει τόσο. Άρα το πρώτο πράγμα που έχει κάνει είναι να μας έχει βάλει στο μυαλό ότι πρέπει να είμαστε και εμείς λίγο ενεργοποιημένοι και ευαισθητοποιημένοι. Το δεύτερο που έχει κάνει είναι ότι έχει εντοπίσει κάποιους οι οποίοι εσχοροκερδούσαν σε βάρος, από πίσω όλους, όχι όλους. Υπάρχουν παράθυρα, ναι, υπάρχουν. Γίνεται ακόμη και σήμερα, ναι, γίνεται. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα σημερινό.
2: Ναι.
9: Πήγα να ψωνίσω ένα κιλό γερίκοκα. Και μου ζήτησε ο μανάβης, πήγα σε ένα μανάβικο, 4,60. Αναρωτήθηκα, ρε παιδί μου, πόσο έχουν τα βερίκοκα. Και ήρθα εδώ και πήρα τηλέφωνο τον ανταποκριτή μας στη Θεσσαλονίκη. Έχεις κάποιον παραγωγό να μου δώσει να του τηλεφωνήσω να ρωτήσω πόσο τα πουλάει? Πόσο νομίζω ότι τα πουλάει?
2: 60
9: λεπτά.
2: Α,
9: Άρα λοιπόν 1,5 λεπτά παγό,
0: ναι, ναι.
9: Τα πουλάει αυτό στην καλή του ποιότητα.
0: Ναι.
9: Εγώ το πήρα 4,60. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή και μεταξύ να ήρθε το βερίκοκο από το χωράφι στην Αθήνα και με διπλή ταρίφα να την είχε συνέχεια και πειραγμένο ταχύμετρο, τόσο πολύ θα κόστιζε. Άρα κάτι συμβαίνει. Γίνεται προσπάθειες, γίνονται έλεγχοι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε και τα φοβερά αποτελέσματα πάντα, αλλά είναι και λίγος ο κόσμος. Σε κάθε περίπτωση πάντως, εγώ θα έλεγα ότι εκτός από τον έλεγχο στις τιμές που είναι σπουδαίο πράγμα και πρέπει να επενδύσει πολύ εκεί η κυβέρνηση, θα πρέπει να στραφούμε και λίγο σε επενδύσεις οι οποίες είναι επενδύσεις στην καινοτομία, στην ενεργειακή μετάβαση. Άρα οι φόροι θα μπορούσαν να μειώσουν τις δυνατότητες, πώς να πει κανείς, να χρηματοδοτούνται πράσινες λύσεις, έτσι ώστε να εξαρτώμαστε λιγότερο από από την ενέργεια, την ακριβή που εισάγουμε. Επίσης θα μπορούσαμε να δούμε μια αύξηση φόρων που να μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένο κόστος, ότι η αύξηση φόρων μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένο κόστος για τους καταναλωτές, άρα να το αποφύγουμε, να μην πάμε τιμωρητικά, αλλά να πάμε, πώς να πει κανείς, να δημιουργήσουμε ένα κίνητρο που θα ξεμπλοκάρει την ανάπτυξη.
0: Μάλιστα.
9: Και θα βελτιώνει τον ανταγωνισμό. Στοχευμένες επενδύσεις, ναι, είναι η ουσία κατά τη γνώμη μου. Εκείνες δηλαδή που κατευθύνονται σε συγκεκριμένους τομείς που έχουν μακροπρόθεσμη ωφέλεια, ανανεώσιμες πηγές, ψηφιακές υποδομές, δηλαδή η ουσία, το μέλλον. Στο μέλλον
0: μόνο που δεν αποδίδουν άμεσα. Όταν υπάρχει το μέγα πρόβλημα της ακρίβειας, του πληθωρισμού εν γέννη κτλ. Ασφαλώς και επίγεινα γίνουν αυτές οι επενδύσεις που λες, αλλά δεν είναι αμέσου αποδόσεως.
9: Κοίταξε, σας πω κάτι. Εγώ είμαι και λίγο της λογικής σπέβδε βραδέως. Ήταν σοφοί οι αρχαίοι που το έλεγαν. Αλλά να σπέβδεις και με λίγο εξυπνάδα. Δηλαδή, αντί να σπέβδεις να διαθέτεις γενικά και όριστα κονδύλια.
0: Σωστά.
9: Να
0: σωστά.
9: Τα διαθέτεις σε κλάδους που θα βοηθήσουν τη χώρα να γίνει πιο ανταγωνιστική, να μειώσει το κόστος της ενέργειας και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας χωρίς να επιβαρύνει ταυτόχρονα τα νοικοκυριά. Μια τέτοια επένδυση, Γιάννη, δηλαδή, αν πάμε να φτιάξουμε ένα εργοστάσιο, δεν θα το παραγγείλουμε την Παρασκευή και θα είναι έτοιμο τη Δεύτερα,
0: ναι,
9: να μπουν οι εργαζόμενοι μέσα.
0: Βέβαια,
9: ναι. Ή αν θελήσουμε να πιέσουμε μια εταιρεία να στρέψει την παραγωγή της σε ένα διαφορετικό μοντέλο, δεν μπορούμε να το ζητήσουμε το Δεκέμβριο για να το πάρουμε τον Ιανουάριο.
0: Έτσι είναι.
9: Κάποια πράγματα πρέπει να τα δούμε με ένα βάθος χρόνου.
0: Έγινε. Σταύρο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σου εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο.
9: Καλή δύναμη σε όλους.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο Σταύρος Μονιβασιώτης και τώρα ο Βίκτορ Σαμουήλ θα μας πει τους τίτλους των ειδήσεων και μετά θα υποδεχτούμε στη συχνότητα του Α τον κύριο Χρήστο Κακλαμάνη, ο οποίος είναι νομικός γραμματέας του τομέα δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ.
10: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
11: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Ένταση στην Ολομέλεια της Βουλής στη συζήτηση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ να συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή για τις Υποκλοπές. Υπερψηφίστηκε η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, η διαδικασία να απαιτεί την απόλυτη κοινοβουλευτική πλειοψηφία για τη σύσταση της Εξεταστικής. Αποχώρησαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ από τη διαδικασία. Την αναίρεση της αποφυλάκησης του καταδικασμένου αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Άριος Πάγος. Στον εισαγγελέα Ηρακλείου οδηγούνται

0: 6 Ολυμπιακός, Φενερμπαχτσέ και στις 9 Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης με στόχο το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό της Κυριακής. Οι ευρωπαϊκές μετοχές σημείωσαν άνοδο σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με τους επενδυτές να είναι αισιόδοξοι για ενδείξεις προόδου στις ειρηνευτικές συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, παρόλο που οι δύο πλευρές συνεχίζουν να διαφωνούν σε κρίσιμα ζητήματα. Ο καιρός στην Αττική σήμερα με νεφώσεις και με μεμονωμένες καταιγίδες από το απόγευμα. Μέγιστη θερμοκρασία 25 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στη 1.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο Χρήστος Κακλαμάνης, όπως σας είπα, γραμματέας του τομέα δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Κακλαμάνη, ευχαριστώ για την αποδοχή της προσκλήσεως να μιλήσουμε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Τριάντη. Καλημέρα σας.
0: Να είστε καλά. Θα αρχίσουμε από το θέμα που τρέχει αυτή τη στιγμή από χθες. Ποια είναι η γνώμη σας για αυτά που έγιναν χθες στη Θεσσαλονίκη? Μιλώ για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Και φοβάται το ΠΑΣΟΚ ενδεχόμενη επέλαση και στο δικό του κύκλο ψηφοφόρων από την κυρία Καριστιανού και τον κύριο Τσίπρα, για να μιλήσουμε ανοιχτά?
1: Ας αρχίσω από την κυρία Καριστιανού.
0: Βεβαίως.
1: Κάθε νέο εγχείρημα το οποίο επιθυμεί να συμβάλλει στην πολιτική ζωή της χώρας, κάθε νέος άνθρωπος ο οποίος θέλει να εμπλακεί στην πολιτική, όχι ηλικιακά, ενώ που δεν έχει εμπλακεί μέχρι σήμερα, κατά την άποψή μου είναι μια θετική εξέλιξη σε μια εποχή που η πολιτική απαξιώνεται και με ήττα και με ομικρονιώτα. Επομένως, καλώς κάνει το εγχείρημά της η κυρία Καριστιανού. Είχε συσπυρώσει ένα τεράστιο ποσοστό των Ελλήνων πολιτών και εμένα μαζί φυσικά στο συλλαλητήριο και τα λοιπά, όταν την αντιμετωπίζαμε ως έναν άνθρωπο που έχασε το παιδί της, και είμαι βέβαιος ότι η ίδια δεν θα ήθελε να γίνει ποτέ γνωστή με αυτόν τον τρόπο. Από εδώ και μπρος προφανώς θα κρίνεται πολιτικά. Από τις μέχρι σήμερα πολιτικές της θέσεις, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, δεν θεωρώ ότι μπορεί να εφάπτεται ιδιαίτερα πολιτικά και ιδεολογικά με τον κόσμο ο οποίος ψηφίζει ΠΑΣΟΚ. Κατά συνέπεια δεν θεωρώ ότι η κυρία Καριστιανού μπορεί να εισέλθει μέσα στον κόσμο που ψηφίζει ΠΑΣΟΚ.
0: Πριν πείτε για τον κύριο Τσίπρα. Επιτρέψτε μου να διαφωνήσω στο εξής. Η κυρία Καριστιανού συγκέντρωσε αυτόν τον απίστευτο κόσμο σε εκείνο το συλλαλητήριο, όντως για τους λόγους που είπατε, που ήταν συσσωρευμένη οργή και αγανάκτηση ενός κόσμου. Σήμερα θα κριθεί ως πολιτικός. Έχω την αίσθηση ότι δεν κινείται στην ακροδεξιά, όπως λένε πολλοί, αλλά είδε ότι χάνει κεντροαριστερό ακροατήριο λόγω τις δηλώσεις για τις αμβλώσεις και μερικά άλλα στοιχεία. Όμως έχω την αίσθηση, και αυτό το επιδιώκει, φαίνεται από το να επιλέγει Μίκη Θεοδωράκη και τα λοιπά. Θα μου πεις, αυτό είναι μια ένδειξη σοβαρή? Ναι, σοβαρή είναι. Έχω την αίσθηση ότι σκοπεύει σε ένα ευρύτερο ακροατήριο πασών των πολιτικών αποχρώσεων.
1: Ναι, μπορεί. Και καλά, ο Μίκης είναι έτσι κι αλλιώς και διαχρονικός και αποδεκτός από όλους τους Έλληνες, θεωρώ. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι εύλογο η κυρία Καριστιανού να στοχεύει σε ένα τέτοιο ακροατήριο. Το ερώτημα είναι αν μπορεί να το αποκτήσει.
0: Σωστά, εντάξει.
1: Στοχεύουμε και άλλο το τι αποκτούμε.
0: Ο Περεδιδίξε, βέβαια.
1: Εγώ δεν χρησιμοποίησα τον όρο ακροδεξιά. Εγώ και δεν τον δέχομαι για την κυρία Καριστιανού. Αλλά αυτό που βλέπω είναι ότι αντικειμενικά, εξ αντικειμένου, απευθύνεται σε ένα πιο αντισυστημικό, ας μου επιτραπεί ο όρος, ακροατήριο, το οποίο θεωρώ ότι δεν εφάπτεται ιδιαίτερα με αυτούς οι οποίοι ψηφίζουν ΠΑΣΟΚ. Μακάρι ο αντισυστημικός χώρος να μπορούσε να δει το ΠΑΣΟΚ ως μια εναλλακτική λύση, θα ήταν καλό και για το ΠΑΣΟΚ και για τη χώρα, αλλά προς το παρόν δεν το κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε γι' αυτό το λόγο δεν θεωρώ ότι μπορεί.
0: Είναι σαφή αυτά που λέτε και νυφάλια, ομολογώ, χωρίς ακρότητες. Και χωρίς γωνίες.
1: Τώρα, για τον κύριο Τσίπρα που με ρωτήσατε.
0: Τώρα, για τον κύριο Τσίπρα, ναι.
1: Ναι, ο κύριος Τσίπρας αντιθέτως, πάλι εξ αντικειμένου, προφανώς απευθύνεται σε ένα κοινό το οποίο, το εκλογικό του κοινό, εφάπτεται με αυτό του ΠΑΣΟΚ, αναμφιβολά, και σε

0: ορισμένες περιπτώσεις ταυτίζεται. Όχι τόσο το κοινό που ψήφισε Πασόκ το 2023, διότι τότε ο κ. Τσίπρας ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης κατέβηκε κανονικά σε εκλογές με το ΣΥΡΙΖΑ ενωμένο, κρίθηκε, πήρε ό,τι πήρε και το ΠΑΣΟΚ συγκέντρωσε ένα 11,5% στις πρώτες και ένα 12%, αν θυμάμαι καλά, στις δεύτερες. Ναι. Δεν θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι που δεν ψήφισαν Τσίπρα το 23 έχουν λόγο να τον ψηφίσουν σήμερα. Εκεί που μπορεί να κάνει ζημιά ο κ. Τσίπρας και ενδεχομένως να κάνει, είναι σε αυτούς οι οποίοι θα έρχονταν στο ΠΑΣΟΚ προκειμένου να απαλλαγεί η χώρα, γιατί αυτό είναι νομίζω ένα αίτημα μεγάλου κομματιού του ελληνικού λαού, πάνω από 70% από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και εκεί να είναι αποτρεπτικός, δηλαδή η εμφάνιση του κόμματος Τσίπρας, στο να έχει το ΠΑΣΟΚ την άνοδο που θα έπρεπε και θα ήθελε να έχει, ώστε να μπορέσει να ηγηθεί της προσπάθειας αυτής να απαλλαγεί η χώρα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Είναι άκρος ρεαλιστικές τις βρίσκω αυτές τις προσεγγίσεις, δεν επιδαψιλεύω τιμές σε εσάς, αλλά ακούν και οι ακροατές και σε ό,τι αφορά την κυρία Καριστιανού, αλλά και τις επισημάνσεις που κάνατε για το κόμμα Τσίπρα.
0: Αυτά πιστεύω, αυτά λέω, κύριε Τριάντη.
1: Είναι σαφή και ο κόσμος καταλαβαίνει. Επιχειρήσατε μία ακόμη διεύρυνση, η οποία είναι, κατά τη γνώμη μου, επίσης πετυχημένη. Και οι προηγούμενες ήταν. Κι ας λένε ορισμένα, ακόμη και μέλη του κόμματός σας και επιφανή κιόλας, είτε γκρινιάζουν είτε κάνουν κάποιες δεικτικές παρατηρήσεις. Θεωρείτε ότι υπάρχει μία ευρύτερη δυναμική υπέρ του ΠΑΣΟΚ με αφορμή, λέω, και ένδειξη το γεγονός ότι επανακάμπτουν πάλι οι βουλευτές στελέχη που είχαν απενεργοποιηθεί, συνιστά μια δυναμική θετική για το κόμμα σας?
0: Οπωσδήποτε είναι θετικό να επιστρέφουν άνθρωποι οι οποίοι είχαν αποστασιοποιηθεί από το ΠΑΣΟΚ. Δεν θεωρώ, ενώ δεν πιστεύω ιδιαίτερα στο face control, παρόλα αυτά δεν θεωρώ ότι να επιστρέψουν όλοι, διότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν πληγώσει, δεν θα πω τον κόσμο και την παράταξη, αλλά τη χώρα με τον τρόπο που πολιτεύτηκαν την προηγούμενη δεκαετία, και θα πρέπει να υπάρξει και μια επιλεκτικότητα. Σε κάθε περίπτωση είναι θετικό, δίνει το σωστό μήνυμα στην κοινωνία, αλλά για μένα πάνω απ' όλα η διεύρυνση πρέπει να γίνει στον κόσμο, πρέπει να γίνει στη βάση, όχι σε επίπεδο στελεχών. Και αυτό το οποίο εγώ αντιμετωπίζω, γιατί δεν σας κρύβω ότι προσπαθώ να μιλάω με τον κόσμο. Για παράδειγμα, το προηγούμενο Σάββατο είχαμε βγει στην αγορά της Καλλιθέας με καμιά εικοσαριά έτσι μέλη και φίλους της οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ. Μιλήσαμε με τον κόσμο, μιλήσαμε με τους καταστηματάρχες, μπήκαμε σε πάνω από 100 μαγαζιά. Αυτό το οποίο είδα είναι μια σαφή αλλαγή του κλίματος. Δεν νομίζω ότι θα τολμούσαμε να έχουμε κάνει κάτι τέτοιο πριν από 10 χρόνια, για παράδειγμα, και να έχουμε περάσει ιδιαίτερα καλά. Βλέπω μια σαφή αντιστροφή του κλίματος. Ο κόσμος περιμένει, θέλει να ακούσει, έχει μια επιφυλακτικότητα, αλλά θέλει ταυτόχρονα να ακούσει και τι έχουμε να προτείνουμε. Και αυτού του είδους οι επιστροφές τελεχών δίνουν και ένα σήμα στον κόσμο ότι το ΠΑΣΟΚ έχει κάτι να δώσει, έχει κάτι να προσφέρει, και ενδεχομένως θα πρέπει να του δοθεί μια ευκαιρία, ειδικά στη σημερινή του εκδοχή, που περιλαμβάνει μια ηγετική ομάδα και έναν πρόεδρο ο οποίος δεν έχει δοκιμάσει, δεν έχει ηγηθεί της χώρας, δεν έχει κυβερνήσει. Δεν έχουμε πλέον ανθρώπους οι οποίοι έχουν κυβερνήσει τη χώρα, παρά ελάχιστους. Και θεωρώ ότι είναι μια σοβαρή, μια αξιόπιστη εναλλακτική λύση και το πρόγραμμά μας και το στελεχιακό μας δυναμικό.
1: Μία τελευταία ερώτηση, τόσο κοινότοπη όσο είναι τα δελφίνια στη θάλασσα. Λοιπόν, ας πούμε ότι θα είστε πρώτο κόμμα. Κάτι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά εν πάση περιπτώσει εσείς αισιοδοξείτε και το επιδιώκετε. Με ποιον θα συνεργαστείτε? Εκτός κι αν μου πείτε, όπως λένε κάποιοι θειασότες του κόμματος Καριστιανού, ότι θα είναι αυτοδύναμο κόμμα. Πράγμα που αποκλείεται. Με ποιον θα συνεργαστείτε?
0: Μια καλή απάντηση, έτσι, ναι, μεταξύ σοβαρού και αστείου σε αυτό το ερώτημα, θα ήταν να σας απαντήσω όπως απαντούν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ότι σε αυτή την περίπτωση θα ξανακάνουμε εκλογές μέχρι να βγούμε αυτοδύναμοι, εκβιάζοντας τον ελληνικό λαό. Αλλά θα σας απαντήσω ρεαλιστικά. Ας ξεκινήσουμε από τη βασική παραδοχή. Αν δεν είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα ή κάποιο άλλο κόμμα, εν πάση περιπτώσει πρώτο κόμμα, χωρίς το πρώτο κόμμα δεν μπορεί να γίνει κυβέρνηση. Είναι τέτοιος ο εκλογικός νόμος που δεν μπορεί χωρίς το πρώτο κόμμα να γίνει κυβέρνηση. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα, θα στραφεί στο χώρο της προοδευτικής αντιπολίτευσης, έτσι, σε όλο το χώρο της προοδευτικής αντιπολίτευσης, και σε καμία περίπτωση δεν θα στραφεί στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Κατά την άποψή μου, η Νέα Δημοκρατία ήταν και είναι και θα είναι από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου ο στρατηγικός πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορούμε να συζητάμε για πολιτική αλλαγή, δεν μπορούμε να συζητάμε για μια νέα σελίδα στη χώρα, αν πρόκειται να υπάρξει οποιαδήποτε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, και δεν μιλώ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, συνολικά με τη Νέα Δημοκρατία, διότι όπως είδαμε και αυτό το διήμερο στη Βουλή, υπάρχει από πίσω μια συμπαγής κοινοβουλευτική ομάδα που στηρίζει όλες αυτές τις αντιθεσμικές μεθοδεύσεις. Το θάψιμο των ερευνών, τις παλινοδίες, το τι συνιστά και τι δεν συνιστά θέμα εθνικής ασφάλειας και όλα τα σχετικά. Επομένως, και αν αυτό δεν είναι εφικτό, θα πρέπει να ξαναγίνουν εκλογές μέχρι να δημιουργηθεί εκείνο το προοδευτικό μέτωπο το οποίο θα μπορέσει να αναλάβει τα ενιαία της χώρας και να αλλάξουμε σελίδα.
1: Άρα, με βάση το δικό σας πρόγραμμα, τις θεμελιώδεις αρχές του δικού σας προγράμματος, θα καλέσετε ακόμα και τον κύριο Τσίπρα, από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί μάλλον θα είναι ένα μεγάλο κόμμα. Τηρουμένων των αναλογιών, μεγάλο κόμμα.
0: Ας περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει ο κύριος Τσίπρας στην κάλπη, διότι ακόμα δεν έχει σχηματιστεί. Ας περιμένουμε να δούμε τους συσχετισμούς που θα διαμορφωθούν στην κάλπη. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα μπορούμε να σέρνουμε και αιώνια τη χώρα σε εκλογές. Έτσι δεν είναι. Θα πρέπει να διαμορφωθεί μια προοδευτική κεντροαριστερή κυβέρνηση.
1: Κάτι τελευταίο, το είπατε βέβαια ότι δεν θα συνεργαστείτε. Εάν, λέω, κάνουμε υποθέσεις εργασίας που δεν είναι απαγορευτικό προς Θεού, έτσι νομίζω δηλαδή, εάν μετά τον πρώτο γύρο υπάρξει αλλαγή ηγεσία στη Νέα Δημοκρατία, διότι το ποσοστό της θα είναι πολύ μικρό, υποθέσεις εργασίας κάνουμε, λοιπόν, και υπάρξει αλλαγή ηγεσία, υπάρχει πιθανότητα μαζί με ένα άλλο κόμμα, ας πούμε εξ αριστερών, να συγκυβερνήσετε σε μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού, για παράδειγμα, για να βγει η χώρα από το αδιέξοδο?
0: Ακούστε, υπάρχει μια ομόφωνη απόφαση συνεδρίου η οποία αποκλείει τη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό που είχε γίνει το 2012, ναι, έτσι, μια δηλαδή τριμερής κυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία μέσα και τη ΔΗΜΑΡ, ήταν επειδή η χώρα βρισκόταν στα όρια του γκρεμού και έτοιμη να πέσει μέσα, ήταν μια ειδική συνθήκη. Έτσι, στην τωρινή κατάσταση δεν υπάρχουν αυτές οι συνθήκες. Για μένα είναι εύκολη η απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Η απάντηση είναι όχι. Και πάντα ήταν όχι η απάντηση. Στα 53 μου δεν έχω κανέναν απολύτως λόγο, ούτε καρέκλες, και όχι μόνο εγώ. Συνολικά θεωρώ το στελεχειακό δυναμικό του ΠΑΣΟΚ, η ηγετική ομάδα, οι άνθρωποι που βγαίνουν, οι περισσότεροι, ξέρετε, βουλευτές μας είναι στην πρώτη, στη δεύτερη θητεία, υπάρχει μια τεράστια ανανέωση. Δεν θεωρώ ότι υπάρχουν στο ΠΑΣΟΚ άνθρωποι διατεθειμένοι, αφού επιβιώσαμε και καταφέραμε και κρατήσαμε ζωντανό το κόμμα και συνολικά την κεντροαριστερή παράταξη στα δύσκολα χρόνια της προηγούμενης δεκαετίας, ότι θα αυτοκτονήσει οποιοδήποτε πολιτικά μέσα στο ΠΑΣΟΚ συνεργαζόμενος με τη Νέα Δημοκρατία, έστω και με άλλο αρχηγό. Διότι όλα αυτά τα οποία βιώνουμε, και με αυτό θέλω να κλείσω, και στις υποκλοπές και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή με ποιους από τη Νέα Δημοκρατία θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε? Με αυτούς οι οποίοι παρακολουθούν το από το Predator και από την ΕΥΠ επί 2 και 3 χρόνια και σήμερα κάνουν ότι δεν έγινε τίποτα? Με ποιους? Με αυτούς οι οποίοι στη Βουλή κάνουν όλες αυτές τις μεθοδεύσεις, αυτά που είδαμε και σήμερα? Κατά την άποψή μου, δεν υπάρχει κανένα τέτοιο περιθώριο και δεν νομίζω ότι και κανείς στο ΠΑΣΟΚ πιστεύει κάτι τέτοιο.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κακλαμάνη, και εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης, γεια σας.
1: Λοιπόν, αισιόδοξος, ρεαλιστής σε πολλές προσεγγίσεις, οφείλω να πω, ο κύριος Χρήστος Κακλαμάνης. Διαφημίσεις και στα λεπτά που μας μένουν έχουμε και άλλα πραγματάκια να πούμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24 ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Oh. Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ το κλαμπ του 1% με τον Πέτρο Πολυχρονή.
7: Είναι οι μεγάλοι νικητές. Μπράβο ρε παιδιά. Διότι η απάντηση είναι πάντα μπροστά στα μάτια σας.
6: Στο Star.
8: Πάμε!
9: Μου ο πατέρας έχει τα γόνατά του.
10: Μπορεί να τρέξει.
11: Παίζει να βγει και πρώτος.
10: Μπράβο πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
11: Ενισχυτικό και φυσικό.
10: Osteomove.
12: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και σαν σήμερα το 1939 γεννήθηκε ο Γεώργιος Κατεχάκης. Ήταν βενιζελικός στρατιωτικός και σε αυτόν οφείλεται η ονοματοδοσία της γνωστής λεωφόρου Κατεχάκη. Εγώ το ανακάλυψα μετά από χρόνια, έλεγα Κατεχάκη, εντάξει, θεωρούσα δεδομένο. Επίσης το 1724 γεννήθηκε ο σπουδαίος γερμανός φιλόσοφος Εμμάνουελ Καντ και το 1616 πέθανε εκείνος ο Μέγας μυθιστοριογράφος ο Μιγγέλ ντε Σερβάντες.

Μιας και είμαστε στην Ισπανία, διάβασα ένα ειδησάριο που προστίθεται σε άλλα των τελευταίων μηνών που παρουσιάζει ενδιαφέρον. Στην Μαδρίτη υπάρχει μια μικρή πόλη, γύρω στις 4-5 χιλιάδες είναι, η οποία έκανε αυτό που πολλές πόλεις, κυρίως της Ευρώπης, κάνουν και εδώ γίνεται σε κάποιο βαθμό. Δηλαδή θέλει να προσελκύσει νέους ανθρώπους, όχι απαραίτητα ηλικιακά νέους, να πάνε στο χωριό δηλαδή, τους δίνει πάμφινα τα οικόπεδα να αγοράσουν ή να κάνουν επιχειρήσεις και φαίνεται ότι μέχρι στιγμής στέφεται με επιτυχία αυτό το πείραμα.

0: αλλά είχαμε σκοπό όταν μιλούσαμε για την κυρία Καρισιανού να μείνουμε στη Θεσσαλονίκη και να ακούσουμε εκείνον τον έξοχο, τον Δημήτρη Μητροπάνο, να μιλάει για τη Θεσσαλονίκη.
1: Αλφα Radio 989.

0: Φίλιππος Γάψας, Μάριος Στόκας και Δημήτρης Μητροπάνος βέβαια σε αυτό το ωραίο τραγούδι. Όμως, να μην παραλείψουμε να κάνουμε έναν περίπατο στις γειτονιές του κόσμου.
1: Στις γειτονιές του κόσμου.
0: Λοιπόν, ένα ειδησάριο που δεν είναι ειδησάριο, είναι ειδησάρα, λέει ότι στην Αγγλία, όπου οι σιδηρόδρομοι είναι ιδιωτικοί εδώ και χρόνια και πολλοί θέλουν πια να επιστραφούν στο κράτος, αλλά τέλος πάντων υπήρξε ένα πολύ φιλόδοξο έργο για ανάπτυξη του δικτύου, του σιδηροδρομικού. Ένα έργο του οποίου ο προϋπολογισμός ήταν 35 δισεκατομμύρια λίρες. Όμως, έφτασε αυτή τη στιγμή να κοστίζει 100 δισεκατομμύρια. Και όχι μόνο αυτό. Μερικές διαδρομές, αποστάσεις δηλαδή, σε πόλεις, από το Λονδίνο σε διάφορες πόλεις προς το βορρά, έχουν ακυρωθεί, δεν θα γίνουν ποτέ. Και σε άλλες, όπως είναι το Μάντσεστερ και το Λίντς, καθυστερούν δραματικά. Δεν παραδίδεται ακόμα. Γι' αυτό και ανεβαίνει το ποσό των δις. Και κάτι άλλο που αφορά εν μέρη και την Ελλάδα, ένα ζευγάρι από τη Βρετανία έφυγε λόγω κόστους ζωής και άγχους και που πήγε στη Λευκάδα. Ήρθε και λέει είναι πολύ καλύτερα, ζούμε, έχουν και ένα κοριτσάκι, είναι οικογένεια δηλαδή, και το μόνο πρόβλημα που έχουν είναι, επειδή εδώ είναι πολύ φθηνά, είναι καλύτερα προϊόντα, έτσι λένε στο ρεπορτάζ που διάβασα, απλώς ίδια είναι τα ακριβά καύσιμα, και το γεγονός που τους δυσκολεύει είναι ότι εκεί που ζουν σε μια άκρη της Λευκάδας δεν έχουν delivery, όμως είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι.

Έχει βέβαια είναι το ζαϊμπέκικο της Ευδοκίας από εκείνη την ωραία ταινία του Αλέξη Δαμιανού. Προς τι, πώς το θυμηθήκαμε, υπάρχει λόγος. Στην αυριανή μουσική εκπομπούλα μας, εδώ στον φιλόξενο Αλφα, 9 με 10 το βράδυ σας θυμίζω, θα έχουμε κατά τα 2 τρίτα, δηλαδή από τις 9 μέχρι 10 παρατέταρτο, θα είναι αφιερωμένη η εκπομπή στα ζεϊμπέκικα. Γιατί υπήρξε τώρα τελευταία μία αντιμαχία μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων, σε ποιον ανήκει το ζεϊμπέκικο και τα λοιπά. Θα τα πούμε όλα αύριο και θα παίξουμε τραγουδάρες και γνωστές, ζεϊμπέκικα δηλαδή, που υπάρχουν πάρα πολλά, αλλά και γνωστά και υπέροχα όπως αυτό.

0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Υπάρχουν κάποιες σημειώσεις εδώ στο χαρτί μπροστά που διαμαρτύρονται γιατί τις παραλείψαμε. Ας πούμε, δεν είπαμε τίποτα για τον Τζίπρα. Ο άνθρωπος την Τρίτη, λοιπόν, παρουσίασε τη φανέλα της ομάδας του κόμματός του, που είναι η φανέλα της Μπαρτσελώνα, και του Πανιωνίου βέβαια, αλλά τέλος πάντων της Μπαρτσελώνα. Θυμίζω τα χρώματα είναι μπλε, σκούρο μπλε και κόκκινο. Θα μπορούσε να πει κανείς σε επίπεδο συμβολισμού ότι είναι το χρώμα της σημαίας της Ελλάδος και το κόκκινο της αριστεράς. Εν πάση περιπτώσει, και κάτι άλλο που θα ήθελα να πω, έχει αύριο Iron Maiden, αλλά λένε ότι θα βρέχει, και κυρίως σήμερα και την Κυριακή είναι αυτή η γιορτή του μπάσκετ. Ελπίζω να εξελιχθεί έτσι, παρότι θα έχουμε πάρα πολλούς φιλάθλους από την Ισπανία και την Τουρκία. Μεγάλη ανάπτυξη αστυνομικών δυνάμεων. Ελπίζω να μην συμβεί τίποτα αρνητικό, το οποίο θα είναι και εις βάρος της χώρας μας. Φυσικά θα ευχηθούμε, παρότι δεν είμαστε Ολυμπιακοί, να τα καταφέρει αυτή τη φορά η ομάδα μπάσκετ του πολύ σοβαρού Μπαρτζόκα, και πολύ καλή ομάδα εν πάση περιπτώσει. Δυστυχώς ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε. Λοιπόν, αυτά από μας. Να ευχαριστήσω θερμά για την ακρόαση, να σας ευχαριστήσω εσάς, το Σταμάτη Καρλούτσο που ρύθμισε τους ήχους και την ομάδα μας εν γέννη. Θα μείνετε εδώ, Λένα Βασιλάκου με τις ειδήσεις και Βαγγέλης Περής με την εκπομπή του. Από τον Γιάννη Τριάντη, καλό Σαββατοκύριακο, γεια και χαρά.
1: Η ώρα είναι 1:00.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε προλίγου στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στο ύψος της Πέτρου Ράλη, και η κυκλοφοριακή συμφόρηση στο σημείο. Πυρετώδεις είναι οι διαβουλεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης με τη μεσολάβηση του Πακιστάν. Το προσχέδιο της πιθανής συμφωνίας αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ώρες, μεταδίδει το Al Arabiya. Μεταξύ άλλων, προβλέπει άμεση συνολική και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, καθώς και του πολέμου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως σημειώνεται. Διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στον Αραβικό κόλπο, τα στενά του Ορμούς και τον κόλπο του Ομάν, δεν φαίνεται να υπάρχει αναφορά στο πυρηνικό ζήτημα στο προσχέδιο συμφωνίας. Αστακώσει η Αθήνα για τη διεξαγωγή του EuroLeague Final Four στο ΆΚΑ. Επιποδώς βρίσκονται περίπου 4.000 αστυνομικοί στις αθλητικές εγκαταστάσεις, στα σημεία συγκέντρωσης των φιλάθλων, σε σταθμούς μέσων μαζικής μεταφοράς, καθώς και σε βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου. Με εντολή της αστυνομίας, ο σταθμός του ηλεκτρικού Θησίου από αυτήν την ώρα και ο σταθμός Φάληρο από τις 2 μετά το μεσημέρι θα λειτουργούν αποκλειστικά για τη μετακίνηση φιλάθλων προς το σταθμό Ειρήνη. Οι σειρμοί δεν θα πραγματοποιούν στάσεις στους ενδιάμεσους σταθμούς για λόγους ασφαλείας. Οι φιλάθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια θα συγκεντρωθούν στο Παναθηναϊκό στάδιο σε μία ώρα. Οι αναχωρήσεις των λεωφορείων έχουν προγραμματιστεί για τις 4 το απόγευμα για τους φιλάθλους της Ρεάλ και για τις 4 παρατέταρτο για τους φιλάθλους της Βαλένθια. Στις 6 το απόγευμα Τζάμπολ, στην αναμέτρηση Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ, και στις 9 Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης, με στόχο το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό της EuroLeague την Κυριακή. Σκηνικό έντασης κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής σήμερα για την υπόθεση των υποκλοπών, με το ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, την Νέα Αριστερά και την Νίκη να αποχωρούν από τη συζήτηση στην Ολομέλεια, καταγγέλλοντας την απόφαση της κυβερνητικής πλειοψηφίας η ψηφοφορία για τη σύσταση της εξεταστικής να εγκριθεί με 151 και όχι με 120 ψήφους, λόγω ζητημάτων που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα. Την άμεση παρέμβαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου προκάλεσε η αποφυλάκηση μετά από 24 χρόνια του καταδικασμένου ως αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλεξανδρού Γιωτόπουλου, στον οποίο είχε επιβληθεί ποινή 17 φορές ισόβια και επιπλέον 25 χρόνια κάθειρξης. Μετά από παραγγελία του εισαγγελέως Κωνσταντίνου Τζαβέλα, ο εισαγγελέας Σοφοκλής Λογοθέτης ζήτησε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου Εφετών Πειραιά και μελετά την άσκηση ανέρεσής της. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχουν κληθεί σήμερα 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτοπροσώπως προσήλθαν οι πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης. Οι υπόλοιποι 50 και πλέον ελεγχόμενοι μέσω των δικηγόρων τους έχουν λάβει προθεσμία για τις 5 Ιουνίου προκειμένου να καταθέσουν τα υπομνήματα παροχής εξηγήσεων. Στον εισαγγελέα Ηρακλείου οδηγούνται σήμερα οι 16 από τους 77 συλληφθέντες για συμμετοχή σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Κρήτη. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι εξαρθρώθηκαν 2 εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών και εξιχνιαστική υπόθεση απάτης σχετικά με επιχορηγήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκτός από τους 16 συλληφθέντες, στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 61 πρόσωπα. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων ποσότητες ναρκωτικών αλλά και βαρύς οπλισμός. Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο στην Κρήτη μητέρα της τρίχρονης που νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του παιδών του Παγνή με αιμάτωμα στο κεφάλι, μόλοπες και εκχυμώσεις σε όλο της το σώμα. Στο διεθνή χώρο και πάλι νέο μήνυμα της Ουάσιγκτον για το ΝΑΤΟ, η Ευρωατλαντική Συμμαχία πρέπει να είναι καλή για όλους όσοι μετέχουν σε αυτήν, δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο πριν από τη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στη Σουηδία, σημειώνοντας πως περιμένει κατά τη συνάντηση να γίνει προετοιμασία για τη σύνοδο των ηγετών του ΝΑΤΟ αργότερα φέτος στην Άγκυρα. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Βαγγέλης Περής.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιός Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Για σήμερα Παρασκευή στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και στο νοτιοβοϊκό και στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας τους 25 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 15 έως 20 βαθμούς. Στα νότια, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 24 βαθμούς, ενώ έως 22 βαθμούς θα δούμε Σεραφίνα, Λαύριο και τη Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 24 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι και μετά, στα επιδοτικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα, θα δώσουν βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιο ισχυρές στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 με 28 βαθμούς στα ανατολικά πυρωτικά και τους 23 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
4: Α, ωραία. Εδώ είμαστε. Παρασκευή! Παρασκευή, θα το πω πολλές φορές για να το πάρουμε χαμπάρι. Να το χαρούμε. Και το χαιρόμαστε γιατί ο Θάνος Μπούπας είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Τσιμίτη έχει τη μουσική επιμέλεια. Η Χριστίνα Μούγιου έχει συλλέξει. Δεν μπορώ να σας πω σήμερα τι ηχητικά θα ακούσετε. Ο Βαγγέλης Περής σε μεγάλες φόρμες. Θα ήθελα μάλιστα να ξεκινήσουμε με κάτι, ρε παιδί μου, κάτι να φάμε. Όλοι στην τηλεόραση, δεν ξέρω αν το έχετε δει, κάτι μασουλάνε. Συνεχώς. Έχουμε κανένα κοτοπουλάκι, μπιφτέκι. Όχι, σαλμονέλα. Σαλμονέλα στα μπιφτέκια. Όχι σε όλα, αλλά σε συγκεκριμένη μάρκα. Αλλά αυτό ότι κάθε πρωί στην τηλεόραση βλέπεις, όχι πρωί-πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, μασουλάνε. Και γιατί μασουλάνε, γιατί είναι σε ερωτική διάθεση.
5: Στη γαλλική κουζίνα δεν έχουμε ντριφίσει καθόλου.
6: Όχι, δεν έχουμε.
5: Εντάξει.
6: Ενώ δεν, έχουμε, δεν μιλάμε πολύ
5: για
6: γαλλική κουζίνα.
5: Η γαλλική κουζίνα. Τι λέτε, παιδιά, όχι, όχι, όχι. Η γαλλική
6: έχει
5: κουζίνα
6: φαγητά,
5: έχει, σχετίζεται άμεσα με την ελληνική παύλα μικρασιατική. Εξού και οι Έλληνες Μικράς Ασίας και ο Ποντιακός Ελληνισμός και τα λοιπά που λέγαμε πριν για τη Μικρά Ασία, η γλώσσα του, η δεύτερη γλώσσα που μιλούσαν ήταν γαλλικά. Να σας πω τα κοινά που έχουμε με το.
7: Μα περιμένουμε αυτό.
5: Με τη γαλλική κουζίνα.
7: Ό,τι λέει, θα τέσσερα μπροστά στην τηλεόραση.
5: Βούτυρο. Βούτυρο. Μικρασία και Γαλλία. Βούτυρο και στα καθίσματα. Παντού.
6: Ναι, πολύ.
5: Βούτυρο.
7: Θα σου κάνω μια ερώτηση. Ποια είναι η πιο ερωτική κουζίνα?
5: Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Εγώ θεωρώ ότι είναι η μικρασιατική παύλα γαλλική. Λόγω των μπαχαρικών.
7: Εσύ, Γιάννη, όχι όστρακα και τέτοια που λένε ότι είναι αφροδισιακά.
5: Τώρα δεν μιλείς για κουζίνα, λες για προϊόντα. Αλλά θέλω να πω ότι είναι, πώς το λένε, γιατί μου είναι τα μπαχάρια, είναι όλες οι μυρωδιές.
7: Α, η Γεωργία λέει όλες.
5: Τι όλες?
7: Ότι έχουν το κάτι τους.
5: Η Γεωργία είναι ανάλογα ποιος σου μαγειρεύει, ποιος σου
7: σερβίρει. Εδώ χοντρένει, εγώ αποχωρώ από τη συζήτηση.
6: Εγώ μπαίνω τώρα εγώ συζήτηση. Εγώ τώρα μπαίνω συζήτηση.
5: Ναι, για πες.
6: Συγγνώμη, έχει δίκιο ο Μάνος, αλλά ανάλογα στο ποιος.
5: Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, γιατί μπορεί να σου έρθει ο... Αυτό που θέλει να
6: σου πει. Ο
5: υπερκούκλο, α πούμε, στο παίξι μάγκα, σου πει εγώ αστρίδια, εγώ αυτά και τα λοιπά και σούξου. Και αστακού και τέτοια. Εντυπωσιαίεσαι, αλλά δεν ερωτεύεσαι. Μπορεί να σου έρθει ο τύπο, ο απόλυτα ερωτεύσιμο για χιλιάδε λόγου.
6: Να σου φτιάξει μια παλιά μακαρονάδα που είναι ο λόγο.
5: Πεντάξει, είμαι ένα πλουνάντερο.
6: Καλά, το παράκανε.
5: Τι είσαι εσύ,
7: κοίτα, όποιο και να έρθει, το χειρότερό μου. Είναι να φέρει κρεμμύδες στο σπίτι.
8: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
4: Διαφωνώ εντονότατα. Δηλαδή, ας πω κάτι. Είναι ο άντρας ή η γυναίκα των ονείρων σου.
9: Θα φάμε χαβιάρι.
4: Και βάλε να φάτε και σου φέρνει ένα πατσά. Δηλαδή, δεν τον ξαναβλέπεις. Παίρνεις δρόμο. Αν δίπλα είναι ένα γκαρσόνι και στέκει βουβού. Θα έρθουν τα φιλέτα.

0: Όπως ακούσατε, θα υπάρχει εκεί στιτός και ένας σερβιτόρος, ένας μέτρο. Θα ασχοληθούμε. Θα ασχοληθούμε με κάτι που έχει σχέση με τη λέξη που ακούστηκε, το στιτός. Δεν μπορώ να τα πω. Πώς τα λέει η Μπεκατόρου, μου κάνει εντύπωση.
1: Τι μήκος περίπου έχει το μο. Θα το πω. Τι μήκος περίπου έχει το μόριο ενός άντρα στη Μεγάλη Βρετανία που διεκδικεί μία θέση στα ρεκόρ Guinness με τον τίτλο του μικρότερου ανδρικού μορίου στον κόσμο. Α 1 ίντσα, Β 2 ίντσες, Γ 2,5 ίντσες. Να σε ρωτήσω κάτι. Όταν λέμε ίντσα, μπορείς να μου δείξεις.
2: Κοίταξε.
1: 2,5 εκατοστά, δείχτε μου.
2: Προσπάτως,
1: δηλαδή.
2: Είχα διαβάσει περίπου στο εκατοστό.
1: Τι στο εκατοστό?
2: Για το μόριο. Για το μικρότερο.
1: Τόσο.
3: Με το συμπάθειο πάντα.
1: Ποιο συμπάθειο, καλέ, εδώ πέρα δεν υπάρχει. Ποιο δεν υπάρχει, εδώ είναι η εξαφάνιση. Ποιο συμπάθειο. Εδώ μιλάμε για αυτό, είναι 2,5 εκατοστά. Αλήθεια ρε παιδιά, τόσο λίγο έβαλες.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ζητώ συγγνώμη, δεν ήθελα να το παίξουμε αυτό, με πίεσαν. Θα πω ένα παραμύθι. Και το παραμύθι τα ίδια λέει. Απ' τη Λιλιπούπολη είναι, όχι. Όλα μπορούν να συνδυαστούν, και το μικρό και το μεγάλο.

0: υπήρχε μια εποχή που ο Ελληνισμός άκουγε τη Λιλιπούπολη. Νομίζω ότι έγινε πριν από αιώνες, αλλά όχι, σχετικά πρόσφατα. Θα πούμε λοιπόν για εμείς ένα παραμύθι, σαν τη Λιλιπούπολη. Η Ιωάννα Μαλέσκου ξεκίνησε σαν δασκάλα στην Κρήτη, μετά ήρθαν οι προτάσεις να παρουσιάσει εκπομπή στα κρητικά κανάλια και μετά εκτοξεύτηκε πάρα πολύ ψηλά, έφτασε εκεί που ήταν το όνειρό της. Δεν είναι σαν παραμύθι. Σαν παραμύθι, με λιγότερα μαλλιά, λιγότερες τρίχες από αυτές που ξεκίνησε.
1: Τα μαλλιά σου γιατί τα άκοψες?
2: Γιατί κάποιος είχα ανάγκη να αλλάξω, να πετάξω κάθε τι που είναι έξτρα πάνω μου.
1: Ναι.
2: Αυτά τα ωραία που παρνάμε στα κορίτσια.
1: Τι έξτρα ήταν τα μαλλιά σου, εννοείς ήταν extension ή τέτοια?
2: Γιατί σε εκπλήσει, πλειοψηφία των κοριτσιών.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εσύ δεν είναι ότι έβγαλες
2: extension. Ήθελα να γυρίσω το φυσικό. Να τα κόψω.
1: Και το χρώμα αυτό εδώ.
2: Είναι το φυσικό.
1: Α, είναι το φυσικό.
2: Σε μια μεταβατική φάση όπως είμαι κι εγώ.
1: Θα ξαναγυρίσει ξανθιά?
2: Θα κάνω και άλλα πράγματα. Ναι.
1: Στα μαλλιά.
2: Και παθαίνει κεφαλικό.
1: Εμένα δεν μ' αρέσει με σκούρα μαλλιά.
2: Μου το έπεσε, το άκουσα.
1: Συγγνώμη σου, αλλά οκ. Okay.
2: Όχι.
1: Το είδα στην τηλεόραση γι' αυτό.
2: Το ξέρω, το έχω ακούσει.
1: Μ' αρέσει πιο πολύ με εξαδόμαλλι
2: εμένα. Έμα είναι πιο τηλεοπτικό. Αλλά το προτιμώ.
1: Σου πάει εσένα περισσότερο νομίζω.
2: Γιώργο, προτιμώ να είναι υγιές κάθε τι που είναι, ακόμα και αν αφορά τρίχες, παρά να είναι κάτι το οποίο είναι ωραίο, αλλά από μέσα είναι σαν το μήλο που έχει κουλίκι. Κατάλαβε, υπάρχει πρόβλημα.
1: Πες μου κάτι, λες ότι είσαι κάτι μεταβατικό. Λες ότι είσαι κάτι μεταβατικό. Από ό,τι κατάλαβα, μεταβατικό εμφανισιακά, θα αλλάξει και άλλο το look σου, αλλά και σε επίπεδο ζωής. Σε ποιο μεταβατικό στάδιο ζωής είσαι? Εννοείς επαγγελματικά, προσωπικά?
2: Στη ζωή μας όλα τα επίπεδα είναι μέσα στο κομμάτι αυτό. Δηλαδή δεν μπορείς να πει ένας άνθρωπος ότι διανύει μόνο μια ωραία περίοδο γιατί επαγγελματικά είναι καλά. Διανύουμε ωραίες περιόδους γιατί συνολικά είμαστε καλά, πρωτίστως από μέσα μας. Όταν λέω μεταβατική περίοδο, εννοώ ότι γενικά βλέπω.
1: Ναι.
2: Βιώνω και επιλέγω τι θέλω και πώς θέλω να προχωρήσω.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πολλές κουβέντες, δηλαδή κάθε τρίχια που είναι λιγότερη λόγω του extension αντικαταστάθηκε με μερικές λέξεις, αλλά έτσι είναι. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Και εμείς, επειδή θέλουμε να δώσουμε το δικό μας στίγμα στην ενημέρωση, βρήκαμε την κομμότρια, ναι, την κομμότρια που επιμελείται τα μαλλιά της Μαλέσκου.

0: Το κομμωτριάκι το συγκεκριμένο κάνει την προσπάθειά του. Ευχόμαστε από το βάθος καρδιάς μας κάποτε να καταχθεί στην κορυφή που επιθυμεί. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που ήδη βρίσκονται στον Όλυμπο. Και ακόμα πιο ψηλά.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος.
0: Αυτός.
1: Εμμανουήλ.
0: Ο Κωνσταντίνος.
1: Και θέλω να σου πω, καθώς σε κοιτάω στα μάτια, ότι είμαι πάρα πολύ τυχερός, διότι ο Θεός μου έδωσε ένα δώρο. Αυτή την σπάνια, χολιγουντιανή ομορφιά μου. Όπου αναμφισβήτητα δεν μπορεί να πει κανείς το αντίθετο. Το βλέπω εγώ, το βλέπεις εσύ, το βλέπουν και όλοι οι υπόλοιποι. Ούτως ή άλλως. Το μόνο που μου μένει να ακούσω είναι να μου πείτε και άσχημο. Εκεί πραγματικά θα γελάσω, όπως θα γελάσουν ακόμα και οι πέτρες. Ακούω καθημερινά να με αποκαλείτε ότι είμαι σαν AI, σαν ψεύτικος δηλαδή. Αυτή είναι η μαεστρία του Θεού καθώς με έπλασε, να με κάνει σαν ψεύτικο. Κι όμως είμαι αληθινός. Βλέπεις τα πυρόξανθα μαλλιά μου, το αστραφτερό πρόσωπό μου, το καλογυμνασμένο λαμπερό κορμί μου και είμαι αληθινός. Με πιάνω. Κοίτα, θέλω να σου δώσω μια ανάσα, να μπει στο μυαλό σου και να έχεις τη διάβγεια να βλέπεις το πόσο όμορφος χολιγουντιανός είμαι. Πολλά φιλιά.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Μα σε καλώς μεσημεριάτικα, Κωνσταντίνε. Μου θυμίζει μια ιστορία που τη διηγείται ο Ρενάτο Καρζόνε, το τραγούδι το Τορέρο, που ήταν ένας τύπος που κοιτούσε τον καθρέφτη του και νόμιζε ότι έχει γίνει ταυρομάχος. Ήθελε να πάει στο Χόλιγουντ, όπως έχει χολιγουντιανή ομορφιά ο Εμμανουήλ. Του δώσαν ένα ταύρο

0: vai a ballar mescolando bolero ciacciacchi un brugliato nero.
1: Σαν Ταύρη σε Ιαλοπολίο είναι η πολιτική μας τώρα που πλησιάζουν οι εκλογές, γιατί πλησιάζουν ούτως ή άλλως, βγαίνουν και πλακώνονται. Σου λέει έτσι εξασφαλίζουν ψήφους. Και είχαμε την εντύπωση ότι όλο αυτό συμβαίνει μόνο στην ελληνική τηλεόραση. Ότι κανένα άλλο μέρος του κόσμου δεν έχει τέτοιου είδους εκπομπές που πάνε κάποιοι μόνο και μόνο για να πλακωθούν. Λάθος! Γιατί μην ξεχνάτε ότι σε αυτή τη γη έχουμε και κάποια αδέρφια. Δεν είμαστε έθνος ανάδελφο. Τα αδέρφια μας είναι οι Κύπροι. Ας δούμε πώς είναι η πολιτική αντιπαράθεση στη Μεγαλόνησο.
2: Να μην λες πράγματα!
3: Όχι!
2: Όχι!
3: Αφού
2: να μην λες πράγματα!
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αυτά συμβαίνουν στη ματαιρική Κύπρο μας. Αυτό το χρυσοπράσινο φύλλο το ρηγμένο στη θάλασσα που συνεχίζει να πλέει παρά τις φωνές
5: γη της λεμονιάς
1: και της ελιάς.
5: Γη της αγκαλιάς της χαράς.
1: Ωραίο τραγούδι, ας μην το διακόψουμε ξανά.

0: της εκπομπή.
1: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
2: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
3: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Osteomove.
11: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
13: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
12: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
13: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
14: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
15: On air, παπάκι αλφαρέντιο 989.gr. 6-9-47-989-989. Το πρώτο ή το τηλεφωνικό κέντρο. Το δεύτερο είναι email. Το τρίτο αριθμός Viber. Ο Κραουνάκης λέει θα γράψει ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι. Σίγουρα θα είναι πολύ ωραίο γιατί ο Κραουνάκης είναι υπερταλαντούχος. Για τον Τζίπρα. Ωραίο, περιμένουμε πώς και πώς. Δηλαδή το πρόγραμμα το ξέρουμε, θα είναι ανατρεπτικό. Το τραγούδι δεν ξέρουμε και γι' αυτό θα πάμε στη συγκέντρωση. Όλη στη συγκέντρωση. Μην την δείτε από το σπίτι σας. Μην καθίσετε δηλαδή στο γραφείο σας, στην άνεση της πολυθρόνας και έχετε δίπλα σας, ας πούμε, ένα κομπιούτερ και προσπαθήστε να δείτε τι γίνεται με το Τζίπρα και το τραγούδι που του έχει γράψει ο Κραουνάκης. Ο λόγος είναι απλός. Γιατί εκεί κοντά θα υπάρχει ένα ρούτερ. Ένα ρούτερ. Και τι είναι το ρούτερ, άσχετη. Το ρούτερ είναι του διαβόλου. Γιατί είναι του διαβόλου το ρούτερ. Δεν το ξέρετε ακόμα ή κάνετε ότι δεν το ξέρετε. Γιατί εκπέμπει γραφένιο.
0: Ένα από τα ενδιαφέροντα είναι να δείτε πώς δουλεύει μέσα το γραφένιο στον οργανισμό του ανθρώπου, πώς χορεύει το δε μόνο γραφένιο με τα εμβόλια που κάνατε. Όταν χορεύει το γραφένιο, όταν είσαι κοντά στα ρούτερ. Φανταστείτε σε μια πολυκατοικία τώρα πόσα γραφένια χορεύουν σε πόσους ανθρώπους μέσα. Για να δείτε τι γίνεται. Θα σας το δείξουμε τώρα εδώ. Το γραφένιο χορεύει μέσα σου.
15: Και μπήκε από τα ρούτερ και τα εμβόλια. Τώρα πώς συνδυάζονται δεν ξέρω. Αλλά να είστε μακριά από όλα αυτά.

0: δεν σταθούν τα μάτια γιατί βλέπουν το κομπιούτερ που είναι από το ρούτερ, έχει πάρει γραφένιο, μπαίνει μέσα.
1: Όταν τα μάτια
0: και τα μάτια δεν είναι πια μάτια δικά μας.

0: ηλεκτρίζουνε. Αυτογραφένει. Σήμερα είμαστε σε καλή διάθεση και λέμε να ασχοληθούμε με τη ζωή που γίνεται παραμύθι. Τα ξέρετε, φαντάζομαι τη σταχτοπούτα. Όχι σταχτοπούτα που λέτε, σταχτοπούτα ονομάζεται. Σιντερέλα, όπως λένε στα αγγλικά. Και υπάρχει και μια κυρία παρουσιάστρια, modern Σιντερέλα, δηλαδή η μοντέρνα σταχτοπούτα, η οποία έχει κάνει μια πολύ καλή εκπομπή. Λέει πράγματα μέσα από τη ζωή της. Σχεδόν όλα είναι μέσα από τη ζωή της. Όλα είναι μέσα από τη ζωή της. Που μου κάνει εντύπωση ότι ο κόσμος δεν ενδιαφέρει τόσο πρέπει και της δίνει κάτι τηλεθεάσεις που είναι 1%. Ενώ ακούστε τι ωραία.
1: Δεν μπορούσα. Εγώ δεν μπορούσα να αντέξω τους φίλους μου, τους τότε φίλους μου που έτρωγα και μου το έπαιρναν, γιατί μου λέγαν μωρί σταμάτα, έχεις βάλει τόσα κιλά. Εγώ τότε ράκο στο σπίτι.
2: Γι' αυτό δεν είναι φίλη όμως.
1: Πλέον δεν είναι. Σκέψω όμως ότι δεν έχω μισή φωτογραφία από όταν ήμουν έγκυος.
2: Για αυτόν τον λόγο.
1: Ναι.
2: Όχι.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Καλό. Το μάθατε και αυτό. Το μάθατε. Αλλά εμείς, σαν μοντέρνα σταχτοπούτα, να γνωρίζουμε μόνο την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Που είχε πρωταγωνιστήσει στη γνωστή ταινία την ομώνυμη. Και είχε μέσα και τραγούδια. Ήταν στη Ρώμη. Σε άμαξα. Αχ, ωραία εποχή.

0: την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτρο Σαμουήλ. Πυρετώδης οι διαβουλεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης κατόπιν μεσολάβησης του Πακιστάν. Τις επόμενες ώρες ανακοινώνεται το προσχέδιο της πιθανής συμφωνίας, μεταδίδει το Άλαρα Μπίγια. Ασταχώς η Αθήνα για τη διεξαγωγή του Final Four στο ΟΑΚΑ. Επιποδός περίπου 4.000 αστυνομικοί. Με εντολή της Ελλάς, ο σταθμός ΙΣΑΠ του Θησίου και ο σταθμός Φάληρο από τις 2 το μεσημέρι θα λειτουργούν αποκλειστικά για τη μετακίνηση φιλάθλων προς τον σταθμό Ειρήνη. Οι σειρμοί δεν θα πραγματοποιούν στάσεις στους ενδιάμεσους σταθμούς για λόγους ασφαλείας. Στις 6 Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ και στις 9 Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης με στόχο το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της EuroLeague την Κυριακή. Σκηνικό ένταση στη συνεδρίαση της Ολομέλειας για την υπόθεση των υποκλοπών. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά και Νίκη αποχώρησαν από τη συζήτηση, καταγγέλλοντας την κυβερνητική πλειοψηφία. Η ψηφοφορία για τη σύσταση της εξεταστικής να εγκριθεί με 151 και όχι 120 ψήφους, λόγω ζητημάτων που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα. Παρέμβαση της Αγγελίας του Αριουπάγου για τυχόν ανέρεση της απόφασης αποφυλάξης του καταδικασμένου ως αρχηγού της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχουν κληθεί σήμερα 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στον εισαγγελέα Ηρακλείου οδηγούνται οι 16 συλληφθέντες για συμμετοχή σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Κρήτη. Ο καιρός στην Αττική σήμερα με νεφώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες από το απόγευμα στην Κρήτη. Μέγιστη θερμοκρασία

0: Γιάννης Περίς στο μικρόφωνο. Βιαζόμαστε λίγο να τελειώνουμε, γιατί έχουμε και μπασκετάκι σήμερα. Έχει μπασκετάκι, μπασκετάρα, αρχίζει το Final Four. Είναι ένα άθλημα που ασκεί γοητεία, όπως και να το κάνουμε. Και όταν είσαι σε τέτοιο επίπεδο, η γοητεία γίνεται ακόμη μεγαλύτερη. Τέτοια γοητεία στην ιστορία είχαμε να δούμε από τότε που ο Τσίπρας είχε πάει να συναντήσει τη Μέρκελ και γύρισε. Και η Μέρκελ, η Μέρκελ. Ναι, καταγοητευμένος. Όχι, δεν τα λέμε εμείς αυτά, τα λέει μια γυναίκα που τα έζησε αυτά από κοντά.
1: Το αποτέλεσμα τώρα αυτής της επίσκεψης, η συνάντηση δηλαδή που κάναμε όταν επέστρεφαν από τη Γερμανία, ήταν ένα σοκ. Διότι μου εξέφραζαν και ο Τσίπρας και ο Τζανακόπουλος μία αίσθηση ότι ήταν γοητευμένοι από τη Μέρκελ.
0: Τι να κάνουνε. Άκου τι είχε κάνει αυτή η πονηρή. Είχε πάει σε μια παραλία. Φορούσε ένα αραχνό υφάντο. Στο βάθος για βασίλεμα. Μια βάρκα περνούσε και ακούγονταν μόνο τα κουπιά του βαρκάρι. Το αλάτι ζωγράφιζε πάνω στο κολλήρι.

0: σιγά σιγά πέρασαν οι ώρες σαν νεράκι. Και ήρθε η ώρα του αποχωρισμού, αλλά ήταν μια υπόσχεση, δεν ήταν αποχαιρετισμός, θα τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε, Madame Merkel. Θα τα πούμε, Alex. Και θα είναι τα χέρια μου γεμάτα. Γεμάτα πράγματα που λείπουν από την πατρίδα σου. Θα αποκτήσετε επιτέλους αυθονία κι εσείς. Εκεί έβαλε βέτο ο Τσίπρας και είπε αυθονία, ναι, αλλά θέλω να είναι κβαντική η αυθονία.
1: Δεν θα μπορούσα να λείπω από την παρέα μας. Η Κατερίνα η Σαλακά, ένα κορίτσι που το λατρεύω. Καλώς ήρθες, καλημέρα.
2: Καλημέρα, εγώ αγαπημένη, καλημέρα.
1: Έχουμε ένα πολύ ωραίο θέμα και σήμερα. Τι είναι κβαντική και τι ρόλο παίζει στη ζωή μας?
2: Είναι ένα και μοναδικό πρόγραμμα που λέγεται κβαντική αυθονία. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είναι η αυθονία πρώτα απ' όλα.
1: Τι είναι η αυθονία, ναι, και τι ρόλο παίζει στη ζωή μας αυτό το πράγμα.
2: Ακριβώς, και τι εννοούμε και όταν λέμε αυθονία. Λοιπόν, έχει επικρατήσει ειδικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να λέμε συνέχεια αυθονία, να υπονοούμε τα χρήματα, την οικονομική επιτυχία. Όμως, η πραγματικότητα η αυθονία δεν είναι μόνο χρήματα. Η έννοια της αυθονίας, η κατάσταση της αυθονίας, η ενέργεια της αυθονίας περιλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα. Φυσικά περιλαμβάνει οικονομική επιτυχία, το να έχουμε πάρα πολλά χρήματα, αλλά είναι και πάρα πολλά άλλα που συνδέονται, γιατί για να είναι κανείς σε αυθονία πάει να πει ότι δεν έχει φθόνο.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πολύ λογικό. Αυθονία έχει σχέση με το φθόνο. Καλοκαιράκι. Θα κάνουμε κβαντικά μπάνια φέτος. Θα φορέσουμε ένα κβαντικό αντιλιακό. Δίπλα μας θα περπατάνε κάτι κβαντικά καβουράκια. 50 ευρώ χρεώνει το καθένα η κυρία Σαλακά. Τι τραγουδάρα ακούμε, Σαπόρε τη Σάλε. Τζίνο Πάολι.

0: Ο δίσκος δεν παίζει πολύ καλά. Τον έφερα εγώ, μεταχειρισμένος είναι. Πάνε καλά που δεν έχει χρουλ συνέχεια. Σαν να τηγανίζει κανείς. Τον έχω αυτό το δίσκο από τότε που ετοιμαζόμουν να δώσω εξετάσεις. Βέβαια. Τότε ήταν πολύ δύσκολο με τις εξετάσεις. Έπρεπε να πας και μπροστά σου μόνο το χαρτί, ένα στυλό, τον οποίο τον έλεγχαν, ήταν εντάξει, και έπρεπε να γράψεις. Τώρα τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα, πάρα πολύ πιο εύκολα. Γιατί υπάρχει ο μαγικός στυλός για τις εξετάσεις, που έτσι και του δώσεις καμιά δεκαριά ευρώ τόσο κάνει. Τέρμα, μπήκε σε όποια σχολή γουστάρεις.
1: Το κρυφό μυστικό στυλό για τις εξετάσεις σου, λοιπόν, που σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά τη μελέτη και το διάβασμα. Θα πάρεις ένα στυλό, θα χαράξεις πάνω έναν ήλιο και το 8, το άπειρο, και θα το κρατήσεις για λίγα δευτερόλεπτα ανάμεσα στις παλάμες σου. Θα πάρεις μια βαθιά ανάσα και θα πεις στον αέρα: αυτό το στυλό γράφει μόνο τις σωστές απαντήσεις με ευκολία και σιγουριά. Τα υπόλοιπα δέσα στην περιγραφή. Καλή σου επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία σε όλους, ευχόμαστε. Μην ξεχάσετε τον αριθμό 8.
2: Όταν πηγαίναμε μαζί σχολή.
0: Και μετά γράφει μόνο σωστές απαντήσεις από μόνο του. Τα αρχίζει το στυλό, βέβαια.
2: Και όταν μου έδινε στο βιβλίο.
0: Ποια βιβλία, ρε εσύ Πασχάλη, αυτά είναι παλαιολιθικής εποχής. Είναι. Το μαγικό στυλό.

0: Παλιά έπαιζε σαξόφωνο ο Κλίντον. Ο Πούτιν άραγε τώρα. Παίζει κανένα όργανο. Πού να προλάβει ο άνθρωπος, αφού παίρνει συνέχεια γράμματα, επιστολές. Του γράφουν επιστολές. Κάτι κυκλοφορεί ότι το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού είναι συνδεδεμένο με τη Ρωσία. Δεν τα πιστεύουμε καθόλου εμείς όλα αυτά. Τα τρόλ τα λένε. Τον κύριο Νικολόπουλο, ο οποίος ήταν παλιά, το θυμάστε, ήταν στη Νέα Δημοκρατία, μετά στο ΣΥΡΙΖΑ, μετά στους Ανεξάρτητους Έλληνες, μετά στους Χριστιανοδημοκράτες. Γενικότερα έχει μια καλή πορεία πολιτική. Τώρα από ό,τι φαίνεται την υποστηρίζει. Και επειδή ο Πούτιν είναι δίπλα μας, όπως βρίσκεται σε όλους τους κανονικούς ανθρώπους, του ζητάει να λύσει και το θέμα με το τι έχει γίνει στα Τέμπη. Μπορεί να φαίνεται βλακώδες, αλλά δεν είναι καθόλου, γιατί ο κύριος Νικολόπουλος είναι εγγύηση σοβαρότητας.
1: Φεύγει ένα γράμμα στον Πούτιν και λέει, εσείς από ψηλά εκεί από τα αστέρια δεν μας δίνετε το υλικό να δούμε τι φορτώθηκε εκείνη τη μέρα. Να το, πώς λειτουργεί ο Τραμπ με τον Μακρόν.
2: Το γράμμα πού φεύγει?
1: Έφυγε από εδώ, από κάποιους δικηγόρους.
2: Από Ελλάδα.
1: Από Ελλάδα.
2: Και ταξιδεύει για Μόσχα.
1: Και ταξιδεύει για Μόσχα. Όταν, έχει... όταν ξανακαλέσει το φίλο μου που τον αγαπώ πολύ και τον βλέπω κάθε βράδυ στο Open, ρώτησε τον τι περισσότερο μπορεί να έχει στο ρεπορτάζ. Ο Θανάσης ο Αυγερινός.
2: Ναι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο ο Μητσοτάκης που θα κάνει εκπλήξεις. Θα υπάρξουν ευχάριστες για το λαό και για την αλήθεια και για τη δικαιοσύνη εκπλήξεις και από την άλλη μεριά.
3: Слава нашим доблестным вооружённым силам.
0: Νάτος, ο Πούτιν ήδη απαντάει.
3: За Россию.
0: Πήρα το γράμμα.
3: За победу.
0: Κύριε Νικολόπουλε.
3: Ουρά.
0: Θα λύσουμε. Θα λύσουμε, φωνάζουν από κάτω. Ξανά. Πέστε το μια φορά, παιδιά. Το πρόβλημα των τεμπών. Εδώ παίζουμε τα τούμπανα και δεν ακούστηκε. Και ο Πούτιν στο χορευτικό. Το ξέρετε ότι ο Πούτιν είναι μακρινός εγγονός του Ρασπούτιν. Από εκεί έμεινε.

0: παίζεις εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Πάθες.
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
1: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
5: Μετά τη sold out εμφανίση του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
6: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Δεν είστε από τους τύπους που τρέχουν στα εγκαίνια των κομμάτων, αλλά θέλετε να βγείτε προς τα έξω, πηγαίνετε στο Νιάρχος. Αλήθεια, είναι πάρα πολύ ωραία καλοκαιρινές προβολές. Έχει και τον γκριζ, θα διασκεδάσετε, παρέστε ωραία δίπλα, θα έχει δροσιά. Υπέροχα. Αν έχετε άλλη πρόταση, ευχαρίστω να τη δεχτούμε. 212-212-4800 σε περιμένει. Είναι το τηλεφωνικό κέντρο. Ή γράψτο. Ο nerpapakialfaredo989.gr. Ή γράψτο στο Viber. 6947-989-989. Λέω να ανοίξουμε τους κρουνούς της λαϊκής οργής, όπως συνηθίζουμε να λέμε, και να επικοινωνήσετε με εμάς τώρα, αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αν είναι κάποιος ή κάποια που θέλει να πάρει, έχουμε δίπλα μας και τον Τάκη τον Τζουκαλά. Λόγω ημερών, καταλαβαίνετε. Ναι, παρακαλώ.
9: Εμπρός.
10: Είμαι η Ελένη Λουκά. Είμαι ο νέος Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
9: Σε λένε Λουκά?
10: Ναι, είμαι η Ελένη Λουκά. Είμαι ο νέος Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
9: Η Ελένη είναι Κολοκοτρώνης.

0: βάλουμε τώρα.
1: Φωνάζω όλοι στο Σύνταγμα. Α, τον ήλα ούργησε να πέσουν οι Γερμανοί, Γάλλοι, Αμερικάνοι και Τούρκοι μουσουλμάνοι λαθρομετανάστες. Και γκέι τώρα, έχουμε γκέι σκλαβιά. Έχουμε γκέι σκλαβιά και γκέι κατοχή, κατάλαβε.
0: Τι Λουκά ήταν.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Ακούσαμε τη θηλυκή Κολοκοτρώνη. Πώς να τη λέμε, ο γύρος του Μοριά ο Κολοκοτρώνης, τη γριά του Μοριά.

0: Δεν το συνδυάζουμε το τρόμαξε, αλλά ο Σμαραγδής, ο Γιάννης Σμαραγδής, ο αγαπημένος μας σκηνοθέτης των επιτυχιών, ετοιμάζει ταινία με τον Κολοκοτρώνη. Μετά το Καποδίστρια. Είμαι σίγουρος ότι θα έκανε και ταινία με τον Παΐσιο, αλλά τον προλάβανε. Μια που λέμε για τον Παΐσιο. Ό,τι ακολουθεί είναι 100% αληθινό.
1: Άγιος Παΐσιος, στο ένα μέτρο ύψος 140 ευρώ, στους 70 πόντους ύψος 80 ευρώ και στους 44 πόντους ύψος 50 ευρώ. Είναι δεξίλος αλάτι στη μύδα με αντοχή σε εξωτερικό χώρο.
0: Αυτό που ακούσατε είναι ένας τύπος ο οποίος πουλάει τον Άγιο Παΐσιο. Ναι, καλά ακούσατε. Δεν σας κάνει έκπληξη, ε. Ναι. Όλα πουλούνται. Το κακό είναι ότι όλα αγοράζονται.

0: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Ας πούμε στη δεκαετία του 90, εκεί προς το 2000, ήθελες να κάνεις ένα πάρτι, είχες λεφτά, μπορούσες να καλέσεις την Ναόμι Κάμπελ. Οι πλούσιοι κάνανε συντροφιά με την Ναόμι Κάμπελ, ναι. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι όσοι είχαν συντροφιά τους στην Ναόμι Κάμπελ δίνανε λεφτά, ήταν και μερικοί που ήταν φίλοι της. Ο Λάκης ο Γαβαλάς που έκανε κάτι αλυσμόνητα τα πάρτι στο Μύκονο. Είχε έρθει η Μαντόνα, έχασε το αεροπλάνο και πήγε στη Σιγκαπούρη. Αλλά τέλος πάντων δεν είχε καλέσει και παραλίγο να έρθει. Έκανε κάτι παρτάρες με την Ναόμη. Πού να στα λέω.
1: Κάνουμε ένα πάρτι στην Πάτμο πριν 8 χρόνια.
2: Ναι.
1: Είναι λοιπόν η Ναόμη Κάμπελ και η Καβάλη, η γυναίκα του Καβάλη.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, η Ναόμη την ξέρω από χρόνια γιατί έκανε επιδείξεις διάφορες όλων αυτών που συνεργαζόμουν και μια ζωή έβλεπε όλα αυτά τα μοντέλα εκ των πραγμάτων. Ήταν η ζωή μου και η δουλειά μου αυτή. Ναι. Και αυτές δουλειά κάνανε και εγώ δουλειά έκανα.
2: Ναι.
1: Σύντομα ήμουν φίλος με τους ιδιοκτήτες των φιρμών. Τέλος πάντων, έρχεται η Ναόμη μετά, τη λέω: καλά, θυμάσαι αυτό και ο Πέος, δεν θυμάμαι, μου λέει. Δεν σου λέω και την ιστορία που ξέρω τη μάνα της που έρχονταν στη Μόντενα που έμενα εγώ. Και μου λέει στο τέλος, επειδή είδανε πως είμαι, μου λέει: αχ, θέλουμε να σε πάρουμε σπίτι. Αυτό το λες: I want to take you home. Είναι ναι. Σαν θέλω να είσαι σαν δικό μου άτομο.
2: Να είσαι δικός μου άνθρωπο.
1: Ναι, ναι. Και όχι μόνο αυτή, το λέω αυτό επειδή είναι πιο επώνυμη ναι, και πιο ναι. Που πουλάει σαν όνομα. Αλλά επειδή έχω περάσει πολλά και τώρα τελευταία έχω δει ανθρώπους να λένε ψέματα διάφορα από τη ζωή τους, δεν θέλω να λέω τέτοια γιατί να μην νομίζω ότι είμαι και καπαλημένος ή έτσι. Αλλά σίγουρα είμαι χορτάτος.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Έτσι, στα πάρτι του Λάκη. Η επώνυμη, ο ένας από εδώ, άλλος από εκεί. Γεια χαρά, είμαι η Ναόμη. Έλα, Ναόμη. Θες να έρθει σπίτι. Τον ήθελε. Είχε πλακωθεί από ό,τι κυκλοφορούσε εκείνη την εποχή η Ναόμη με τη Μαντόνα. Ίσως γι' αυτό να μην ήρθε η Μαντόνα. Ποια θα πάρει στο σπίτι η κότροφο το Λάκη. Όλοι να το ρωτήσουν. Αυτός ήθελε μόνο για πάρτι αν.

0: πολύ σημαντικό ήταν εκείνη την εποχή όταν πας σε ένα πάρτι να έχεις φροντίσει το μαλλί σου. Να το έχεις περιποιηθεί. Όσοι δεν είχαν μαλλιά, είχε βρεθεί η λύση, γιατί τότε είχε φανεί για πρώτη φορά Βελόπουλος. Ο Βελόπουλος είχε την κυραλυφή κατά της φαλάκρας και όλοι πηγαίνανε τριχωτή. Α, συγγνώμη. Α, με διορθώνουν τώρα. Ποτέ δεν είχε σχέση με κυραλυφές ο Βελόπουλος. Συγγνώμη.
1: Μπορώ εγώ να κάνω πολιτική λέγοντας ψέματα?
2: Παρουσίασε κυραλυφές για φαλάκρα. Ουδέποτε. Κυραλυφές για φαλάκρα ουδέποτε παρουσίασα. Μια εβδομάδα έκανα παρουσίαση προϊόντος της Μονής Εσφιγμένου για να πάρουν τα λεφτά αυτοί, γιατί τότε δεν είχαν να φάνε.
3: Πάρτε τα! Πια! Όσοι έχετε πρόβλημα με τριχόπτωση, το τονίζω, τριχόπτωση, αλοπεκίαση, φαλάκρα, θα με θυμηθείτε! Θα θυμηθείτε αυτό που σας λέω, δοκιμάστε το! Ευλογία Θεού! Δοκιμάστε το! Τρεις, επαναλαμβάνω, πάρτε τρία κομμάτια, 26 ευρώ. 6, 38 ευρώ. Δοκιμάστε τα! Κυρίως αναγέννηση των μαλλιών. Αναδημιουργία και αναγέννηση των μαλλιών. Αναγέννηση των μαλλιών!
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
0: Κάποιος κάνει τη φωνή του, ρε Μίτσι Κώστα, πώς τον πετυχαίνεις έτσι? Εκτός αν μας λέει παραμύθια που αποκλείεται. Όλα τα έχουμε ακούσει, ακούσουμε γι' αυτό, ότι ο Βελόπουλος είναι παραμυθάς. Δεν μας έχει ρίξει το παραμύθι.

Εγώ θα σπάσω, αλλά δεν είναι παραμύθι. Όλη η ενημέρωση περνάει από το μεσημεριανό μαγκαζίνο, το Alpha Radio 989. Λίνα Κλέη του Πανέτοιμη. Εμείς ακούμε το Χριστάκι και σπάμε. Έκφραση και αυτή, ε. Τα λέμε σύντομα. Άντε, για.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον Αλφα Radio 989. Η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καρλούτσο, στην αρχισυνταξία Ντίνα Μόσχου, στη διεύθυνση σύνταξης Έλσα Ψαρίδη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Ελένα Βασιλάκου, στην επιμέλεια των ηχογραφημένων η Χριστίνα Μούγιο και ο Βίκτορα Σαμουήλ και στα μικρόφωνα η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Πυρετώδεις διαβουλεύσεις για επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης κατόπιν μεσολάβησης του Πακιστάν. Μέσα στις επόμενες ώρες ανακοινώνεται το προσχέδιο της πιθανής συμφωνίας μεταδίδει το Αλ Αραμπίγια. Μεταξύ άλλων προβλέπει άμεση συνολική και ανεφόρον κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα καθώς και διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στον Αραβικό κόλπο, στα στενά του Ορμούς και στον κόλπο του Ομάν. Ενώ φαίνεται πως δεν υπάρχει αναφορά στο πυρηνικό ζήτημα. Αστακώσει η Αθήνα για την διεξαγωγή του EuroLeague Final Four στο ΟΑΚΑ. Στις 6 Ολυμπιακός Φενερμπαξέ και στις 9 Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης με στόχο το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Επιποδός περίπου 4.000 αστυνομικοί στις αθλητικές εγκαταστάσεις, στα σημεία συγκέντρωσης φιλάθλων, σε σταθμούς μέσων μαζικής μεταφοράς και σε βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου. Με εντολή της Ελλάς, μόνο για μετακίνηση φιλάθλων θα λειτουργούν από αυτήν την ώρα ο σταθμός του ΙΣΑΠ στο Θησίο και από τις 2 λειτουργεί ήδη ο σταθμός στο Φάληρο με προορισμό τον σταθμό Ειρήνης χωρίς τάσεις για λόγους ασφαλείας. Στο Παναθηναϊκό στάδιο συγκεντρώνονται από τις 2 οι φιλάθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης αλλά και της Βαλένθια προκειμένου να αναχωρήσουν με λεωφορεία περίπου στις 4. Ένταση κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών. Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά και Νίκη αποχώρησαν από τη συζήτηση καταγγέλλοντας την απόφαση της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής. Η ψηφοφορία να εγκριθεί με 151 και όχι με 120 ψήφους λόγω ζητημάτων που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα. Παρέμβαση της Εισαγγελίας του Αριουπάγου για την απόφαση αποφυλάκησης μετά από 24 χρόνια του καταδικασμένου ως αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, στον οποίον επιβλήθηκε ποινή 17 φορές ισόβια και επιπλέον 25 χρόνια κάθειρξη. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προσήλθαν οι πρώην υπουργοί Κώστας Σιάρας και Νότης Μηταράκης, οι οποίοι έχουν κληθεί με την ιδιότητα του υπόπτου στο πλαίσιο της έρευνας για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και οι δύο αρνήθηκαν κατηγορηματικά οποιαδήποτε παράνομη πράξη, δηλώνοντας εμπιστοσύνη στους θεσμούς και στη δικαιοσύνη. Στον εισαγγελέα Ηρακλείο οδηγήθηκαν οι 16 συλληφθέντες για συμμετοχή σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Κρήτη. Η Ελλάς ανακοίνωσε πως εξαρθρώθηκαν 2 εγκληματικές οργανώσεις οι οποίες δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και εξιχνιάστηκε υπόθεση απάτη σχετικά με επιχορηγήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκτός από τους 16 συλληφθέντες, στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται 61 ακόμη πρόσωπα. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων ποσότητες ναρκωτικών και όπλα. Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο η μητέρα της τρίχρονης που νοσηλεύεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου παιδών του Παγνή με αιμάτωμα στο κεφάλι, μόλοπες και εκχυμώσεις σε όλο του το σώμα. Πάμε τώρα κυρίες και κύριοι να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα της ημέρας. Φαίνεται ότι τα νέα είναι καλά για το Μεσανατολικό καθώς είναι πυρετώδης οι διαβουλεύσεις ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη με μεσολάβηση ως γνωστόν του Πακιστάν για την επίτευξη συμφωνίας. Μέσα στις επόμενες ώρες ενδέχεται να ανακοινωθεί το προσχέδιο της πιθανής συμφωνίας μεταδίδει το πρακτορείο Αλαραμπίγια. Μεταξύ άλλων προβλέπει άμεση συνολική και ανεφόρων κατάφαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στον αραβικό κόσμο, στα στενά του Ορμούς και στον κόλπο του Αμάν. Μέχρι στιγμής φαίνεται πως δεν υπάρχει αναφορά στο πυρηνικό ζήτημα που για τους Αμερικανούς μέχρι τώρα ήταν κυρίαρχο. Αστακώσει η Αθήνα για τη διεξαγωγή του EuroLeague Final Four στο ΆΚΑ. Στις 6 Ολυμπιακός Φενερμπαξέ, στις 9 Βαλένθια Ρεάλ με στόχο το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής. 4.000 αστυνομικοί επιποδός σε όλα τα σημεία ενδιαφέροντος, μεταξύ με εντολή της Ελλάς μόνο για τη μετακίνηση των φιλάθλων θα λειτουργούν ο σταθμός του ΙΣΑΠ στο Θησίο και από τις 2 ήδη ο σταθμός στο Φάληρο με προορισμό τον σταθμό Ειρήνης χωρίς τάση για λόγους ασφαλείας. Στο Παναθηναϊκό στάδιο έχουν συγκεντρωθεί από τις 2 οι φιλάθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια. Θα αναχωρήσουν με λεωφορεία περίπου στις 4. Η Κατερίνα Μαστραντονάκη παρακολουθεί το θέμα, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Κυρίες και κύριοι, ώρα 0 λοιπόν για τη μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ στο ΆΚΑ, με την ελληνική αστυνομία να εφαρμόζει ένα πρωτοφανέ σχέδιο ασφαλείας, Λίνα. Το στάδιο ήδη έχει σφαγιστεί από χθες και οι δυνάμεις της αστυνομίας είναι σύμφωνα με τις πληροφορίες ότι οι πρώτες κλούβες των ΜΑΤ έχουν πάρει ήδη θέσεις περιμετρικά του γηπέδου. Οι διαταγές, Λίνα, είναι σαφείς και αυστηρές. Οι ισχυρές δημιουργίες των ΜΑΤ θα βρίσκονται ακόμη και μέσα στο εσωτερικό του κλειστού σταδίου, έτοιμες να επέμβουν αν χρειαστεί. Ενώ παρόν στις εξέδρες θα είναι και ο αρμόδιος εισαγγελέας, Λίνα. Μέχρι και αυτή την ώρα, αν και η σχετική πλατφόρμα ενδέχεται να κλείσει ανά πάσα ώρα και στιγμή, παράμενε ανοιχτή με τη δυνατότητα για την ηλεκτρονική μεταβίβαση των εισιτηρίων μέσω της ειδικής εφαρμογής. Όσον αφορά τώρα την πρόσβαση των οπαδών στο στάδιο, αυτή θα γίνει σε 2 φάσεις, Λίνα. Οι φιλαθλοί θα παραλαμβάνουν και θα φορούν το ειδικό απαραίτητο βρακελάκι και από τις πιο απομακρυσμένες ζώνες της ελέγχου. Με αυτό θα μπορούν να κινούνται άνετα στους προκαθορισμένους χώρους του ΆΚΑ, όμως ξεκαθαρίζεται ότι από τη στιγμή που θα εισέλθουν δεν θα έχουν το δικαίωμα εξόδου από την περίμετρο. Στα θετικά τώρα της ημέρας είναι ότι το κέντρο επικυρήσεως της αστυνομίας δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κάποια πληροφορία ή ένδειξη ότι έχουν φτάσει στη χώρα μας ξένοι οπαδοί με βεβαρημένο παρελθόν οπαδικής βίας. Παρόλα αυτά, τα στελέχη της αθλητικής βίας ξεσκονίζουν τα πάντα. Οι αρχές γνωρίζουν με ακρίβεια τώρα που θα διαμένει ο μεγαλύτερος όγκος των εκδρομέων, έχοντας καρτογραφήσει τόσο τα μεγάλα ξενοδοχεία, όσο και μεμονωμένα δωμάτια βραχυκοχρόνιας μίσθωσης στην Αττική. Τέλος, ό,τι αφορά τους δρόμους, η Τροσέ διευκρινίζει. Δεν θα υπάρξει μόνιμη διακοπή της κυκλοφορίας στους κεντρικούς άξονες, παρά κάποιες φορές θα υπάρχουν μπλόκα κατά τη διάρκεια της μετακίνησης των αποστολών των 4 ομάδων από και προς το γήπεδο. Όμως σίγουρα, Λίνα, η κίνηση θα είναι βεβαρημένη εκεί γύρω από το Μαρούσι. Μην ξεχνάμε ότι αύριο έχει και μια μεγάλη συναυλία στο ανοιχτό του ΆΚΑ, οπότε θα είναι πολύ προσεκτική η οδηγή από σήμερα μέχρι και την Κυριακή που θα διεξάγονται οι αγώνες. Καλό θα είναι να μην κινούνται γύρω από το ΆΚΑ και στις κεντρικές αρτηρίες, δηλαδή να περιορίζουν τις μετακινήσεις τους, γιατί σίγουρα θα υπάρξει μποτιλιάρισμα.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Κατερίνα Μαστραντονάκη, και πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε η εκπρόσωπος της Ελλάδας, η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου.
3: Θα πραγματοποιηθούν οι απολύτως απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ναι, και προφανώς δεν θα είναι η δυνατή η προσέγγιση στην αθλητική εγκατάσταση χωρίς το απαραίτητο εισιτήριο το οποίο πρέπει να έχουν προμηθευτεί οι φίλαθλοι και φυσικά θα πρέπει να έχουν και έγγραφο ταυτοπροσωπίας.
1: Σκηνικό έντασης διεξάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ να συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή για την υπόθεση των υποκλοπών. Υπερψηφίστηκε διαγέρσεως η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, συνεπώς η έγκριση της συγκρότησης εξεταστικής απαιτεί την απόλυτη πλειοψηφία των 151 ψήφων. Αποχώρησαν από τη διαδικασία ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ. Δεν θα νομιμοποιήσουμε το σημερινό θέατρο παραλόγου που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα νέο κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Ενώ συνέχισε ότι η κυβέρνηση θέλει με εντολή Μητσοτάκη να τελειώνει αυτή την εβδομάδα με όλα τα σκάνδαλα, έχοντας σύμμαχο την ηγεσία του Αρείου Πάγου. Η συγκαλύψη σκανδάλων είναι η αγαπημένη σας καθημερινή ενασχόληση, είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο κ. Κουτσούμπας.

0: Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο κύριος Βορύδης.
1: Η θέση της Νέας Δημοκρατίας τότε ήταν επί της ουσίας μιλώντας υπέρ της συστάσεως της Εξεταστικής Επιτροπής. Τότε προφανώς ήταν το πρώτον ερευνητέο και δεν είχε μεσολαβήσει τίποτα άλλο. Και τώρα θέλετε να συνεχίσουμε χωρίς το παραμικρό νεότερο στοιχείο. Η συνέντευξη που έδωσε ένας πρωτοδίκως καταδικαστής που δεν έχει καν καθήκον αληθείας δίνει μια συνέντευξη και γι' αυτό η Βουλή θα κάνει Εξεταστική Επιτροπή.
0: Σειρά έχει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης.
2: Σας μείνει πρωθυπουργός ένας διεφθαρμένος ψεύτης που σας βάζει να υπονομεύετε τον ελληνικό στην Ελλάδα τον κοινοβουλευτισμό. Το να πείτε. Το ΠΑΣΟΚ υπερασπίζεται το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Γι' αυτό και δεν θα νομοποιήσουμε το σημερινό θέατρο παραλόγου που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με κεντρικό πρωταγωνιστή τον κύριο Βορύδη. Θα σας αφήσουμε μόνους σας σε αυτό τον ολισθηρό και χωρίς τέλος κατήφορο.
0: Στη Βουλή τοποθετήθηκε και ο Υπουργός Δικαιοσύνης ο κύριος Φλωρίδης.
3: Η απόφαση που ελήφθη εκεί έγινε δυνατή με βάση το πόρισμα του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Η δικαιοσύνη λοιπόν που επελήφθη κατέληξε σε ένα πόρισμα το οποίο είχε δύο σκέλη. Το ένα είναι ότι υπάρχει εμπλοκή ιδιωτών που δικάστηκαν και καταδικάστηκαν και εκκρεμεί η απόφαση στο εφετείο πια. Και η άλλη το ότι δεν υπάρχει εμπλοκή μυστικών υπηρεσιών.
0: Πάμε να ακούσουμε τώρα τον κύριο Φάμελο, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Σήμερα γίναμε μάρτυρες, γινόμαστε μάρτυρες, αλλά δεν θα γίνουμε συμμέτοχοι ενός κοινοβουλευτικού πραξικοπήματος με μία ξεκάθαρη παραβίαστη και ανερυθρίαστη από τους μέτρη του είδους Βορύδη Φλωρίδη του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής με εντολή του κυρίου Μητσοτάκη.
5: Κύριε Πρόεδρε, αποχωρούμε από τη διαδικασία γιατί η Νέα Δημοκρατία προσβάλλει τη Βουλή, τους πολίτες και το Σύνταγμα.
0: Να ακούσουμε και τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ, τον κύριο Κουτσούμπα.
6: Για όλους αυτούς τους λόγους, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ δεν θα νομιμοποιήσει αυτή τη σημερινή απαράδεκτη και παράνομη διαδικασία που εγγενιάσατε. Θα αποχωρήσουμε και από τη συνέχεια της συζήτησης και από την ψηφοφορία.
0: Πάμε τώρα να ακούσουμε τον κύριο Τζανακόπουλο από την Αριστερά.
7: Επιλέγετε να θέσετε παρεμπίπτον ζήτημα και με διαδικαστικά τερτύπια να αποφύγετε την σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής.
0: Και τον κύριο Βελόπουλο.
8: Νομίζω ότι ήταν λάθος η αποχώρηση των υπολείπων, αλλά κυρίως του κόμματος που έκανε την πρόταση. Διότι θα μπορούσαμε τουλάχιστον συνταγματικά να μαζέψουμε 120 ψήφους και να λέμε ότι συνταγματικά εμείς έχουμε δίκιο και οι άλλοι έχουν άδικο.
0: Σειρά έχει ο κύριος Τσιρώνης από την Νίκη.
9: Εάν είναι θέμα εθνικής ασφάλειας, κύριε Βορύδη, περιμένω από εσάς και περιμένω και από τη Νέα Δημοκρατία, ποιες νομικές ενέργειες έχετε κάνει ώστε να διασαφινιστούν όλα αυτά?
0: Και τέλος ο κύριος Καζαμίας από την Πλεύση Ελευθερίας.
10: Η Πλεύση Ελευθερίας διαφωνεί με όσα εξέθεσε λίγο πριν ο κύριος Βορύδης και θεωρούμε ότι πρέπει να συσταθεί η Εξεταστική Επιτροπή.
0: Πάμε να καλωσορίσουμε τώρα τον καλοσυνάδελφο τον Αντώνη Αντωνόπουλο, ο οποίος παρακολουθεί από το πρωί τη συνεδρίαση της Βουλής και έχει καταγράψει τις σκηνές έντασης. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
11: Καλό μεσημέρι, Λένα. Το φοιτήρι λοιπόν αυτής της φοβρής αντιπαράθεσης άναψε με το καλημέρα, όταν ο εισηγητής της κυβερνητικής πλειοψηφίας, ο Μάκης Βορύδης, υποστήριξε ότι η πρόταση για την εξεταστική δεν μπορεί να περάσει με 120 ψήφους, όπως προβλέπεται συνήθως για τις εξεταστικές της μειοψηφίας, αλλά απαιτούνται 151 ψήφοι, σύμφωνα με το Σύνταγμα, διότι εμπίπτουν ζητήματα εθνικής ασφάλειας και λειτουργίας της ΕΕΠ. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι η πρόταση για να περάσει θα πρέπει να έχει και τη σύμπραξη των κυβερνητικών βουλευτών, κάτι που όπως φαίνεται δεν θα γίνει, άρα λοιπόν η πρόταση για εξεταστική δεν πρόκειται να περάσει. Τώρα, η αντιπολίτευση μίλησε για κακοποίηση της δημοκρατίας, καθώς όπως εκτιμούν, η κίνηση αυτή αποσκοπεί στο να μην γίνει εξεταστική και να συγκαλυφθεί η υπόθεση των υποκλοπών και η σύνδεση του Predator με την ΑΕΤ. Έτσι λοιπόν, σε ένδειξη διαμαρτυρίας, αποχώρησαν από τη Βουλή οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΝΕΚΗ. Να σου πω ότι η διαδικασία αυτή διεξάγεται χωρίς τα κόμματα, αυτά τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΝΕΚΗ. Είναι με τα υπόλοιπα κόμματα, συν την κυβερνητική πλειοψηφία, και θα κορυφωθεί με την ψηφοφορία, η οποία λίγο πολύ το αποτέλεσμα είναι αναμενόμενο. Λίνα.
0: Μάλιστα. Τώρα πάμε στο ΠΑΣΟΚ λίγο, Αντώνη, διότι πληθαίνουν οι πληροφορίες ότι μελετά και σκέφτεται ο Νίκος Ανδρουλάκης την κατάθεση προτάσεως μομφής.
11: Να ξεκινήσουμε από την αποστροφή του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ όταν ερωτήθηκε προχθές σε διάδρομο της Βουλής αν προτίθεται να πατήσει το κουμπί για την πρόταση μομφής. Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι σεβόμαστε τα φύλακλα αισθήματα των πολιτών, κάτι που σημαίνει ότι σήμερα δεν πρόκειται να γίνει, εξάλλου αποχώρησε από τη διαδικασία. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει τίποτα, μπορεί να ξαναμπεί μέσα και να το κάνει αν θέλει. Αυτό δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός. Σε κάθε περίπτωση όμως νομίζω ότι αυτό θα μετράει αντίστροφα από την επόμενη εβδομάδα, καθώς θέλουν να δουν και τη στρατηγική τους, αλλά κυρίως αυτή η πρόταση να μην λειτουργήσει, να μην δώσει ένα εφαλτήριο στην κυβέρνηση για περαιτέρω συσπήρωση ή να δώσει απλώς για μια αντιπαράθεση για την εικόνα και τις εντυπώσεις. Αυτό που θέλουν περισσότερο από το ΠΑΣΟΚ, όπως λένε, είναι να στριμωχτεί πραγματικά η κυβέρνηση και να απολογηθεί για όλα όσα τους προσάπτει η αντιπολίτευση και δει το ΠΑΣΟΚ. Είναι.
0: Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά στη διεύρυνση, πώς πάνε τα πράγματα, πώς το υποδέχθηκαν τη νέα λίστα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ?
11: Εντάξει, εδώ πήγε πιο αθόρυβα, θα έλεγα. Για να θυμίσουμε ότι εχθές παρουσιάστηκαν 29 νέα άτομα που έτσι συμπαρατάσσονται με το ΠΑΣΟΚ. Ήταν πρόσωπα που ήταν με το Ποτάμι, με το Μέρα 25. Παλαιότερα στελέχη που είχαν επίσης ήταν στο ΠΑΣΟΚ και είχαν κρατήσει διακριτικές αποστάσεις. Γενικώς αυτό το οποίο έχει να κάνει είναι με το όταν θα πατηθεί το κουμπί, μου αρέσει αυτή η έκφραση, με συγχωρεί, για να ανακοινωθούν τα ονόματα τα οποία είναι πιο ηχηρά και ακούγονται στο παρασκήνιο, όπως Κασιμάτη, Τζάκρη και Μωραΐτης, που ακούγονται στο πολιτικό παρασκήνιο. Εκεί νομίζω θα μετρήσουμε αντιδράσεις.
0: Μάλιστα. Αντώνη Αντωνόπουλε, σε ευχαριστώ. Διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι.
12: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
13: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
14: Ήρθα.
13: Ένας θείος.
15: Α, ήρθες.
13: Καμία αλλαγή.
15: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
13: Και μια μεγάλη ανατροπή.
14: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
15: Τι έκανες?
14: Έβαλα πρωτεύγεια.
15: Καλά έκανες. Μπράβο.
13: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
15: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club?
14: Έτσι.
15: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
14: Να, εδώ.
15: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
14: Ναι, ναι.
13: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
16: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
18: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
19: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
18: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
19: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
18: Radio Player.
19: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
20: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα. Παίζουμε Λίγκο.
21: Are you ready? Αμάν, μα τι ήταν αυτό?
20: Λίγκο.
21: Να μαθαίνουμε για κάτι.
20: Με τον Νίκο Μουτσινά στο Star.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να καλωσορίσουμε τον καλό συνάδελφο, τον Γιώργο Ευγενίδη. Μας έδωσε ο Αντώνης Αντωνόπουλος, Γιώργο, καλό μεσημέρι, την εικόνα και του σκηνικού έντασης που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στη Βουλή, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να χαρακτηρίζει τον Πρωθυπουργό Νίξον της Ελλάδος και βέβαια με τις δύο σημαντικές υποθέσεις, αυτή του σκανδάλου του ΕΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών, να μονοπολούν την πολιτική επικαιρότητα, δημιουργώντας ένα βαρύ κλίμα στην πολιτική σκηνή. Πώς θα το αξιοποιήσει τώρα αυτό η κυβέρνηση, η οποία βρίσκεται στοχοποιημένη από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και με δεδομένο ότι πληθαίνουν οι εκτιμήσεις ότι ενδεχομένως την άλλη εβδομάδα ο κύριος Ανδρουλάκης να σκοπεύει να καταθέσει και πρόταση μορφής κατά της κυβέρνησης.
2: Η Νέα Δημοκρατία, Λίνα, καλό μεσημέρι, έχει μια εντελώς διαφορετική στρατηγική. Βεβαίως αντιπαρατίθεται με τα κόμματα στην κοινοβουλευτική κονίστρα όπως ήθιστε. Όμως το έδειξε και χθες ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος περιόδευσε στην Σπάρτη, ότι το επόμενο διάστημα, ειδικά που κάνει φινάλε και το Ταμείο Ανάκαμψης, ο στόχος του είναι να μιλάει πάρα πολύ περισσότερο για αυτά τα οποία θεωρούν από την κυβέρνηση ότι αφορούν πραγματικά τους πολίτες, που είναι τα ζητήματα της καθημερινότητας, τα τοπικά προβλήματα τα οποία αναδεικνύονται, και όχι η ατζέντα που επιλέγει η αντιπολίτευση, δηλαδή οι υποθέσεις των υποκλοπών, η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ή τέλος πάντων μια σειρά άλλων παραμέτρων. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι η κυβέρνηση αφήνει ασχολίαστα όλα αυτά τα ζητήματα. Ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας στη δημόσια ραδιοφωνία σήμερα, έδωσε ένα ευρύτερο στίγμα λέγοντας ότι η κυβέρνηση απαντάει στην ατζέντα που θέτει η κοινωνία, παρακολουθεί βεβαίως κάθε πολιτική εξέλιξη, αλλά δεν πρόκειται να μπει στη διαδικασία σχολιασμού της προσωπικής ατζέντας του οποιοδήποτε. Αυτή είναι μια αναφορά η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αρκετά πρόσωπα, είτε μιλάμε για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη, είτε μιλάμε για τον κύριο Τσίπρα, είτε μιλάμε για την κυρία Καρισιανού που χτες έκανε τα αποκαλυπτήρια του κόμματός της. Να ξεκινήσω από το κόμμα της κυρίας Καρισιανού. Ο κύριος Μαρινάκης μπορεί να μην σχολίασε ιδιαιτέρως την δημιουργία του κόμματος, λέγοντας ότι είναι δικαίωμά της να το πράξει και θα κριθεί πολιτικά. Σχολίασε όμως, καθώς ερωτήθηκε, για το σύνθημα που ακούστηκε χθες στην παρουσίαση, το «Μαζί σου Μαρία να φύγει η μαφία», με τον κύριο Μαρινάκη να σημειώνει ότι δεν θέλει μεν να σχολιάσει, αλλά με νόημα τόνισε ότι αρκετά πέρασε και πλήρωσε η χώρα από την πάνω και την κάτω πλατεία, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι οι εκπρόσωποι κανενός μέρους της πλατείας αυτής δεν έλυσαν διαχρονικά κανένα πρόβλημα των πολιτών. Από εκεί και πέρα.
1: Άλλωστε, και κάποιες από τις θέσεις που διατυπώθηκαν θυμίζουν πάρα πολύ έντονα εκείνη την περίοδο, όπως η επαναφορά του ζητήματος των γερμανικών αποζημιώσεων.
2: Ναι, η κυρία Καρισιανού, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να λέει ότι θέλει η κυβέρνηση. Δεν πρόκειται να απαντάει στην κυρία Καρισιανού το επόμενο διάστημα. Αυτό μπορώ να το πω με σχετική ασφάλεια, διότι αντιλαμβάνονται ότι αν το κάνουν αυτό το πράγμα, θα εμπλακούν σε μια διελκυσίνα με την κυρία Καρισιανού που θα βγάλει κερδισμένη μόνο την κυρία Καρισιανού, υπό την έννοια ότι θα καταστεί τρόπον την
1: συνομιλήτρια
2: της κυβέρνησης και μάλιστα στο ανώτατο επίπεδο. Ως προς την επιλογή της Νέας Δημοκρατίας να ζητήσει να ψηφιστεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση δεύτερης εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές, με 151 ψήφους επικαλούμενοι ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, η γραμμή που υιοθέτησε ο κύριος Μαρινάκης και την παρουσίασε και ο κύριος Βορύδης στη Βουλή είναι ότι η κυβερνητική πλειοψηφία δεν είχε καταψηφίσει την πρόταση για εξεταστική, είχε ψηφίσει παρόν. Δεν είχε συνεπώς θέσει κάποιο παρεμπίπτον ζήτημα. Επίσης υπογραμμίζει ότι είναι διαφορετική υπόθεση από το 2022 έως σήμερα, καθώς έχει μεσολαβήσει η υπόθεση από η διερεύνηση της υπόθεσης από την δικαιοσύνη, η οποία έχει εκδώσει και διατάξεις σε ανώτατο επίπεδο. Ως προς το ερώτημα που μου έθεσες για την πρόταση της πιστείας από το ΠΑΣΟΚ, δεν ξέρω τι έχει αποφασίσει το ΠΑΣΟΚ. Ξέρω ότι στην κυβέρνηση το περιμένουν. Μου το έλεγε από χθες κυβερνητικός τέλεχος ότι περιμένουν από τη Δευτέρα τον κύριο Ανδρουλάκη να υποβάλει πρόταση της πιστείας, που θα επιφέρει μια κοινοβουλευτική συζήτηση τριών ημερών.
1: Και θα συμπέσει και με την παρουσίαση
2: επίπεδο
1: του κόμματος από τον κύριο Τσίπρα.
2: Ναι, θα το δούμε τέλος πάντων. Ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι αν κατατεθεί, εδώ είμαστε για να τα πούμε όλα. Εδώ, ενώ δεν ξέρουν αν θα είναι δεύτερη και με βάση τις δημοσκοπήσεις έχουν μεγάλη απόσταση από το πρώτο κόμμα, οι ίδιοι έχουν δηλώσει ότι θέλουν κυβέρνηση και μάλιστα λένε και με ποιον δεν θα κυβερνήσουν, είπε ο κύριος Μαρινάκης. Εν πάση περιπτώσει, στη Νέα Δημοκρατία αντιμετωπίζουν μια τέτοια πιθανή πρόκληση από μέρους του κυρίου Ανδρουλάκη ως μια ευκαιρία επαναβεβαίωσης της κοινοβουλευτικής συνοχής της Νέας Δημοκρατίας. Τέλος, να κλείσω με την απάντηση στον κύριο Σαμαρά, ο οποίος εξαπέλυσε ρηπές εναντίον της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού προσωπικά σε πολύ υψηλούς τόνους. Ο κύριος Μαρινάκης υπογράμμισε λοιπόν ότι η υποχρέωση της κυβέρνησης είναι να απαντά στην ατζέντα που θέτει η κοινωνία με πολιτικές και με παραδοτέα. Δυστυχώς, ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι τα τελευταία χρόνια αυτό που μπαίνει μπροστά είναι η προσωπική ατζέντα αρκετών πολιτικών. Θέλω να πω ότι δεν απάντησε πολύ υψηλούς τόνους τον κύριο Σαμαρά, όμως είπε ότι ισχύει μεν το κανείς δεν περισσεύει του συνεδρίου, όμως η ουσία είναι ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να βάλει νερό στο κρασί της σε πολιτικές και σε στρατηγικές επιλογές που έχουν ισχυροποιήσει την χώρα. Απέφυγε πάντως να χαρακτηρίσει τον κύριο Σαμαρά, υπενθυμίζοντας ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συνέβαλε να κρατηθεί η χώρα όρθια, και γι' αυτό κάποιες τοποθετήσεις του αδικούν τον ρόλο που διαδραμάτισε.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Γιώργο Ευγενίδη. Καλό μεσημέρι. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του κυρίου Σαμαρά στη Βουλή.
3: Και ερχόμαστε στη σημερινή πρωτοφανή διαδικασία. Η κυβέρνηση που διατρανώνει ότι όλη η υπόθεση αφορά 4 ιδιώτες και μόνο, τώρα επικαλείται ζητήματα εθνικής ασφάλειας, σοβαρολογείται. Και αν είναι ξαφνικά θέμα εθνικής ασφάλειας, τότε γιατί δεν έχει γίνει καμία κρατική έρευνα? Εννοείται τελικά ότι εμπλέκεται το κράτος με τους ιδιώτες. Γιατί τι άλλο να σκεφτεί ο κάθε λογικός άνθρωπος? Γιατί δεν θέλετε την έρευνα? Τι ενοχλεί?
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Παρέμβαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου για την απόφαση αποφυλάκησης μετά από 24 χρόνια του καταδικασμένου ως αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, στον οποίο είχε επιβληθεί ποινή 17 φορές ισόβιο και επιπλέον 25 χρόνια κάθειρξης. Μετά από παραγγελία του εισαγγελέα Κωνσταντινού Τζαβέλα, ο αντιεισαγγελέας Σοφοκλής Λογοθέτης ζήτησε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου Εφετών Πειραιά και μελετά την άσκηση ανέρεσής της. Η Τασούλα Παπα-Νικολάου θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Τασούλα.
4: Καλό μεσημέρι. Και αυτό που θα διερευνήσει η εισαγγελία του Αρείου Πάγου μέσω του αρμοδίου της εισαγγελία είναι αν όλα ήταν βάση νόμου, να το πω έτσι, και αποφυλακίστηκε ο συγκεκριμένος κρατούμενος. Θα πρέπει να σας πω ότι η εισαγγελική πρόταση, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν να μην βγει από τη φυλακή. Τα 25 χρόνια τελείωναν τον Ιούλιο του 27. Mm-hmm. Και η εισαγγελική έλεγε να μην βγει από τη φυλακή, δηλαδή να εκτίσει τα 25 χρόνια και μετά να ήταν ότι τα έχει εκτίσει και βγαίνει. Εδώ έχουμε ένα χρόνο νωρίτερα, επί της ουσίας, 13 μήνες νωρίτερα, σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αμετανόητος. Τον το λέμε, δηλαδή σε όλες τις δίκες που έχουν γίνει δεν αποδέχεται επί της ουσίας. Λοιπόν, τι μέτρησε τώρα για την αποφυλάκηση? Αυτά που μέτρησε ήταν τα εξής. Πρώτον, το γεγονός ότι είχε εκτίσει πολύ μεγάλο μέρος της ποινής του. Δεύτερον, τα προβλήματα υγείας που έχει. Τρίτον, η ηλικία του. Τέταρτον, το γεγονός ότι δεν είχε κάποιο πειθαρχικό παράπτωμα όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, έπαιρνε άδειες, δεν τις παραβίαζε, δεν είχε κάποιο πειθαρχικό παράπτωμα μέσα στη φυλακή. Και επιπλέον, το γεγονός ότι είχε μια καλή, να πω, συμπεριφορά μέσα στη φυλακή, καθώς ήταν και σπούδαζε, να το πω διαφορετικά, έκανε και μεταπτυχιακά. Όλα αυτά μέτρησαν, όμως η εισαγγελία του Αρείου Πάγου θέλει να δει αν όλα έγιναν βάσει νόμου. Θα τα δούμε στην πορεία, ήταν πολύ άμεση αντίδραση, έχω να πω.
1: Πάντως είναι μια απόφαση η οποία προκαλεί αυτό που λέμε το κοινό περί δικαίου αίσθημα.
4: Ναι, και θέλω να πω και κάτι άλλο. Ήταν η πέμπτη αίτηση που είχε κάνει και εδώ έγινε δεκτή. Είχε απορρίψει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών, πήγε στο Συμβούλιο Εφετών, είχαμε αρνητική εισαγγελική πρόταση και τελικά το Συμβούλιο Εφετών αποφάσισε να αποφυλακιστεί με όρους. Έχει τρεις όρους, Απαγόρευσε έξω από τη χώρα βεβαίως να παρεμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής των προκειμένων στο Βέρονα και, και να μην έχει, νομίζω ότι πρέπει να είναι και σπίτι του. Πάντως σε κάθε περίπτωση ελέγχεται αυτή τη στιγμή. Να γίνει ανέρεση δηλαδή αυτό που κοιτάνε, αν είναι να αναιρέσουν αυτή την απόφαση.
1: Ναι, το μετά τι αντιδράσει που έχουν προκληθεί.
4: Ναι, ναι. Γιατί είναι 17, είναι δικασμένο σε 17 φορές ισόβια.
1: Ναι. Τώρα, πάμε στο άλλο θέμα, αυτό του ΠΚΠ. Καθώς στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προσήλθαν οι πρώην υπουργοί Κώστας Χιάρας και Νιόν Θέμα, αυτό του ΠΚΠ. Καθώς στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προσήλθαν οι πρώην υπουργοί Κώστας Χιάρας και Νιόν Νότης Μηταράκης, οι οποίοι εκλήθησαν με την

0: δημοσιογράφους είναι ότι έχουν εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και ότι θέλουν να αποδεχθεί η αθωότητά τους. Δεν είχαν την παραμικρή ζημία, έχουν προκαλέσει την παραμικρή ζημία στα ταμεία του ελληνικού δημοσίου αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήταν ευδιάφοροι, θέλω να πω. Μπήκαν με τον δικηγόρο του, τον κ. Δημητρακόπουλο. Ο κ. Δημητρακόπουλος μας αποκάλυψε, ο οποίος εκπροσωπεί και την κυρία Παπακώστα, ότι βάσει της έκθεσης της ειδικής συμβούλου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας της κυρίας Τυχεροπούλου, την έχουμε ακούσει όλο αυτό το διάστημα στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, προέκυψε ότι για την κυρία Παπακώστα το ποσό δεν είναι άνω των 120.000 ευρώ, επομένως μιλάμε για κακούργημα, αλλά είναι 7.000 ευρώ.
1: Ναι.
0: Για τον κύριο Μεταράκη ήταν μηδενικό. Και για τον κύριο Τσιάρα λέει θα προκύψει και γι' αυτόν μηδενικό. Άρα καταλαβαίνουμε τώρα από τα συμφραζόμενα, από αυτά που λέει ο κύριος Δημητρακόπουλος, ότι δεν θα είναι το κατηγορητήριο στο τέλος, έτσι, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πρώτο κατηγορητήριο, έχουμε ενδείξεις και είμαστε στη φάση της προκαταρκτικής εξέτασης.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό να πούμε σε ποινική δίωξη. Όλοι είναι ύποπτοι. Οι υπόλοιποι 9 βουλευτές που είχαν πάρει κλήση για σήμερα παρουσιάστηκαν μέσω των δικηγόρων τους, δεν παρουσιάστηκαν οι ίδιοι. Η κυρία Παπακώστα και ο κύριος Καρμαλής έχουν το κακούργημα. Πήραν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Τασούλα Παπα-Νικολάου. Καλό μεσημέρι. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσαν οι προσερχόμενοι. Ξεκινούμε από τον κύριο Τσιάρα.
2: Πιστεύω ότι μέσα από το υπόμνημα το οποίο θα κατατεθεί θα υπάρξουν όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία θα αποδείξουν ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως ζημιά για το ελληνικό δημόσιο. Το έχω πει και θα το πω για άλλη μια φορά. Έχω εμπιστοσύνη στο ρόλο και στη λειτουργία της δικαιοσύνης.
1: Να ακούσουμε και τον κύριο Μηταράκη.
3: Από την πρώτη στιγμή διατείνομαι ότι έχω κινηθεί απολύτως στα πλαίσια του συντάγματος και του νόμου. Δεν έχω υποπέσει σε καμία παράνομη ενέργεια και εξαιτίας ενεργειών μου δεν έχει υπάρξει καμία ζημιά για το ελληνικό ή το ευρωπαϊκό δημόσιο.
1: Τέλος, ο δικηγόρος και των δύο πρώην υπουργών, ο κύριος Δημητρακόπουλος.
4: Υπάρχει έκθεση ειδικού επιστήμονα και συγκεκριμένα της κυρίας Τυχεροπούλου, όπου η φερόμενη ζημία σε κατηγορουμένους όπως είναι η κυρία Παπακώστα, που είναι πάνω από 120.000, περιορίζεται σε 7.000. Στον κύριο Μηταράκη είναι 0 και σε ορθή επανάληψη όταν θα γίνει πάλι 0 θα είναι ζημιά όσον αφορά και τον κύριο Τσιάρα. Αυτό πρέπει να το ξέρετε.
1: Στον εισαγγελέα Ηρακλή οδηγήθηκαν οι 16 συλληφθέντες για συμμετοχή στο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Κρήτη. Η Ελλάς ανακοίνωσε πως εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και εξιχνιάστηκε υπόθεση απάτης σχετικά με επιχορηγήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκτός από τους 16 συλληφθέντες, στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται 61 ακόμη πρόσωπα. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων ποσότητες ναρκωτικών και όπλα. Δεν θα καταθέσει σήμερα στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος η κυρία Μαρία Καριστιανού. Μετά τη χθεσινή παρουσίαση του νέου φορέα, του οποίου προτίθεται να ηγηθεί στη Θεσσαλονίκη, στο Ολύμπιον, δίνοντας έτσι ένα στίγμα του πώς θα κινηθεί το επόμενο διάστημα. Πάμε να καλωσορίσουμε την Έφη Μπαρμπάτση, γιατί η κυρία Καριστιανού έδωσε χθες μια πρώτη γεύση στο κοινό του τι οργάνωσε, τι σχηματίζει και πώς θα πορευθεί το επόμενο διάστημα. Είναι το πρώτο από τα δύο κόμματα που τα θεωρούμε νεοεισερχόμενα πλέον στο πολιτικό σκηνικό. Την Τρίτη ανακοινώνει και ο κύριος Τσίπρας. Άρα αυτή η περίοδος έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Γιατί δεν πήγαν σήμερα στον Άριο Πάγο, Έφη?
5: Καλό μεσημέρι, Ελίνα, κυρίες και κύριοι. Όπως αναφέρουν συνεργάτες της κυρίας Καριστιανού, θέλουν να υπάρχει ακόμα τακτοποίηση κάποιων εγγράφων. Συγκεντρώθηκαν πολλές υπογραφές και στη Θεσσαλονίκη. Δεν πρόλαβε τελικά χθες λόγω και τη κόπωση στο νομικό επιτελείο που πετά σήμερα πίσω για την Αθήνα. Άρα ούτε σήμερα προλαβαίνουν. Άρα έχει να κάνει δηλαδή με διαδικαστικές, με κάποια διαδικαστικά, τα οποία το καταλαβαίνουμε γιατί και χτες ήταν όλοι οι παρόντες στο Ολύμπιο, στα αποκαλυπτήρια, στην πρεμιέρα του νέου κόμματος. Ελπίδα για τη δημοκρατία λοιπόν. Επομένως η λέξη ελπίδα, όπως συζητούσαμε όλες αυτές τις ημέρες, ότι θα εμπεριέχεται στο όνομα του κόμματος. Όντως λοιπόν, κυρία Καριστιανού επέλεξε σε αυτό, ελπίδα για τη δημοκρατία, και νομίζω ότι και οι δύο αυτές λέξεις πηγάζουν και μέσα από την ιδρυτική διακήρυξη, διότι η κυρία Καριστιανού χθες και αναφέρθηκε πολύ στο θέμα της δημοκρατίας και της διαφάνειας και ότι θα πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα και η δικαιοσύνη να είναι ανεξάρτητη, να υπάρξει και διαχωρισμός εκτελεστικής και δικαιοσύνης, δικαστικής

0: εξουσίας, όπως είπε, να υπάρξει και στην πράξη, να μπορούν να λειτουργούν αυτόνομα, γιατί αυτό που ζούμε όλοι οι πολίτες, όπως ανέφερε η κυρία Καριστιανού, σίγουρα δεν πηγάζει δικαιοσύνη από τις πράξεις τις οποίες βλέπουμε να γίνονται από την πλευρά της κυβέρνησης. Ελπίδα, γιατί αυτό που ανέφερε πολλές φορές είναι ότι πρέπει να παλέψουμε για το μέλλον, για το μέλλον των παιδιών μας, πρέπει να ξαναγυρίσουν και τα νέα παιδιά, πρέπει να μπορούμε να σκεφτόμαστε ότι μπαίνουν στα τρένα και είναι ασφαλής και κανείς να μην νιώθει ότι κινδυνεύει. Οπότε νομίζω ότι επικεντρώθηκε πολύ σε αυτά τα δύο κομμάτια, δηλαδή στην ελπίδα και στην δημοκρατία. Αναφέρθηκε όμως και στα εθνικά θέματα και για το διεθνές δίκαιο, το οποίο θα πρέπει να διέπει τις κινήσεις της χώρας μας στην εξωτερική πολιτική, με την υπεράσπιση της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας μας. Από εκεί και πέρα υπήρξαν και πολλά κομμάτια τα οποία ήταν συγκινητικά, διότι και η κυρία Καριστιανού προφανώς αναφέρθηκε στο θέμα των τεμπών και στην τραγωδία και προφανώς είπε ότι θα πρέπει να υπάρχει ασφάλεια και στις συγκοινωνίες, ότι είναι αυτονόητα ότι δεν πρέπει να υπάρχει φόβος. Είπε ότι με βλέπετε εδώ μόνη μου, αλλά στην ουσία δεν είμαι. Και εκεί υπήρξε έτσι ένα πολύ δυνατό χειροκρότημα και ήταν εμφανώς πολύ συγκινημένη. Δίπλα μου είναι όλα τα παιδιά που χάθηκαν και όλοι οι άνθρωποι που χάθηκαν, αλλά και όσοι παλεύουν μετά από αυτή την απώλεια. Αναφέρθηκε και ότι δεν γεννιέται απλώς ένα κίνημα, δεν είμαστε πολιτικοί, δεν προέρχομαι από μια πολιτική οικογένεια, δεν είναι το θέμα να συνεχίσουμε την παράδοση ή να συνεχίσουμε να λειτουργούμε όπως λειτουργεί το πολιτικό σκηνικό όλες αυτές τις δεκαετίες. Είπε πολύ απλά ότι εμείς δεν έχουμε κάτι να χάσουμε, ότι όσοι είμαστε σε αυτό το κίνημα θέλουμε να παλέψουμε για κάτι καλύτερο, και έχουμε τις δουλειές μας και πραγματικά ότι εστίασε αυτό το ότι δεν έχουν κάτι να χάσω. Από εκεί και πέρα υπήρξε κόσμος, θα έλεγα ότι δεν ήταν ο αναμενόμενος. Εκτιμώ ότι και σύμφωνα και με τις γιγαντοοθόνες που είδαμε θα περίμεναν ίσως και περισσότερο κόσμο από το επιτελείο της κυρίας Καριστιανού. Βέβαια εκείνοι εκτιμούν ότι υπήρξαν και στιγμές που ήταν γύρω στις 2.500 άτομα, κάποιες στιγμές έτσι και έξω και από το Ολύμπιο, αν και ήταν και Κωνσταντίνου και Ελένης, μια μεγάλη γιορτή όπως ανέφεραν. Είναι ικανοποιημένοι για την προσέλευση του κόσμου, αλλά πιο πολύ θα είναι ικανοποιημένοι και για το να έρθουν όσοι περισσότεροι πολίτες πιστέψουν σε αυτό το εγχείρημα, γιατί η κυρία Καριστιανού εμφανίστηκε και ανοιχτή ότι μπορείτε να έρθετε να καταθέσετε τις προτάσεις σας, να τις συζητήσουμε και να βρούμε πώς μπορούμε να πορευτούμε όλοι μαζί.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Έφη Μπαρμπάτζη. Για την χθεσινή εκδήλωση στην οποία η Μαρία Καριστιανού παρουσίασε το κόμμα της, μίλησε στον Αλφα Radio 989 και τον Γιώργο Ευγενίδη. Ο δημοσιογράφος και πολιτικός Γιώργος Καρατζαφέρης. Δεν είναι ακροδεξιά η Μαρία Καριστιανού, απλά βρήκε διαθέσιμο χώρο, είπε χαρακτηριστικά.
2: Θα μου πείτε, δεν υπήρχε τίποτα ωραίο? Όχι, νομίζω τα αδικούσα. Ήταν πάρα πολύ ωραίο το φόρμά της. Μ' άρεσε πάρα πολύ το λευκό με το μαύρο λουλούδι. Ο πολιτικός λόγος δεν νομίζω ότι είναι κάτι καινούριο. Κινείται ακριβώς εκεί που κινούνται οι διάφοροι γραφικοί ή λιγότερο γραφικοί που κατοικούν τώρα σε αυτό που λέμε ακροδεξιά. Δεν είναι ακροδεξιά. Απλώς βρήκε ελεύθερο χώρο. Του λέει δεν χωράω. Κάτσε να πω από την άλλη που το πράγμα είναι πιο βατό, να χωθώ, να... Αλλά εντάξει, ποιος θα μου διατυπώσει ένα πολιτικό λόγο ουσίας?
1: Καλώς κάνει το εγχείρημά της η κυρία Καριστιανού, είπε στον Αλφα Radio 989 και το Γιάννη Τριάντη, ο γραμματέας του τομέα δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, Χρήστος Κακλαμάνης.
3: Καλώς κάνει το εγχείρημά της η κυρία Καριστιανού. Είχε συσπηρώσει πάρα πολύ ένα τεράστιο ποσοστό των Ελλήνων πολιτών και εμένα μαζί φυσικά στο συλλαλητήριο και τα λοιπά, όταν την αντιμετωπίζαμε ως έναν άνθρωπο που έχασε το παιδί της, και είμαι βέβαιος ότι και η ίδια δεν θα ήθελε να γίνει ποτέ γνωστή με αυτόν τον τρόπο. Από εδώ και μπρος προφανώς θα κρίνεται πολιτικά. Από τις μέχρι σήμερα πολιτικές της θέσεις δεν θεωρώ ότι μπορεί να εφάπτεται ιδιαίτερα πολιτικά και ιδεολογικά με τον κόσμο ο οποίος ψηφίζει ΠΑΣΟΚ. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι εύλογο η κυρία Καριστιανού να στοχεύει σε ένα τέτοιο ακροατήριο. Το ερώτημα είναι αν μπορεί να το αποκτήσει. Εγώ δεν χρησιμοποίησα τον όρο ακροδεξιά και δεν τον δέχομαι για την κυρία Καριστιανού, αλλά αυτό που βλέπω είναι ότι αντικειμενικά εξ αντικειμένου απευθύνεται σε ένα πιο αντισυστημικό, ας μου επιτραπεί ο όρος, ακροατήριο, το οποίο θεωρώ ότι δεν εφάπτεται ιδιαίτερα με αυτούς οι οποίοι ψηφίζουν ΠΑΣΟΚ.
1: Τέλος, ας ακούσουμε και την κυρία Καριστιανού.
4: Οι πολιτικοί είναι υπηρέτες του λαού. Κάθε πράξη και απόφασή τους οφείλει να υπηρετεί και να προάγει το δημόσιο συμφέρον. Στόχος είναι το κίνημά μας να αποτελέσει έμπνευση, ώστε οι πολίτες να είμαστε ενεργοί.
5: Βεβαίως πρώτο κόμμα. Δεν καταλαβαίνω γιατί να είναι πρώτο κόμμα ένα κόμμα διαπλοκής και διαφθοράς. Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με άλλα κόμματα, διότι όλα τα κόμματα ουσιαστικά έχουν συντελέσει στην κατάντια της χώρας.
6: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Πάμε!
6: Προλαβαίνεις.
8: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
6: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
8: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
6: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
8: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου στην 7 Νοεμβρίου 101 στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
6: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
8: Σας περιμένουμε όλους.
6: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77
6: 24 620 86.000
8: 24 670 60.000
6: και 23 850 22 822.
9: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
10: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
6: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
12: Το βράδυ, όταν η μητέρα του παιδιού το μετέφερε στο νοσοκομείο των Χανίων και είπε στους γιατρούς ότι το παιδί κατέρρευσε την ώρα που βρισκόταν σε παιδική χαρά της περιοχής. Οι γιατροί το εξέτασαν, διαπίστωσαν αμέσως ότι η κατάστασή του ήταν πολύ σοβαρή. Το τρίχρονο κοριτσάκι έφερε υποσκληρίδιο αιμάτωμα στο κεφάλι, ενώ στο σώμα του εντοπίστηκαν λίνα, όπως είπες και εσύ, μόλοπες, εκδορές και σημάδια από παλιότερα τραύματα. Οι γιατροί κινητοποιήθηκαν άμεσα, σήμανε συναγερμός, έκαναν όλες τις απαραίτητες ιατρικές πράξεις προκειμένου να σταθεροποιήσουν την κατάσταση της υγείας του παιδιού. Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του, έκριναν οι γιατροί αναγκαίο ότι έπρεπε να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, όπου υπάρχει μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών, όπου και νοσηλεύεται διασωληνωμένο. Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου, η κατάσταση της μικρής παραμένει κρίσιμη, αλλά ευτυχώς σταθερή και οι γιατροί δίνουν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή. Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές και οι εισαγγελικές.
1: Το παιδί έχει κρανοεγκεφαλικές κακώσεις.
12: Έχει υποσκληρίδιο αιμάτωμα. Αυτή είναι η ανακοίνωση των γιατρών, οι πληροφορίες που δίνουν, αλλά έχει και τραύματα μόλοπες και εκχυμώσεις όλο το κορμάκι.
1: Ναι, αυτό το καταλαβαίνω, απλώς αναρωτήθηκα γιατί είναι σε τόσο κρίσιμη κατάσταση.
12: Έχει,
1: άρα
12: ναι,
1: το παιδί έχει κακοποιηθεί πολύ. Ναι, έχει κακοποιηθεί πολύ το παιδάκι.
12: Αυτό ερευνάται, δηλαδή αυτό ερευνούν τώρα οι αστυνομικές και οι εισαγγελικές αρχές. πώς προκλήθηκαν τα τραύματα. Δηλαδή, είναι όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά ακόμη. Δηλαδή, αν προκλήθηκαν από ατύχημα ή αν προκλήθηκαν από κακοποίηση, δηλαδή δεν έχει αποκλειστεί κάποιο σενάριο. Συνελήφθη η μητέρα του παιδιού με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο και λαμβάνονται καταθέσεις από το οικογενειακό περιβάλλον προκειμένου να βρουν οι αστυνομικοί τις πληροφορίες που μπορούν να ρίξουν φως στην υπόθεση. Σύμφωνα με όσα έχουμε μάθει μέχρι αυτή τη στιγμή, η μητέρα του παιδιού είναι Ρωμά, ο πατέρας πακιστανικής καταγωγής, στοιχεία που ωστόσο οι αρχές δεν συνδέουν φυσικά με την ουσία της έρευνας, η οποία επικεντρώνεται στην προστασία του παιδιού και στις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε τόσο σοβαρά. Είναι κάτι που πρέπει να παρακολουθήσουμε, να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Πριν από λίγο καιρό είχαμε δει πώς είχε αποκαλυφθεί και η υπόθεση του μικρού Άγγελου.
1: Ο οποίος μαρτύρησε, το παιδάκι που μαρτύρησε μέχρι να φύγει από τη ζωή τα πάνδυνα από τα δύο τέρατα που ήταν σε εκείνο το σπίτι. Ναι, θα το παρακολουθούμε το θέμα, Ελένη. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Με μια γιγαντιά κίνηση, η ΑΔΕ κατάφερε σε 14 σημεία ταυτοχρόνως σε όλη την επικράτεια να εξαρθρώσει ένα κύκλωμα παράνομης διακίνησης υγραερίου. Ο Σταύρος Μονεμβασιώτης θα μας δώσει τώρα τις λεπτομέρειες. Ακούγεται συγκλονιστικό.
13: Είναι το μεγαλύτερο χτύπημα κατά του λαθρεμπορίου υγραερίου, πάνω από 100 ελεγκτές. 14 πόλεις, όπως είπες και εσύ, ταυτόχρονα, και 293.000 λίτρα λαθρέου υγραερίου. Αυτή είναι η αριθμή αυτού του ρεπορτάζ. Μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες και πιο συντονισμένες επιχειρήσεις στην ιστορία της, θα μπορούσα να πω. Η Ανεξάρτητη Αρχή Εισόδων ξεσκέπασε αυτό το εκτεταμένο κύκλωμα λαθρεμπορίου υγραερίου που δρούσε σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Η επιχείρηση διεξήχθηκε υπό τον συντονισμό της ομάδας ΔΕΟΣ. Και νομίζω ότι προκαλεί δέος το αποτέλεσμά της. Η δέος σημαίνει δυνάμεις ελέγχου οικονομικών συναλλαγών. Αποτελεί τόσο στην κλίμακα όσο και στο συντονισμό της, θα έλεγα, ένα νέο κεφάλαιο στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και όχι μόνο.
1: Πάντως βλέπουμε με μεγάλη ενάργεια την ΑΔΕ το τελευταίο διάστημα και με σημαντικές επιτυχίες στην πάταξη της φοροδιαφυγής.
13: Και είναι προς όφελος όλων
1: ημών.
13: Έτσι ακριβώς. 28 κλιμάκια, ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 28 κλιμάκια με περισσότερους από 100 ελεγκτές εισέβαλαν ταυτόχρονα στις εγκαταστάσεις στοχευμένων επιχειρήσεων ανά την Ελλάδα. Παράλληλα, 4 υπεύθυνοι χειριστές θαλάμου και 4 επιχειρησιακοί αναλυτές συντόνιζαν τις κινήσεις από ένα κεντρικό σημείο εδώ στην Αθήνα. Δηλαδή, ουσιαστικά αυτό που σας περιγράφω δεν είναι ένας φορολογικός έλεγχος. Θυμίζει μια επιχείρηση αστυνομικού θρίλερ κατά κάποιον τρόπο. Το αποτέλεσμα ήταν κυριολεκτικά εκοφαντικό. Κατασχέθηκαν και δεσμεύτηκαν 15 βιτιοφόρα, 293.000 λίτρα υγραερίου, 2 φυσικά πρόσωπα οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, εντοπίστηκαν υπαίθριοι χώροι παράνομης αποθήκευσης, μεταξύ των οποίων ένας όπου το καύσιμο ήταν κρυμμένο με τέτοιο τρόπο για να διαφύγει κάθε πιθανότητα ελέγχου, οι πόλεις που βρέθηκαν στο στόχαστρο αυτής της επιχείρησης. Μετρήστε: Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Ρόδος, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Καστοριά, Αθήνα, Κατερίνη, Ναύπλιο, στον Ασπρόπηγο, στη Σαντορίνη, στο Αγρίνιο, στο Ρέθυμνο, στην Καλαμάτα, δεν ξέρω τι μένει απ' έξω, παντού σε όλη την Ελλάδα. Και αξιοσημείωτο είναι ότι η επιχείρηση, και αυτό κάτι σημαίνει, δεν τελειώνει εδώ, δεν τελειώνει με τις κατασχέσεις. Οι έλεγχοι, προσέξτε, επεκτείνονται τώρα στους πελάτες των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων για να διαπιστωθεί εάν αυτό το λαθρέο υγραέριο χρησιμοποιήθηκε νόμιμα ή εντάχθηκε σε ευρύτερη αλυσίδα παράνομης διακίνησης. Στους εμπλεκόμενους, βέβαια, εκτός από τα πρόστιμα και, και τις διοικητικές κυρώσεις, θα επιβληθούν ποινικές κυρώσεις. Έτσι. Μιλάμε τώρα για μια παρανομία η οποία ξεφεύγει των ορίων. Και όσοι είχαν συνεργαστεί, θα μπλέξουν, διότι, όπως σας είπα και
1: πριν, θα γνώριζαν προφανώς ότι.
13: Όταν με τι παραστατικά το πήραν.
1: Τώρα, κάτι άλλο που μπαίνει σε αυτές τις ιστορίες είναι εάν πέρα από το λαθρεμπόριο τηρούνται και κανόνες ασφαλείας. Γιατί εδώ μιλάμε και για ένα υλικό το οποίο μπορεί να είναι προβληματικό στη λειτουργία του και επικίνδυνο.
13: Κοίταξε κάτι. Ένα κανονικό μαγαζί, οποιοδήποτε μαγαζί. Ένα κανονικό μαγαζί τηρεί κάποιους κανόνες.
1: Ακριβώς.
13: Ένα μαγαζί το οποίο δουλεύει παράνομα, με λαθρέο προϊόν, ενδεχομένως θα σου πω εγώ αυθαίρετα χωρίς να έχω πληροφόρηση, με ανασφάλιση στο προσωπικό, με, χωρίς καμία αρχή και κανένα τέλος και καμία αξία σεβασμού, έτσι, γιατί είναι και αυτό μια παράμετρος, γιατί η επιχειρηματική ηθική τελικά έχει ξεχαστεί, αλλά να που δεν πρέπει να ξεχνιέται, το λιγότερο που περιμένεις είναι να τηρεί κανόνες ασφαλείας, όχι τόσο για τους ίδιους, αυτό μπορεί να το τηρούσαν, για την ευρύτερη περιοχή, για φαντάσου.
1: Ακριβώς. Σε ευχαριστώ, Σταύρο. Ένα θανατηφόρο τροχαίο είχαμε το πρωί στην Αθηνών Σουνίου. Η Κατερίνα Μαστραντονάκη θα μας πει περισσότερα.
14: Ήταν μια σφοδρή καραμπολαλίνα, κυρίες και κύριοι, τριών οχημάτων. Έγινε γύρω στις 9 το πρωί, στο 35ο χιλιόμετρο της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου. Κάτω από συνθήκες που ερευνά με προσοχή η τροχέα, τα τρία αυτοκίνητα λίνα συγκρούστηκαν μεταξύ τους με μεγάλη σφοδρότητα. Το σημείο έστειψαν αμέσως ασθενοφόρα του ΕΚΑΔ. Κράτηκαν λόγο αρτικά όλες τις πληροφορίες για τρία άτομα τραυματισμένα. Δυστυχώς το ένα από αυτά, ένας 56χρονος άντρας, είχε τραυματιστεί πάρα πολύ σοβαρά. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΔ στο αστυνομικό της Βούλας, όπου εκεί δυστυχώς παρά τις πάθεις των γιατρών άφησε την τελευταία του πνοή. Οι άλλοι δύο τραυματίες είχαν πολύ ελαφρότερα τραύματα και είναι νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Τώρα, λόγω του δυστυχήματος, το σημείο της εκεί πέρα το πρωί στην Αθηνών Σουνίου προκλήθηκε για αρκετή ώρα κυκλοφοριακό κομβούζιο. Η τροχέα, όπως είπαμε, διερευνά με προσοχή τα αίτια της μοιραίας σύγκρουσης που στήχησε τη ζωή σε έναν άνδρα 56 ετών.
1: Και βέβαια, δεν ξέρω τι θα βγάλει το πόρισμα της τροχέας, αλλά η ταχύτητα είναι το υπαριθμόν ένα αίτιο για τόσα θανατηφόρα τροχαία και για τόσες ζωές που έχουμε θρηνήσει το τελευταίο διάστημα και διαχρονικά βέβαια.
14: Ακριβώς είναι, γιατί ξέρεις, αν δεν υπάρχει ταχύτητα, οι συγκρούσεις δεν είναι σφοδρές, οπότε ως επιτοπλίστο δεν είναι θανατηφόρα τα τροχαία τα οποία έχουμε με χαμηλές ταχύτητες. Όταν υπάρχει μεγάλη ταχύτητα, τις περισσότερες φορές έχουμε και κάποιο νεκρό. Μόνο ας πούμε όταν είναι αναβάτες μοτοσυκλετών ή παιδί, τότε τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Αλλά συνήθως με αυτοκίνητα, για να χάσει κάποιος τη ζωή του, πρέπει να υπάρχουν αναπτύξεις ταχύτητες. Τώρα φυσικά περιμένουμε και το πόρισμα της τροχέας.
1: Ναι, εντάξει, να δούμε πως ήταν και κάποιο παθολογικό αίτιο. Πάντως ο γενικός κανόνας είναι αυτή η παροιμία που λέει σπέβδε βραδέως. Για να φτάσεις.
14: Πάω αργά για να φτάσω γρήγορα.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Σε ευχαριστώ, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι. Το 4ο Φεστιβάλ Κληρονομιάς πραγματοποιείται αυτό το Σαββατοκύριακο στη Σύρο. Σε 13 αρχοντικά νεοκλασικά θα παρουσιαστούν ντοκιμαντέρ και θα γίνουν εργαστήρια τέχνης αλλά και συναυλία στο Ιστορικό Δημαρχείο του Τσίλερ, είπε στο σταθμό μας στους Δημήτρη Γκόλια και Ντίνα Μόσχου ο διευθυντής του Ιστορικού Μουσείου Ερμούπολης, Παύλος Χατζηγρηγορίου.
15: Η αλλίωση της αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς έχει άμεση επίδραση στην τουριστική κίνηση και αυτό είναι που προσπαθούμε να κάνουμε και στο νησί εδώ στη Σύρο, να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο για την προστασία. Η Σύρο γιορτάζει καταρχήν φέτος σε τα 200 χρόνια από την ημέρα που μαζεύτηκε όλοι οι πρόσφυγες που δημιούργησαν την Ερμούπολη και 150 χρόνια από τη θεμελίωση αυτού του μοναδικού αρχιτεκτονικού μνημείου του Δημαρχείου της Ερμούπολης από τον Ερνέστο Τσίλερ. Το 1972 μία γυναίκα από την Ερμούπολη στέλνει μια επιστολή σε ένα περιοδικό που ήταν πολύ διαδομένο εκείνη την εποχή, τον περιοδικό Γυναίκα. Και σε αυτή την επιστολή η γυναίκα, η οποία δεν υπογράφει με το όνομά της, χτυπάει το καμπανάκι γιατί η Ερμούπολη αρχίζει και αλλοιώνεται. Αλλάζουν τα κουφώματα, πλήσουν σπίτια, φτιάχνουν πολυκατοικίες και πολύ στην αρχή όλο αυτή τη πίεση και του φαινομένου ξεκινάει με αυτή την επιστολή μια σειρά δημοσιευμάτων σε εφημερίδες τοπικές με τον τίτλο Ποιος θα σώσει την Ερμούπολη. Και αυτή είναι και η καμπάνια του μουσείου μας φέτος. Ξεκινάει μια διαδικασία να δει το πρώτο διάταγμα του οικισμού, το οποίο πραγματικά την έσωσε το 1976. Η Σύρος διατηρεί 1290 νεοκλασικά κτίρια. Τα 12 έχουν γίνει 13 τα αρχοντικά που ανοίγουν τελικά αύριο το πρωί. Ξεκινάμε στο θέατρο. Είναι όλα δωρεάν. Ο κόσμος παίρνει ένα χάρτη και κινείται δωρεάν σε όλα τα κτίρια αυτά. Και τον περιμένουν οι 40 εθελοντές μας από όλη την Ελλάδα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και από την Κύπρο, οι οποίοι έχουν έρθει και μας βοηθάνε στο φεστιβάλ και τους ευχαριστούμε πολύ. Τα σχολεία ξεκινάνε ήδη από σήμερα με εργαστήρια, τα οποία Το ένα έχει να κάνει με τη μάστιγα του γκράφιτι που μας προβληματίζει πάρα πολύ και εδώ στην Ερμόπολη. Το Υπουργείο Πολιτισμού ήρθε σήμερα με συντηρητές και θα βοηθήσει τα σχολεία να καταλάβουν πόσο δύσκολο είναι να αφαιρεθεί ένα γκράφιτι από τα μάρμαρα ενός νεοκλασικού κτηρίου. Αύριο έχουμε επίσης τον Νίκο τον Κυπουργό με τον Δημήτρη Βερνίκο το ντοκιμαντέρ για τον Μάνο Χατζηδάκη, είδωλος τον καθρέφτη. Η πιο σημαντική μας δράση είναι την Κυριακή που έχουμε μέσα στο Δημαρχείο. Δεν θα το πω έκθεση, είναι μια εμπειρία τεράστια που έχουμε στήσει στα 7.000 τετραγωνικά του Δημαρχείου που ονομάζεται Στο Μυαλό του Τσίλερ.
1: Πάμε να δούμε τι καιρό θα κάνει αύριο. Θα μας το πει ο μετεωρολόγος μας Γιώργος Σαντραφίλιας.
16: Για αύριο Σάββατο στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις.
17: Η είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει η αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
18: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο. Και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
19: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
20: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
21: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670 73 181.
22: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τοστ?
23: Το 2 ευρώ ολικής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
22: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
23: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
24: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
25: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.
26: Θες online προβολή με αποτέλεσμα?
0: www.alfa.fm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94,7.
1: Προλαβαίνεις.
2: Στην αναμέτρηση με τον χρόνο έχεις εμάς.
1: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
2: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
1: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
2: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου στην 7 Νοεμβρίου 101 στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
1: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
2: Σας περιμένουμε όλους.
1: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77,
1: 24 620 86000,
2: 24 670 60000
1: και 23 850 22 822.
2: Άνεση και λειτουργικότητα.
3: Αισθητική και ποιότητα.
2: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
2: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
3: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Μελισσότοπος Καστοριάς.
3: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
2: Ζήστε το σπίτι σας.
4: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
5: Τι μούτρα?
4: Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
5: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
4: Τι στήριξη μωρέ Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
5: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
4: Δεν σε καταλαβαίνω.
5: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μαντρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Μπορεί να άργησα πολύ να σου μιλήσω. Κρυβόμουν πίσω απ' τη δουλειά και τη σιωπή. Κι όταν μεγάλωσες είπα μην τη ζαλίσω. Να μην τη γίνω μια σκιά μες στη ζωή. Ακόμα νύχτα στο δωμάτιο σου μπαίνω. Να δω αν ανασένεις ήρεμα σωστά. Κι όσα σου μάθαινα

κι εγώ φοβόμουν να μην πέσεις πουθενά. Και τώρα τρέχεις μες στους δρόμους του πλανήτη κι εγώ φωνάζω δυνατά. Ακόμα νύχτα στο δωμάτιο σου μπαίνω να δω αν ανασένεις ήρεμα σωστά. Κι όσα σου μάθαινα

0: χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
1: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τοστ?
2: Το 2 ευρώ Λυκής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
1: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
2: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
3: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
4: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Γιάννη.
5: Έλα.
4: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
6: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
6: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
10: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα. Προλαβαίνεις.
1: Στην αναμέτρηση με τον χρόνο έχεις εμάς.
0: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
1: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
0: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
1: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου στην 7 Νοεμβρίου 101 στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
0: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
1: Σας περιμένουμε όλους.
0: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77,
0: 24 620 86000,
1: 24 670 60000
0: και 23 850 22 822.
2: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
3: Από τι έφυγε? Από πατατάκια.
4: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
5: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
6: Η είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
7: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ. www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: I think my hair stopped growing. Is that even a thing? Haven't lost any of it, but something ain't the same. Maybe it's a metaphor. Is it even that deep? I think my hair stopped growing. Or is it me? I called Phil a couple times. He's probably sick of me. He said go easy on yourself, but what does that even mean? Sounds like good advice, but I just can't hear it right now.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94,7.
1: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
3: Άνεση και λειτουργικότητα.
4: Αισθητική και ποιότητα.
3: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
3: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
4: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Μελισσότοπος Καστοριάς.
4: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
3: Ζήστε το σπίτι σας.
5: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
6: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
7: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τρόφιμα. Επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα.

0: Προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
4: Αλφα 94,7.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94,7. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
1: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
0: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
1: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
0: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
1: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
0: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
2: Προλαβαίνεις.
3: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
2: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
3: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
2: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
3: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου στην 7 Νοεμβρίου 101 στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
2: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
3: Σας περιμένουμε όλους.
2: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936-77-3777
2: 24-620-86000
3: 24-670-60000
2: και 23-850-22-822.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφα-Μπανκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Από τι έφυγε? Από πατατάκια.
6: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
7: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
8: Τι μούτρα?
7: Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
8: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
7: Τι στήριξη μου ρε Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
8: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
7: Δεν σε καταλαβαίνω.
8: Κέντρωση.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24 67 30 68 92.
2: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή. Η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή. Σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε, και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
4: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
5: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
6: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
0: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94,7.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
2: Νάνινα, το παιδί μας Νάνι, Νάνι και παρήγγυλα. Νάνι, Νάνι, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάρα.
3: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
4: Προλαβαίνεις!
5: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
4: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
5: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
4: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
5: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου στην 7 Νοεμβρίου 101 στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
4: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
5: Σας περιμένουμε όλους.
4: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77,
4: 24 620 86 000,
5: 24 670 60 000
4: και 23 850 22 822.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
9: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94,7. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181. Μαγευτική, μοναδική, κάθε εποχή. Ανακαλύψτε τα μυστικά και την ομορφιά της Καστοριάς. Ο Δήμος και η Δημοτική Επιχείρηση Μακεδνός ΑΕ σας προσκαλούν να δείτε από κοντά το μοναδικό ενιδρίο της Καστοριάς με ψάρια και οργανισμούς από τα γλυκά νερά της Ελλάδας. Να περιηγηθείτε στον προϊστορικό λιμναίο οικισμό Δισπηλιού και να κάνετε τον γύρο της λίμνης με το καράβι Ολυμπία. Δήμος Καστοριάς και Δημοτική Επιχείρηση Μακεδνός ΑΕ. Ένα ταξίδι στο χρόνο και την ιστορία. Ζήστε το.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
4: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
9: Θες online προβολή με αποτέλεσμα? www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα!

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94,7.
1: Προλαβαίνεις.
2: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
1: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
2: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
1: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
2: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου στην 7 Νοεμβρίου 101 στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
1: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
2: Σας περιμένουμε όλους.
1: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77,
1: 24 620 86 000,
2: 24 670 60 000
1: και 23 850 22 822.
3: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόνα ΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόνα ΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόνα ΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόνα ΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
4: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
5: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
4: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
5: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 44104.
4: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό, μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
2: Άνεση και λειτουργικότητα.
6: Αισθητική και ποιότητα.
2: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
6: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
6: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
2: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
6: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
6: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Μελισσότοπος Καστοριάς.
6: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
2: Ζήστε το σπίτι σας.
4: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670 62102 και στο 6985 552 708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς, Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς, Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467 073 181.
3: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
4: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
3: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
4: Τι στήριξη μου ρε Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
3: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
4: Δεν σε καταλαβαίνω.
3: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάντρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
5: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
6: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
7: Το 2 ευρώ Λυκής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
6: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
7: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
8: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
9: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.

Έχω κάνει τη νύχτα μέρα και δεν με νοιάζει. Ρίξε άλλη μια σφαίρα, η καρδιά δεν τρομάζει.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.
2: Είμαστε καλά, λέω, είμαστε καλά. Βασανιστείτε.

0: Αλφα 94,7.
1: Προλαβαίνεις.
2: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
1: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
2: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
1: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
2: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου στην 7 Νοεμβρίου 101 στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
1: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
2: Σας περιμένουμε όλους.
1: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77
1: 24 620 86.000
2: 24 670 60.000
1: και 23 850 22 822.
3: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670 94 205 και WhatsApp 6981 061 812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467073181.
1: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
2: Το 2 ευρώ Ολικής. Είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
1: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
2: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
3: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
4: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Αλφα 94,7.
1: Προλαβαίνεις.
2: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
1: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
2: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
1: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
2: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου στην 7 Νοεμβρίου 101 στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
1: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
2: Σας περιμένουμε όλους.
1: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77,
1: 24 620 86000,
2: 24 670 60000
1: και 23 850 22 822.
3: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
4: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
5: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
6: Από τι έφυγε?
7: Από πατατάκια.
8: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
10: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24-670-26-945 69-44-510-782. Διαφημίσου τώρα.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Είδηση. Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.